Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης θανάτου του 49χρονου πρώην Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προχώρησε υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου, μετατρέποντας μια υπόθεση που αρχικά εξεταζόταν ως ατύχημα σε μείζον ποινικό θρίλερ. Οι αρχές προχώρησαν χθες τη σύλληψη τριών προσώπων, δικαιώνοντας τις υποψίες της οικογένειας που από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τρεις άνδρες. Ένας 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ένας ακόμη 59χρονος, ο οποίος δούλευε ως βοσκός για την οικογένεια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο 32χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ένας εκ των νεαρών που είχαν απασχολήσει έντονα τη δικαιοσύνη και είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για την πολύκροτη υπόθεση αυτοκτονίας του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα. Προθεσμία μιας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη. Σε διαφορετική περίπτωση, είπε, το Υπουργείο θα αναγκαστεί να λάβει την απόφαση χωρίς συνένεση, κάτι που, όπως είπε, δεν θέλει ούτε ο ίδιος. Ο Υπουργός, απαντώντας στις αντιδράσεις

0: δράσεις που καταγράφονται στον κατεξοχήν τουριστικό Δήμο Χερσονήσου, διαβεβαίωσε ότι η δομή θα είναι κλειστή και δεν θα δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, φορείς κάτοικοι και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟΥ στο Καρτερό, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου το θέμα παραπέμφθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής. Αναστάτωση επικράτησε στο Ηράκλειο μετά από ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης με θύμα έναν πεζό άνδρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη γεμάτη κίνηση διασταύρωση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με τη Λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου. Υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο νεαροί ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας έχοντας στην κατοχή τους μισό κιλό χασίς που καλλιεργούσαν σε υδροπονική φυτεία. Κατά κορυφή αύξηση της ζήτησης απεικονιστικών εξετάσεων, όπως είναι οι μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, παρατηρείται στα νοσοκομεία της Κρήτης και οι πολίτες διαμαρτύρονται γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να βρουν και να κλείσουν ραντεβού. Οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα, μεταξύ των οποίων και το ΙΤΕ, προχώρησαν χθες σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας οικονομική ασφυξία, έλλειψη προσωπικού και ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο στήριξης της έρευνας. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει το Λασίθι ενάντια στα σχέδια για ανεξέλεγκτη επέλαση βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέχμη του δόρατος στο νέο μεγάλο έργο 8 αιωλικών πάρκων της Τέρπνα. Οι Επιτροπές Αγώνα Ιεράπετρας και Σιτίας κατά τον ΒΑΠΕ απευθύνουν προσκλητήριο ξεσηκωμού, διοργανώνοντας μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 του μήνα στις 7 το απόγευμα στην Παχιάμο. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι κάτοικοι και οι φίλοι της Σούγιας στα Χανιά μετά την πρόσφατη προέγκριση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή μιας νέας τεράστιας ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή. Η πρωτοβουλία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές και αλλοιωτικές επιπτώσεις που θα επιφέρει το έργο των 291 κλινών σε μια τοποθεσία με ιδιαίτερη φυσική και αρχαιολογική σημασία. Στις δικαστικές φυλακές οδηγείται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 35χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για τη σεξουαλική παρενόχληση δύο 14χρονων παιδιών στην περιοχή της Σούδας. Σήμερα απολογείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ενημέρωσε πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ΆΚΑ με 93-86 τον Ολυμπιακό. Στην δεύτερη παράταση έκανε το 2-2 στους τελικούς της Basket League και ο τίτλος θα κριθεί το Σάββατο στον πέμπτο τελικό που θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ θα αγωνίζεται και για την νέα σεζόν στον Όφι, καθώς ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, αρχίζει απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
6: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου 2026. Μια όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα, σχεδόν άπνιε αυτή την ώρα, αλλά η Κρήτη είναι σε κατάσταση κινδύνου 3, δηλαδή είναι αυξημένη η επιφυλακή για την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μην το ξεχνούμε κυρίες και κύριοι αυτό. Θα έχουμε συζήτηση και στη συνέχεια της εκπομπής, οπότε και για τα οικόπεδα βέβαια, διότι λήγει προθεσμία 15 Ιουνίου και πέφτουνε πρόστιμα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής όμως. Να πω ότι σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Θα έχουμε η ζέστη περισσότερη, με κάπως και υψηλά ποσοστά υγρασίας, περίπου στο 40-45%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, όχι κάτι σημαντικό. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί, με την ίδια ένταση των ανέμων, η ηλιοφάνεια βέβαια. Υπάρχει μια αστάθεια, την οποία βλέπω από την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο επίσης, σε αντίθεση με το meteo.gr, το windy.com δίνει βροχοπτώσεις το Σάββατο. Και μάλιστα σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, πάντως το μετεό δείχνει 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 μποφόρ, την Κυριακή 28 βαθμοί, επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι στα 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακριβώς στο μέσον του μήνα, η θερμοκρασία πάει στους 30 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Τέλος την Τρίτη, 16 του μήνα, η θερμοκρασία ανεβαίνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα με άπνοια στους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Σιτία σήμερα το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς και εκεί. Ενισχυμένη δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια όμως, το ίδιο και αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου με 32 βαθμούς θερμοκρασία και σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ, ηλιοφάνεια πάντα. 32 και το Σάββατο με ενίσχυση όμως των βορειοδυτικών ανέμων στα 5-6 μποφόρ και λίγα σύννεφα. Την Κυριακή 29 βαθμοί, ενισχύονται περαιτέρω οι βοριάδες στα 6-7 μποφόρ. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα και την Τρίτη 32 βαθμοί με εξασθένιση αυτή τη φορά των βορειοδυτικών ανέμων. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα στους 30 βαθμούς και εκεί. Η άνεμη δυτική θα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ισχυρή στα 5-6 μποφόρ με ηλιοφάνεια όμως. Παρασκευή 31 βαθμοί και εδώ φαίνεται τώρα η μικρή αστάθεια.

Που λέγαμε ότι μετά το απόγευμα προβλέπεται ασθενής βροχή. Πώς ξαφνικά τώρα είναι αυτό που λέμε ότι έχει καιρός γυρίσματα, έτσι. Ξαφνικά από την ηλιοφάνεια τώρα να πας στην ασθενή βροχή. 31 βαθμοί όμως αύριο η θερμοκρασία. Το Σάββατο 31 ακριβώς το ίδιο. Ενισχύονται και οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς θερμοκρασία, τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 32 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα να δούμε θερμοκρασίες, να δούμε στην Ιερά Πέτρα τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα 33 βαθμοί, υψηλότερη σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Η άνεμη βόρεια ανατολική ασθενής 2-3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή το ίδιο, 32 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους, κυρίως όμως νοτιοδυτική εξασθενημένη 2-3 μποφόρ, σχεδόν άπνοια δηλαδή. 32 και το Σάββατο με βόρειους ανέμους, αυτή τη φορά ενισχυμένους κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή 30 βαθμοί, τη Δευτέρα 32 και την Τρίτη 33 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τις θερμοκρασίες που βλέπαμε, αν έχουμε, αν διατηρούνται η πρόβλεψη, αν διατηρείται η πρόβλεψη για 35 που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα 33 βαθμοί, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ, αύριο Παρασκευή 30 με δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και εδώ προβλέπεται μια στάθεια ασθενή βροχή τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής με συννεφιά. Το Σάββατο επίσης ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και σιγά σιγά αναμένεται να βρέξει, λέει, μετά το μεσημέρι, βροχή δείχνει, με 33 βαθμούς θερμοκρασία. Εδώ συμβαδίζουν τώρα τα δύο site, το Windy και το meteo.gr. Την Κυριακή 32 βαθμοί με εξασθενημένους νότιους ανέμους έως 3 μποφόρ, τη Δευτέρα 31 βαθμοί και την Τρίτη 32 βαθμοί. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 30 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι στα 3 μποφόρ εξασθενημένη. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί, επίσης με ηλιοφάνεια και σχεδόν άπνοια. Το Σάββατο συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας με πτώση της θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς και βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Την Κυριακή 26 βαθμοί, επίσης με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, ηλιοφάνεια όμως, 29 τη Δευτέρα και την Τρίτη 32 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή του Ρεθύμνου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 32 βαθμούς, η άνεμη εξασθενημένη βόρειο στα 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί, ενισχύονται οι δυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες με 29 βαθμούς θερμοκρασία και διατήρηση των βορείων ανέμων στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί με άπνοια και τη Δευτέρα όπως και την Τρίτη 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τον καιρό. Νομίζω ότι αυτές οι μέρες δείχνει έτσι και αλλιώς, δεν ξέρω, για το Σάββατο έχω μια μικρή επιφύλαξη, επειδή βλέπουμε στα νότια τώρα την αστάθεια αυτή, αλλά το windy.com δίνει και σε άλλες περιοχές, ακόμα και στα βόρεια παράλια δίνει ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Τώρα, να πω ότι ολοκληρώνονται σιγά σιγά σταδιακά, κυρίες και κύριοι, οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν ολοκληρωθεί στα γενικά λύκεια για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, ολοκληρώνονται και για τα ΕΠΑΛ, σιγά σιγά και τα ειδικά μαθήματα. Τώρα μαθαίνουμε ότι προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται πλέον στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Όσον αφορά τις πληροφορίες που μας έρχονται από διάφορα κέντρα,
Έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνία.

0: με επιδόσεις, λένε οι πληροφορίες, που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Ασφαλής εικόνα βέβαια για τα υπόλοιπα μαθήματα σίγουρα δεν υπάρχει και δεν έχει αποτυπωθεί. Η βαθμολόγηση, να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές και τους ενδιαφερόμενους, ότι αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, εξαρτάται βέβαια και από τους καθηγητές, γιατί έχουμε δει διάφορα φαινόμενα το πώς γίνεται η διόρθωση των γραπτών. Πάντως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Και βέβαια τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφοι, απλά πάνε σε άλλες περιοχές, δηλαδή από την Κρήτη μπορούμε να δούμε γραπτά στη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή ακόμα και την Αθήνα. Έτσι λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα δείξει η βαθμολόγηση του κάθε μαθήματος. Ήδη από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε, και όπως έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες για τα γραπτά της νεοελληνικής γλώσσας, η διόρθωση του πρώτου αυτού μαθήματος, το μάθημα του οποίου η βαθμολόγηση του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διπλής βαθμολόγησης όλων των μαθημάτων. Πότε αναμένονται τώρα οι βαθμολογίες? Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, με επικρατέστερο χρονικό ορίζοντα το διάστημα 24 έως 26 Ιουνίου. Το πιο πιθανό είναι να είναι 25, άντε και 26. Πάντως, σε αυτό το διάστημα, από 24 έως 26, θα έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Οι υποψήφοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν υποβάλει και αίτηση ή από το σχολείο τους, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο. Στη συνέχεια, μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, η επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγής και βέβαια στη συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και ειδικά για τα μηχανογραφικά υπενθυμίζεται ότι το 2025 η περίοδος υποβολής τους ήταν μεταξύ 8 και 17 Ιουλίου. Φαντάζομαι ότι και φέτος κάπου σε αυτές τις ημερομηνίες θα έχουμε. Καλημέρα στην Πόπη και ο Στεράκη, την συνάδελφο η οποία απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Σημειώνεται ότι αυτή η διαδικασία θεωρείται εξίσου σημαντική με τις εξετάσεις, καθώς η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές. Σίγουρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες, μετά τις 15 δηλαδή του Ιούνιου, από την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Μια γρήγορη ενημέρωση όσον αφορά την πολεμική σύγκρουση, γιατί πολεμική σύγκρουση πάει να εξελιχθεί πάλι, η αντιπαράθεση Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν χθες νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης και βεβαίως τη μη συμφωνία στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ετοιμάζουμε απάντηση, όμως, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόν στα στενά του ορμούς που έκλεισαν. Κάτι που το διαψεύδει βέβαια η άλλη πλευρά. Αν δεν πίστεψε εσύ, Δημήτρη, δηλαδή ποιο να πιστέψει. Τι να πιστέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ιστορία. Αυτά που λέει ο Τραμπ, αυτά που λέει το Ιράν. Τι να πιστέψεις από όλα αυτά που συμβαίνουν με σοβαρότατες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 94 ξαναπήγε μετά το χθεσινό χτύπημα, πήγε ξανά 94 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. 5,2 ανακοίνωσε η ΕΣΤΑΤ πληθωρισμό το Μάιο. 5,2. Αν ρωτήσει ένα οικονομολόγο, είναι τεράστιο το ποσοστό αυτό του πληθωρισμού. 5,2, τον Απρίλιο ήταν 5,4. Και βεβαίως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το ίδιο θα συνεχιστεί. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς θα έχουμε αυξήσεις στα πάντα. Και μην βλέπετε τώρα τα καύσιμα που πέσανε τώρα 1-2 λεπτά κάτω από τα 2 ευρώ. Είναι τα καύσιμα σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Σε άλλες περιοχές διατηρούνται βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ. Ναι, λοιπόν, φίλος ακροατής μας ενημέρωσε μόλις τώρα, μου λέει ο Δημήτρης, ότι στο ύψος της Λιγαριάς έχουμε σοβαρότατη διαρροή νερού. Αν μας ακούει ΔΕΙΑΜ, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, ας πέψει να δει τι γίνεται εκεί, μην πάει χαμένο το νερό, κυρίες και κύριοι. Στο ύψος της Λιγαριάς, από ό,τι μας λένε, μέσα στο χωριό Βρεδημήτρη ή στο ΒΟΑΚ πάνω. Α, στο ΒΟΑΚ πάνω. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πολλές ζημιές, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε ξανααναφερθεί σε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αν μας ακούνε από τη ΔΕΙΑ, μας πέψει ένα συνεργείο εκεί να αποκαταστήσει τη ζημιά, να μην χάνετε το νερό. Έλεγα λοιπόν ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, όλων αυτών. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν πάλι κλειστά για όλα τα πλοία. Αλλά είπαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν ότι οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του ορμού. Όποιος θέλει, ας πιστέψει τη μια ή την άλλη πλευρά, γιατί σε αυτή την κατάσταση έχουμε βρεθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ που δίνει αφιντός συνεντεύξεις και κάνει αναρτήσεις, δήλωσε στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ, λέει, δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές, και ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος θα παραμείνουν ανοιχτές. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο που δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, το πώς θα εξελιχθεί. Στην εσωτερική τώρα επικαιρότητα, πολιτική καταρχάς, γιατί θα δούμε και άλλα θέματα μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά ένα μαραθώνιο στις κάλπες που δεν ξέρουμε, ο ίδιος λέει για το 2027, ωστόσο τα σενάρια θέλουν να προσφεύγει η κυβέρνηση στις κάλπες τέλος Σεπτεμβρίου, μετά δηλαδή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που θα ανακοινώσει για την κοινωνία ο Πρωθυπουργός. Ανακοινώνονται σύντομα οι πρώτοι, λένε οι πληροφορίες, 50 υποψήφοι για τα ψηφοδέλτια. Χθες στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έγινε και η εκλογή του πρώην πλέον αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος. Έστειλε πολλαπλά μηνύματα ο Πρωθυπουργός.
λέγοντας επιτεθόμενος βέβαια στην αντιπολίτευση ότι

0: οι εκλογές αυτές, λέει, μην νομίζετε ότι θα γίνουν με προγραμματικούς όρους, δηλαδή να συγκριθούν τα προγράμματα των κομμάτων, θα γίνουν μέσω καταγγελιών από την αντιπολίτευση. Έτσι το ερμήνευσε πολιτικά το ότι γίνεται αυτή την περίοδο όσον αφορά τα κόμματα και τις διεργασίες με τα νέα κόμματα του Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, την διάλυση όσον ούπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα πάντως στο πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστά, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, άλλοι πιστεύουν σε αυτές, άλλοι δεν πιστεύουν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και βεβαίως τα μηνύματα που έχει στείλει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε διάφορες συνεντεύξεις του, ότι όποιος δεν ακολουθήσει την κομματική γραμμή και τη γραμμή που έχουμε χαράξει όσον αφορά διάφορα ζητήματα, ακόμα και τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τη διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, θα διαγράφεται. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί με λίγα λόγια, θα διαγράφεται και εδώ θέλει να ενισχύσει προφανώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το αρχηγικό του προφίλ. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός για τους δύο πρώτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Πρόθεσμια μιας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη. Σε διαφορετική περίπτωση, είπε, το Υπουργείο θα αναγκαστεί να λάβει την απόφαση χωρίς συνένεση. Φορείς και κάτοικοι της Χερσονήσου εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στην περιφέρεια, όπου το θέμα παραπέμφθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής. Ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο κτηριακό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.30 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κατά κορυφή αύξηση της ζήτησης απεικονιστικών εξετάσεων, όπως οι μαγνητικές και εξονικές τομογραφίες, παρατηρείται στα νοσοκομεία της Κρήτης και οι πολίτες διαμαρτύρονται γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να βρουν και να κλείσουν ραντεβού. Οι ετήσιες ανατιμήσεις σε βασικά κρέατα όπως μοσχάρι, αρνί και κοτόπουλο βρίσκονται εκτός ελέγχου, οδηγώντας τους καταναλωτές σε μείωση της κατανάλωσης. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Μαΐου δείχνουν σημαντικές αυξήσεις, ενώ επιδιώκεται εθνική συμφωνία για συγκράτηση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Δραματικές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με νέα χτυπήματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα ενημέρωσε πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο η αποκάλυψη χθες και η σύλληψη βεβαίως τριών ανθρώπων για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε όλα τα Πανελλήνια μέσα ενημέρωσης αυτό το θέμα προβλήθηκε εκτενώς. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χθες γεροπέδες σε τρεις άντρες. Ένα 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και ένα ακόμα 59χρονο που δούλευε ως βοσκός για τους δύο πρώτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο 49χρονος κοινοτάρχης, λένε οι πληροφορίες και έτσι όπως δεν το

το όλο σκηνικό και το όλο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, γιατί τα αθηναϊκά μέσα λένε για γκλίτσες, εμείς μιλάμε για κατσούνες, γιατί με κατσούνα τον χτύπησαν στο κεφάλι. Δυστυχώς για μια φορά βλέπουμε ένα περιστατικό αιματηρό, το οποίο οδήγησε βέβαια στο θάνατο ένα νέο άνθρωπο. Ο 49χρονος κοινοτάρχης ξεκίνησε το πρωί της 1ης Μαρτίου προκειμένου να πάει καφέ και φαγητό σε ένα εργάτη που δούλευε στο χωράφι του. Στον προορισμό του ωστόσο δεν έφτασε ποτέ. Και έδειχναν βίντεο, υπάρχουν βίντεο δηλαδή, που τον δείχνουν με το μηχανάκι του να κινείται εντός του χωριού. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του με πολύ σοβαρά τραύματα. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρό και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το χτύπημα με κατσούνα στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον άτυχο 49χρονο, που του κατάφεραν ο 32χρονος και ο 59χρονος, ενώ στον 57χρονο αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτούργου, δηλαδή αυτός που έδωσε την εντολή. Εξ αρχής η οικογένεια του άτυχου 49χρονου δεν είχε πιστέψει στην εκδοχή του ατυχήματος, και αυτές τις υποψίες για μια κακόβουλη ενέργεια ήρθε να επιβεβαιώσει η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που κάνει λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ασχοληθεί ως κοινοτάρχης με το μείζον σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης, θέμα ανεξέλεγκτης βόσκησης και καταπάτησης ιδιοκτησιών. Ο 32χρονος συλληφθής, σύμφωνα με αστυνομικές αρχές, είναι ένας εκ των νεαρών που είχαν απασχολήσει έντονα τη δικαιοσύνη και είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για την πολύκροτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Ιωάννινα. Καταλαβαίνουμε όλοι, Δημήτρη, τι ακριβώς μπορεί να συνέβη εκείνη τη μοιραία ημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή έτσι κι αλλιώς. Και αυτός ο κατηγορούμενος, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και φάνηκε εκ των υστέρων ότι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της πολύκροτης υπόθεσης του Αγγέλη Γιακουμάκη, θα πρέπει βεβαίως, εάν αποδειχθεί ότι ήταν αυτός, να καθίσει στο δόλιο του κατηγορούμενου. Άλλο θέμα του e-crete.gr, γιατί είναι πλούσια η επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Σοβαρό τροχαίο, όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε 40χρονο πεζό, ένα τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου εχθές. Στη φυλακή ο 35χρονος για την παρενόχληση των 2-14χρονων στη Σούδα, άλλο περιστατικό στα Χανιά. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ, αναφέρθηκα πριν το δελτίο ειδήσεων, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάτι που το διαψεύδουν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πληθωρισμός Μαΐου, φωτιά η τιμή σε μοσχάρι, αρνί, κοτόπουλο, μειώνεται η κατανάλωση στα κρέατα, βέβαια, πώς να μην μειωθεί. Έχουν πάρει φωτιά τα πάντα έτσι κι αλλιώς και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες και τις εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, για πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και δεν ξέρω τι άλλο, και το πλαφόν επίσης που ισχύει σε πάρα πολλά προϊόντα, εν τούτης βλέπουμε ότι οι ανατιμήσεις έχουν τεθεί εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Μαΐου, μέσα σε ένα χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 17,6% το μοσχάρι, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 6% πάνω τα πουλερικά, 2,7% τα γαλακτοκομικά, ακόμα και τα αυγά έχουν ακριβήν, κυρίες και κύριοι, και το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας κατά 10,6%, Όλα τα προϊόντα έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργείται μια οικονομική ασφυξία στα νοικοκυριά, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος διατροφής, είναι και το κόστος γενικά της διαβίωσης. Για τα ενίκια, το μας τα είπε χθες η κυρία Μαυράκη Άρτεμις εδώ στην εκπομπή, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω το τι γίνεται με τις κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση όμως όλη η ζωή μας έχει ακριβήνει. Έχει ακριβήνει, είτε είναι

σε εστιατόριο να πάει κάποιος να χαλαρώσει λίγο, είτε σε ζαχαροπλαστεία, είτε σε κηλικία, ένα κόστος που ξεπερνάει το 9,5%. Τι να πει κανείς όταν ο πληθωρισμός το Μάιο τρέχει με 5,2, τον Απρίλιο ήταν 5,4. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί. Όταν λέμε λοιπόν κάθε μήνα, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε πληθωρισμό 5,2, σημαίνει ότι κάθε μήνα έχουμε και ακριβότερα προϊόντα. Ανεβαίνουν σιγά σιγά. Μέχρι που θα φτάσει, κανένας δεν γνωρίζει. Και οι μισθοί στα τάρταρα. Εννοείται αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορεί ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος να τα βγάλει πέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι αφόρητη, αυτό είναι δεδομένο, και αυτοί που λένε ότι να τελειώσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος για να πέσουν οι τιμές, μην νομίζετε ότι αυτές οι τιμές θα πέσουν. Ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει, κυρίες και κύριοι. Αυτό έχει δείξει η πρακτική των όλων όσων πουλούν ό,τι πουλούν, εν πάση περιπτώσει, δεν πέφτουν οι τιμές. Οι τιμές έχουν σε αυτά τα επίπεδα φτάσει κατόπιν των προηγούμενων ετών, τους πολέμους της Ουκρανίας παραδείγματος χάρη και κάποιες άλλες αστάθειες που είχαμε με την πανδημία. Είδατε εσείς να πέσει καμιά τιμή μετά την πανδημία? Όχι. Μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία? Όχι. Ποιος πιστεύει ότι θα πέσουν τώρα? Πάμε σε άλλο θέμα του. Η Κρήτη λασίθη ξεσηκωμός ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία στην Παχιά Άμμο. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει το λασίθη ενάντια στα σχέδια για την ανεξέλεγκτη επέλαση των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είχαμε σχετική συζήτηση πριν από λίγες ημέρες εδώ στην εκπομπή. Με αιχμή του δόρατος, το νέο μεγάλο έργο 8 αιωλικών πάρκων της Τέρνα, οι Επιτροπές Αγώνα Ιεράπετρας και Σιτίας απευθύνουν προς κριτήριο ξεσηκωμού, διοργανώνοντας μια μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, στην Παχιά Άμμο. Αφορμή για αυτή τη νέα κινητοποίηση αποτελεί πρόσφατη ανάρτηση στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό του σχεδιασμού για 8 νέα αιωλικά πάρκα. Η δημόσια διαβούλευση και κατάθεση σχολείων ολοκληρώνεται 17 Ιουνίου. Αυτά τα πάρκα και άλλες, και άλλα πάρκα τα οποία προγραμματίζονται και πάνω από την Νεάπολη, στην περιοχή του Καρυδίου, πάνω από τη Φουρνή, που θέλουν να εγκαταστήσουν. Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, οι ανεμογεννήτριες, που έτσι και αλλιώς είναι τεραστίων διαστάσεων που βλέπουμε, που είναι ήδη εγκατεστημένες. Αυτές οι νέες ανεμογεννήτριες είναι πραγματικά γίγαντες. Δηλαδή έχουν ύψος 185 μέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Άμα έχει μια σειρά, ας πούμε, 8 τέτοιες ανεμογεννήτριες 185 μέτρων, φοβάσαι και αν τις βλέπεις. Την καταστροφή του περιβάλλοντος βέβαια δεν τη σκέφτεται κανένας. Και το άνοιγμα πτερήγων, για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτών των ανεμογεννητριών, φτάνει τα 155 μέτρα. Δημήτρη, ακούς, 155 μέτρα. Μιλάμε τι να πει κανείς. Μετρήστε πόσο είναι 155 μέτρα να δείτε πόσο τεράστια είναι αυτή η πτέρυγα, οι πτέρυγες. Η κινητοποίηση λοιπόν αυτή θα γίνει, όπως είπαμε, την ερχόμενη Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην Παχιά Άμμο. Συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία Μητσοτάκη και η εκλογή Κυρανάκη, Ανδρουλάκης, οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν, άλλα έκαναν. Στη φάκα της αστυνομίας δύο νεαροί με μισό κιλό χασίς και υδροπονική φυτεία. Ηράκλειο ούτε βήμα πίσω για τη δομή στο παλιό χτέο, συναντήσε περιφέρεια και αποκεντρωμένη. Θα γίνει σήμερα και νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως λέγεται, του κυρίου Πλεύρη, με τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη, για να βρεθεί η λύση όσον αφορά τη δομή. Ηράκλειο ακίνητα, ξέφυγαν οι τιμές. Καινούριο διαμέρισμα 600.000 ευρώ, γκαρσονιέρα για νοικίαση 600 ευρώ. Τα λέγαμε χθες το πρωί, είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε με την κυρία Μαυράκη.
Εικόνες αποκάλυψης στο Μπέλφαστ πυρπόλησαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό. Ξεκινά κατοίκον νοσηλεία για βαριά ασθενείς, δημιουργούνται 500 ειδικές κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας, μισθοί, οι πρωταθλητές και οι ουραγοί.

0: στη μαύρη λίστα της υψηλής παραβατικότητας. Μετά την ενεργοποίηση του ψηφιακού πελατολογίου για τους μαύρους τζίρους από την ανεξάρτητη αρχή, σφίγγει ο κλειός για περιπτώσεις λοιπόν προδιαγραφών, δηλαδή συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, υπαίθριους και στεγασμένους σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων και βεβαίως πέφτουν τα ανάλογα πρόστιμα. Και μνημόνιο συνεργασίας επιμελητηρίου και ΕΙΤΕ για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων και κλείνουμε με τα αθλητικά του Ικρήτη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86, όλα θα κριθούν το Σάββατο στο μεγάλο τελικό στο ΣΕΦ. Είναι ο πέμπτος τελικός, θα δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής του μπάσκετ. ΟΦΗ συμφωνία με Μπόρχα Γοζάλεθ μέχρι το 2027 και ο ΟΦΗ έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ στην Ολλανδία. Αυτά κυρίες και κύριοι από το Ικρήτη. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πληθαίνουν τα τηλέφωνα στο Ράδιο Κρήτη για την ζημιά, τη μεγάλη ζημιά από ό,τι φαίνεται, που έχει υποστεί κάποιος αγωγός ενδεχομένως, στο ΒΟΑΚ, στο ύψος της Λιγαριάς. Έχει γεμίσει ο δρόμος νερά, είναι επικίνδυνο γιατί είναι προφανώς μετά τη στροφή, οπότε τα αυτοκίνητα δεν έχουν το περιθώριο να αντιδράσουν, είναι ολισθηρό το δόστρωμα και βεβαίως χάνεται και το νερό. Ας πέψει η ΆΜΗ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, να δει τι συμβαίνει εκεί. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΙΑΜ, καθώς είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα που δέχεται το Ράδιο Κρήτη από οδηγούς οι οποίοι μας αναφέρουν το γεγονός. Τώρα, πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, διότι υπάρχει κλίμα έντονης ανησυχίας στον αγροτικό κόσμο. Χιλιάδες παραγωγοί περιμένουν βεβαίως πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Είναι σε κρεμότητα πάρα πολλές πληρωμές. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για τα προβλήματα που καταγράφονται στο σύστημα monitoring που αφορά τους ελέγχους, βέβαια τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Το ΟΣΔΕ φαίνεται ότι αργεί να ανοίξει και αυτό δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες και προβληματισμούς στο πώς θα δηλωθούν τα δικαιώματα φέτος. Και θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Γαβαλά για να μας δώσει αυτή την εικόνα. Κύριε Γαβαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δυστυχώς, το λέω και το έχουμε πει και άλλες φορές και μαζί και στα αιτία ειδήσεων, ότι αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται κύριε Γαβαλά. Το θέμα είναι πώς θα γίνει όλη η διαδικασία από εδώ και στο εξής, ώστε οι κοινοτικές επιδοτήσεις να πηγαίνουν πραγματικά σε αυτούς που δικαιούνται τις επιδοτήσεις αυτές, τους παραγωγούς δηλαδή, οι οποίοι παράγουν και όχι τους απατεώνες. Αλλά ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτή η διαδικασία, και βλέπω μια αφωνία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον κύριο Σχοινά, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχω δει δηλαδή, τουλάχιστον δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε, το παραμικρό, το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και θέλω να μας δώσετε μια εικόνα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε τον πόλεμο μόνο στο Ιράν, έχουμε τον πόλεμο που γίνεται στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας. Κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Φέτος είχε γίνει μια ανακοίνωση από τον κύριο Πιτσιλή,
0: ναι,
1: της ΑΑΔΕ, ότι το ΟΣΔΕ θα ανοίξει 15 του μήνα. Δυστυχώς αυτή η ημερομηνία δεν είναι εφαρμόσιμη, ακούσαμε για τις 22 του μήνα.
0: 22 Ιουνίου
1: λέμε. Κράτη,
0: 22
1: Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τα άλλα κράτη που έχουν οργάνωση, πρόγραμμα, έχει τελειώσει η ενεργοποίηση εδώ και πολύ καιρό και εμείς θα τρέχουμε το κατά καλό καιρό να ταλαιπωρούμε τον κόσμο με ασφιχτικές ημερομηνίες να κάνουμε ενεργοποίηση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, εγώ πραγματικά έχω απογοητευτεί. Ο κόσμος θα αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα και θα έχει το ίδιο πρόβλημα του ΟΣΔΕ και να το λύσει μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εύχομαι να είναι η τελευταία χρονιά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, να διορθωθούν τα πράγματα, να λυθούν τα προβλήματα και να ξεκινάει η ενεργοποίηση το Μάρτιο και να τελειώνει τον Ιούνιο. Αυτό πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι αυτή η περιβόητη μετάβαση στην ΑΑΔΕ,
0: ναι,
1: να φέρει τις λύσεις που περιμένουμε. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος πραγματικά και πρέπει να σταματήσουμε να τον ταλαιπωρούμε, να του κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή πλέον. Και όχι, ναι, να του βάζουμε δύσκολα.
0: Αυτό όμως δεν το βλέπουμε να γίνεται και επίσης επισημαίνω την αφωνία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή δεν έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο να ασχολείται, δεν έχω ακούσει μια συνέντευξη του κυρίου Σχοινά να μας πει ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, για τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή υποτίθεται τώρα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως είχε ενταχθεί στην ΑΔΕ, αλλά άλλο οι κοινοτικές επιδοτήσεις και το πώς αυτές θα κατανέμονται με δίκαιο τρόπο και άλλο να δούμε ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα, είναι και σε διαπραγμάτευση τώρα η νέα ΚΑΠ, οπότε όλα μαζί αυτά τα ζητήματα απασχολούν τους παραγωγούς μας και τους κτηνοτρόφους. Εσείς ακούσατε κάτι από τον κύριο Σχοινά να λέει ή να βγει να πει κάτι για τους αγρότες? Εγώ Πολλούς μήνες.
1: Κύριε Βαρδάκη,
0: δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο κάθε αγρότης, ο κάθε κτηνοτρόφος προσπαθεί από μόνος του να καταφέρει να έχει ένα αξιοπρεπής εισόδημα και να παραμείνει στα χωριά του και να μην γίνει εργάτης, οικοδόμος, όχι το υποτιμητικό προς Θεούς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κρίμα σε μια χώρα που θα μπορούσε να είναι πιο καλά και από την Ολλανδία που παράγει 100 δισεκατομμύρια αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα να παράγει και μεταβίας.
0: Ναι.
1: Και να βλέπουμε αμπελόνες να καταλείπονται, να βλέπουμε τους ελαιώνες ακαλλιέργητους, να βλέπουμε τους κτηνοτρόφους πραγματικά να πνέουν τα ολίσθια, διότι είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος παραγωγής στην Κρήτη και χαμηλές οι τιμές στο Και βλέπουμε την περιβόητη παντριά πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτή η παντριά. Κάποιος δεν θέλει να γίνει. Θα μπορούσε να απορροφήσει πάρα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι αυτή η περιβόητη και δικασία με τις επιδοτήσεις. Ναι. Εγώ ναι, είμαι ήσυχος πλέον, αφού πήγε στην ΑΑΔΕ, είμαι ήσυχος πλέον ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Εγώ μένω ήσυχος πλέον, αφού έχουν όλο τον μηχανισμό. Έχουν όλο το background να ελέγξουν ο Γαβαλάς ο Σταύρος, αν έβγαλε γάλα, αν έβγαλε λάδι, αν έβγαλε σταφύλια, αν πραγματικά βγάζει παραγωγή, ναι, που πάρει την επιδότηση που το αναλογεί. Ναι, εγώ πλέον είμαι ήσυχος με την ΑΔΕ. Το λέω φρασός.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να μην με διαψεύσει όμως.
0: Όλοι λέμε, και εμείς που δεν είμαστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είμαστε πολίτες, δημοσιογράφοι, οτιδήποτε άλλο, ότι με αυτή την έννοια που το λέτε, σίγουρα κάτι καλύτερο θα γίνει. Και όλοι έχουμε αυτή την ελπίδα. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Θα πρέπει, κατά την εκτίμησή σας, την άποψή σας, κάποιες διαδικασίες να απλοποιηθούν? Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται με το ελαιοκομικό μητρό. Το ελαιοκομικό μητρό, που πρέπει να ξαναδηλώσουμε για άλλη μια φορά όλα τα χωράφια μας, εν πάση περιπτώσει, ή το monitoring, ότι δεν προχωράει όπως πρέπει. Το ελαιοκομικό μητρό πότε θα γίνει? Έχει ζητήσει...
1: Το ελαιοκομικό μητρό θα χρειαστεί, με τους ρυθμούς που υλοποιείται σήμερα, γύρω στα 20 χρόνια για να το φτιάξει ο τελευταίος παραγωγός, το νομό Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Ενώ οι ημερομηνίες εκείνα σφιχτικές θα αρχίσουν τα πρόστιμα, νομίζω, τέλος του χρόνου. Μιλάμε τώρα εδώ για ο κόσμος πραγματικά περνάει ένα γολογοθά χωρίς να έχει κανένα λόγο να τον περνάει.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε οι διαδικασίες να απλουστευτούν, να λειτουργήσουν τα συστήματα τηλεκτρονικά, αυτή η περιφόητη ψηφιακή διακυβέρνηση που είμαστε καλύτεροι στον κόσμο, και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και όλοι μαζί να μην ταλαιπωρούμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό. Δυστυχώς δεν γίνεται μέχρι και σήμερα.
0: Ένας τρόπος που υποτίθεται ότι γινόταν και στο παρελθόν είναι η διασταυρωτική έλεγχη μέσω monitor. Και μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές, κύριε Γαβαλά, εγώ.
1: Ποιος παππούς θα πάει στο χωριό
0: αυτό,
1: του με το κινητό του να καταχωρήσει, να κάνει, να δείξει, που δεν πιάνει το κινητό, που δεν έχει το σύστημα επαφή, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, και
1: κινδυνεύει. Αν είναι δυνατόν, βάλουν σε τέτοια τεχνάσματα που δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Όχι, δεν θέλουν, δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να τα αποκριθούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, και κινδυνεύουν να χάσουν τις επιδοτήσεις τους οι άνθρωποι αυτοί.
1: Δηλαδή, κάθε χωράφι που χτυπάει κόκκινο στο μονιτόρι πετάγεται έξω από την επιδότηση. Αν είναι δυνατόν. Το συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να βρουν έναν τρόπο να το απλοποιήσουν, να λειτουργήσει, να μπορεί ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του.
0: Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να γίνει δηλαδή πάνω σε αυτό? Γιατί από τη μια λέμε ότι θα πρέπει να βρεθούν αυτοί που παράγουν πραγματικά, έτσι, και έχουν όντως παραγωγή, και από την άλλη υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, αυτή η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, που πάει πίσω από τα πράγματα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να...
1: Νομίζω πλέον υπάρχει η τεχνολογία, εδώ μας παρακολουθούν τώρα που μιλάμε, ακούνε, δηλαδή υπάρχει τεχνολογία να τα λύσει όλα αυτά, να κάνει ελέγχους, να δει τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα πάντα, όλα τα εργαλεία για να γίνουν οι έλεγχοι στην ώρα του σωστά και να πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Γαβαλά, πάντως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στον αγροτικό κόσμο, και επίσης έχουμε και καθυστερήσεις τώρα στις πληρωμές, γιατί μου λένε ότι τώρα ήταν να πληρωθούν οικολογικά σχήματα, βιολογικά προγράμματα, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά.
1: Είπανε έτσι, για τέλος του μήνα, και πιστεύω να τα πληρώσουν, διότι αλλιώς θα μπουν πάλι μεγάλα πρόστιμα, και πιστεύω να θέλουν να τα αποφύγει αυτό η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι τέλος του μήνα θα γίνει μια πληρωμή

0: κοσίματα, αλλά μπορεί και αυτή να είναι προβληματική. Μακάρι να μην είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τι να πω τώρα, ειλικρινά, όλοι που είμαστε στον χώρο έχουμε απογοητευτεί.
1: Ναι.
0: Βλέπαμε τώρα έχετε μια γεμάτη χρονιά στο λάδι,
1: ναι.
0: Δακοκτονία καθυστερεί, το προϊόν έχει χαμηλή τιμή, δεν έχει γίνει μια λαϊκή πολιτική όπως έκανε η Ισπανία, η Ιταλία, όπως κάνει τώρα την Ισία.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ είμαστε ο καθένας απάνω του. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια στρατηγική. Δυστυχώς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Και έχουμε και κάποιες συμφωνίες της Mercosur. Να γιατί δεν απορροφώνται τα αγροτικά μας προϊόντα από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μπορεί να φέρουν εισαγωγή προϊόντα πολύ φθηνότερα σε σχέση με την Ελλάδα και αμφιβόλου ποιότητας, βέβαια. Έτσι το λέμε αυτό, γιατί ακούσατε ότι ήταν κοτόπουλα από τη Βραζιλία με σαλμονέλα, παραδείγματος χάρη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Τα βρήκανε όμως. Τα βρήκανε. Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται.
0: Ναι, αλλά οι ξενοδόχοι μας πουλάνε ένα γαστρονομικό προορισμό στους πελάτες τους που έχει μέσα, ας πούμε, τη γραβιέρα, το μέλι μας, το ελαιόλαδό μας, το κρασί μας και όχι προϊόντα της Mercosur ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι ξενοδόχοι, ότι πατάνε πάνω σε αυτό. Θα βοηθήσουν λοιπόν. Να τα βάλουν τα προϊόντα στη ξενοδοχεία. Είναι κρίμα να τρώνε ξένοι ένταμ, γκούντα, να μπλέω τώρα εδώ να κάνω διαφημίσεις. Ναι. Και αμφιβόλου σίγουρα οι προϊόντα που είναι λεγμένα, αλλά δεν γίνονται καλύτερα.
1: Και έχουν γίνει προσπάθειες. Και από τα επιμελητηρία έχουν γίνει προσπάθειες της διασύνδεσης, δηλαδή την αγροδιατροφή, της διασύνδεσης των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης με την διατροφή στα ξενοδοχεία. Έχουν γίνει ημερίδες προσπάθειες, αλλά.
0: Ωραία, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έχουν γίνει πολλές ημερίδες, έχουν γίνει πολλές συναντήσεις. Ας μας δώσουν λοιπόν τα μετρήσιμα αποτελέσματα τώρα.
1: Ναι.
0: Την περσινή χρονιά, πώς τη γραβιέρα καταναλώθηκε, πόσο ελαιόλαδο, πόσο μέλι, πόσο λάδι, πόσο κρασί, να δούμε τελικά. Είναι τίποτα, είμαστε στο μηδέν.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ φοβάμαι ότι είμαστε στο μηδέν.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι, τι αναφερθήκατε βεβαίως στη φετινή ελαιοκομική περίοδο, ότι πάει καλά προς το παρόν η παραγωγή, έτσι, υπάρχει καρπόδεση από ό,τι γνωρίζουμε, το νερό βοήθησε βεβαίως η βροχοπτώση του Απριλίου σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, μέχρι στιγμής βλέπουμε περισσότερη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι, κύριε Γαβαλά, τι λέτε εσείς?
0: Έτος ελαιό των βροχοπτώσεων θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Μέχρι να τερματίσουμε βέβαια έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά δείχνει να είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Το θέμα είναι ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι, δεν θα πω στα τάρταρα, είναι χαμηλές, δεν υπάρχει ζήτηση. Θα φέρουμε να αξιοποιήσουμε το πήγαμα ε, το προστατευόμενο γεωγραφική ένδειξη ελαιόλαδο και να το τυποποιήσουμε, που και εγώ έχω ευθύνη και ένωση έχει ευθύνη και όλοι έχουμε ευθύνη. Μην περιμένετε με τα βιτία να υπάρξει μια αλλαγή όσον αφορά το ελαιόλαδο. Το χήμα ελαιόλαδο δεν φέρνει καμία προστέμινη αξία πουθενά. Μόνο η τυποποίηση μπορεί να φέρει την αλλαγή. Γιατί τη λέμε, δεν τα έχουμε καταφέρει ούτε εκεί δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαβαλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει με το ΟΣΔΕ. Αν θα ανοίξει τελικά 15-22 που λέτε, ότι έχει πει το Υπουργείο και η ΑΕΕ.
0: Η διάσμευση του κυρίου Πιτσιλή ήταν για 15 και από ό,τι μου είπαν ότι λέει αυτός ο κύριος λέει το κάνει. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα βγει η ημερομηνία αυτή, ακούσει το 22, μακάρι να ανοίξει, γιατί δεν θα προλάβουμε να ενεργοποιήσει ο κόσμος, δεν θα προλάβουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, να δούμε, όταν έχετε κάτι νεότερο, μας ενημερώσετε, να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας τους.
0: Και ξέρετε, άλλοτε. Είναι αστείο, είναι αστείο να βγαίνει να πανηγυρίζει μια κυβέρνηση κάθε χρόνο ότι έδωσε την επιδότηση στην ώρα της. Δηλαδή το αυτονόητο θα μας λένε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζουμε για μια μέρα πίσω, μια μέρα μπροστά. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γαβαλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πολλά τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πολλά τα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τον έχουμε χάσει τον κύριο Σχοινά. Είναι εξαφανισμένος ο κύριος Σχοινάς. Είναι εξαφανισμένος, διότι το ίδιο μας έλεγε πριν από λίγες ημέρες και ο πρόεδρος των επαγγελματιών Αγγελίων, ο κύριος Ανδρουλάκης, τη συζήτηση που είχαμε εδώ. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, ή μάλλον ήταν έτοιμο να βγει ένα πρόγραμμα στον αέρα μέσω χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φοβάται ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να έχει χαθεί, να επιδοτείται το ψάρεμα των λαγοκέφαλων. Πριν αλλάξει ο υπουργός, που έχουν αλλάξει 15 υπουργοί τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τους είχε υποσχεθεί και μάλιστα είχε πάει και στο λιμάνι ο κύριος Τσιάρας, πριν από πολλούς μήνες, τους είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν μια οικονομοτεχνική μελέτη, να δούνε όλα τα δεδομένα, διότι δεν είναι μόνο η επιδότηση τα 6,5 ευρώ που τους είχε υποσχεθεί, είναι και όλη η διαδικασία. Δηλαδή τα βγάζεις, τα βάζεις σε ψυγείο, τα πηγαίνεις σε καύση και ένα σωρό άλλα. Θα γινόταν λοιπόν μια οικονομοτεχνική μελέτη. Πού είναι αυτή η μελέτη? Έχει ολοκληρωθεί? Δεν έχει ακουστεί απολύτως τίποτα. Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα παραμένουν. Τα προβλήματα παραμένουν για όλο τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι μόνο οι αλλοίες, είναι οι μελισσοκόμοι, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι αμπελουργοί, είναι οι ελαιοκαλλιεργητές, όλα, όλα. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στην εκπομπή να δούμε, διότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θα μας τα πει ο κύριος Φραγκεδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, διότι έρχονται πρόστιμα. Μετά τις 15, όποιος δεν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του, θα γίνονται και έλεγχοι και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε στην εκπομπή μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, διότι λίγη 15 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, ο καθαρισμός, η διαδικασία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιοκτήτες και μάλιστα θα πρέπει να έχουν δηλωθεί και στην αντίστοιχη πλατφόρμα, το acatharista.apps.gov.gr. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου και σε περίπτωση μη υλοποίησης επιβάλλονται πρόστιμα. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση τώρα, να μας δώσει μια εικόνα ο κύριος Φραγκιαδάκης και να μας πει και για τα πρόστιμα βέβαια. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως είπατε και εσείς, κύριε Βαρδάκη, η προθεσμία λήγει στις 15 του μηνός, προκειμένου να μπουν οι πολίτες και να δηλώσουν τα οικόπεδά τους, όσοι φυσικά τα έχουν καθαρίσει, διότι αν δεν τα έχουν καθαρίσει και έχουμε μία ψευδή δήλωση, αντιλαμβάνεστε ότι η χειρώση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, δηλαδή προβλέπει πρόστιμο 5.000 ευρώ και ακόμα και φυλάκιση.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν το έχουν καθαρίσει και δεν το έχουν δηλώσει, πάλι και αυτό επισύρει μία ποινή των 100 ευρώ και έχει επέλθει μια μικρή μείωση.
0: Ναι.
1: Μια μόνο μικρή, αρκετά μεγάλη σε σχέση με πέρυσι που ήταν περίπου στα 1.000. Επίσης, αν δεν γίνει καταγγελία, γιατί υπάρχουν και το ενδεχόμενο που πολίτες δεν θα συμμορφωθούν και κάποιοι άλλοι πολίτες θα πρέπει να θέλουν να κάνουν κάποια καταγγελία, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι οι καταγγελίες αυτές θα γίνονται μέσα της ίδιας πλατφόρμας που αναφέρατε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ξεχωριστό κουτάκι, να το πω απλά, ναι, εκεί που μπορούν να μπουν και να δηλώσουν τα καθάριστα οικόπεδα, για ποιο οικόπεδο αναφέρονται, και μπορεί να είναι είτε ανώνυμοι είτε επώνυμοι. Στη συνέχεια επιλαμβάνεται η υπηρεσία, γίνεται απαραίτητος έλεγχος και αν ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και δεν συμμορφωθεί στις υποδείξεις προκειμένου να καθαριστεί το οικόπεδο, έχει το ελάχιστο από 200 ευρώ έως και 2.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και όπως επίσης, εάν δεν συμμορφωθεί στην περίπτωση αυτή, θα μπορέσει ουσιαστικά νομιμοποιεί την είσοδο του Δήμου, του οικείου Δήμου, προκειμένου να μπει να το καθαρίσει το οικόπεδο και εν συνεχεία να του βεβαιώσει ό,τι ακριβώς έξοδα έκανε, να το πω απλά, προκειμένου να καθαριστεί αναλόγως τα κλαδιά ή οτιδήποτε σκουπίδια.
0: Ναι, πάει το ανάλογα το τετραγωνικό αυτό από ό,τι γνωρίζουμε, οπότε ναι.
1: Και όχι μόνο, αναλόγως και την ποσότητα, δηλαδή φανταστείτε ότι μπορεί να του βάλει μέχρι και 3.000 αναλόγως να χρησιμοποιήσει φορτηγό και τα λοιπά για να μπορέσει να μεταφέρει τα υλικά τα οποία θα απομακρύνει από το χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε καλό θα είναι όλοι οι πολίτες να μπορέσουν να βοηθήσουν την φετινή επιτυχική περίοδο με το να συμμορφωθούν με ό,τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία, το οποίο να έχουμε μια καλή περίοδο και να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σωστά.
1: Στην αντιμετώπιση.
0: Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Φραγκεδάκη, πολύ χρήσιμο όσα μας λέτε, διότι τα οικόπεδα που βρίσκονται και εντός αστικού ιστού είναι και επικίνδυνα, έτσι. Δηλαδή όχι ότι δεν είναι τα υπόλοιπα, αλλά όταν είναι δίπλα σε σπίτια οικόπεδα καθάριστα με χόρτα 2-3 μέτρα και πάρει φωτιά εκεί, κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές, το κυριότερο, και οι περιουσίες των
1: και
0: ανθρώπων.
1: Και πολύ περισσότερο, κύριε Βαρδάκη, φέτο, ναι, που όπως το έχουμε ξαναπεί, υπήρξαν και το τελευταίο διάστημα βροχοπτώσεις, και αυτό, ναι, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της δράσης, και αυτό το διαπιστώνει εύκολα οποιοδήποτε κυκλοφορήσει έξω.
0: Σωστά.
1: Όπως επίσης, θα ήθελα να αναφέρω μια μικρή παρατήρηση, ότι και οι οικόπεδα τα οποία είναι σε απόσταση κάποιων μέτρων, 100 μέτρων από το τελευταίο σπίτι του αστικού ιστού, επίσης με βάση την νομοθεσία θα πρέπει να καθαριστούν προκειμένου να μην μπορεί να πλησιάσει,
0: ναι,
1: από αυτόν τη φωτιά, σε περίπτωση φωτιά να πλησιάσει.
0: Έχω διάφορες ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από ένα ακροατή που τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή και θέλει να ρωτήσει κάτι, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Ήθελα να ρωτήσω Το εξής, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Όταν λέμε οικόπεδα, όπως άκουσα προηγουμένως, ότι πρέπει να είναι 100 μέτρα, αν είναι και είναι εκτός σχεδίου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι ούτε σεισμό ούτε αυτό, αλλά όλοι τα ονομάζουν σήμερα οικόπεδα. Όλοι.
0: Ναι.
2: Και χωράφια να είναι, οικόπεδα τα ονομάζουν. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα καλά, ότι εάν είναι μέσα σε κάποια σπίτια που δεν είναι, είναι αυθαίρετα ή είναι οτιδήποτε, και πρέπει δηλαδή έχει ένας ένα χωράφι εκεί που είναι ακαθάριστο, καταρχάς πρέπει να το καθαρίσει εάν είναι μέχρι 100 μέτρα από το τελευταίο σπίτι. Δεύτερον, πρέπει να δηλωθεί αυτό, διότι αυτό δεν είναι οικόπεδο.
0: Ναι, κύριε Φαγιαδάκη, μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό.
1: Υπάρχει μια ιδιομορφία και το έχουμε αντιμετωπίσει σε περιπτώσεις που υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα και δεν προσδιορίζεται αυτός ο χώρος ως αστικός ιστός. Όντως εύλογη είναι η απορία του ακροατή, και δεν νομίζω ότι μπορεί να τον αφήσει το να το δηλώσει μέσα στο σύστημα. Από εκεί πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν είναι θέμα το να το δηλώσουμε ή όχι, είναι θέμα το οποίο να προστατευτούμε περισσότερο, κύριε Βαρδάκη,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: προαναφέρατε, για τη ζωή μας και την περιουσία μας. Αλλά όμως εκεί υπάρχει όντως ένα ζήτημα σε περιπτώσεις που οποίες είναι αυθαίρετα κτίσματα μέσα σε αγροτικό χώρο ουσιαστικά.
0: Ναι, διότι λέει ο κανονισμός ότι αυτό αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου και επίσης οικόπεδα σε απόσταση, αυτό που είπατε κι εσείς, σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Και πάνω σε αυτό θέλω τώρα να ρωτήσω και κάτι. Και σε οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο χτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, διευκρινίζει ο κανονισμός. Έτσι, αυτό το λέμε τώρα, γιατί το διαβάζω και εγώ από τον κανονισμό. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον ακροατή, και έχω μια άλλη ερώτηση που φαντάζομαι ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ένας ακροατής μας κάνει ερώτηση, μου κάνει τώρα μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι είναι μια απορία και πολλών άλλων. Έχω, λέει, ένα οικόπεδο όμως, το οποίο είναι εντός οικισμού, χρειάζεται καθάρισμα, αλλά έχει μέσα ασπαλάθους, δεν έχει χόρτα. Το καθαρίζω αυτό ή εντάσσεται στη δασική νομοθεσία? Και αυτό είναι μια εύλογη απορία, έτσι δεν είναι?
1: Αν είναι μέσα σε αστικό ιστό, χαρακτηρισμένο ναι, αστικό ιστό, οι ασπαλάθοι θα πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Α, μάλιστα. Ναι, γιατί
1: επαναλαμβάνω, ναι, αποδεδειγμένα, μέσα σε αστικό ιστό και ναι, το πολεοδομικό σχέδιο είναι χαρακτηρισμένο ως οικόπεδο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές. Δηλαδή πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, ό,τι και αν έχουν μέσα, αν είναι εντός αστικού ιστού. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είτε είναι χόρτα, είτε ασπάλα.
1: Ναι. Όταν είναι μέσα σε αστικό ιστό, το οποίο έχει ακριβώς, είναι χαρακτηρισμένο ναι, οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει ζήτημα, θα πρέπει να καθαριστεί.
0: Ναι. Στα χωράφια τώρα δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, έτσι, αν είναι το σχεδίο και είναι χωράφι, ας πούμε, ή είναι χορτολιβαδική έκταση, δεν χρειάζεται. Γιατί άμα ήταν έτσι, να καθαρίζαμε τα πάντα όλα.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ναι, αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια.
1: Καλό είναι βέβαια και οι αγρότες να υπάρχει μια μέρη να προκειμένου
0: ναι,
1: να οργώνουν τα περισσότερα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί στο πρωτογενή τομέα και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Αυτή τη συζήτηση είχα πριν από λίγο με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ. Δηλαδή οι αγρότες είναι σε απόγνωση τώρα. Δεν έχουν χρήματα, όχι μόνο να καθαρίσουν, να καλλιεργήσουν. Έτσι, αλλά για
1: υπάρχει
0: να
1: μεγάλο δηλώσουν πρόβλημα σε αυτό. Αλλά φανταστείτε όμως, κύριε Βαρδάκη, αυτή την ώρα να είχαν οργωθεί έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό αγροτεμαχίων, το πόσο θα βοηθούσε έτσι, σε μια περίπτωση να αντιμετωπίσω μια πυρκαγιά, αλλά πολύ περισσότερο ότι διασφαλίζεται και σώζεται η περιουσία. Δηλαδή αυτό είναι άλλο να σας το λέω και άλλο να το δείτε σε μια πυρκαγιά την οποία μπορεί να ξεχθεί κάπου και να περάσετε να δείτε και να λέτε ότι υπάρχει μια μεγάλη ένταση κτλ. Και από μέρη τα οποία έχουν οργωθεί και έχουν καλλιεργηθεί, δεν παθαίνουν απολύτως.
0: Σωστά. Θυμάμαι πάνω σε αυτό που λέτε μία πυρκαγιά η οποία είχε ξεσπάσει στην περιοχή του Αγίου Θωμά πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Το χωράφι που ξέσπασε, δεν θυμάμαι τώρα την αιτία, ήταν οργωμένο. Εάν δεν ήταν οργωμένο, η πυρκαγιά αυτή δύσκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί από εσάς, από την πυροσβεστική. Ήταν οργωμένο όμως. ήταν οργωμένο και περιορίστηκε.
1: Το ζούμε καθημερινά, κύριε Βαρδάκη, τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και γίνεται η ανάλογη έτσι, η κινητοποίηση. Αν βλέπεις ένα μέρος το οποίο είναι βατό και περιμετρικά υπάρχει καλλιεργημένη έκταση ή καλλιεργημένες εκτάσεις αγροτεμάχια, βλέπετε ότι η επέμβαση γίνεται άμεσα όπως γίνεται πάντοτε. Σωστά. Αλλά η αντιμετώπιση είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν παίρνει έκταση.
0: Σωστά. Έχω και άλλο ακροατή. Χάρη να ρωτήσει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ για την εκπομπή σας και μπράβο για αυτό το θέμα που έχετε θέσει.
0: Ναι.
3: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, μεν ωραία νομοθέτης και πολιτεία λέει ο κάθε πολίτης να καθαρίζει τα χωράφια του, ό,τι χρειάζεται για ασφάλεια. Η πολιτεία, ο Δήμος, η περιφέρεια, τα δικά της θα καθαρίζει?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
3: Βλέπουμε ναι, από τον Καρτερό μέχρι την Κνωσού. Χόρτα και κακό. Μία φωτιά να γίνει, ένα πρόβλημα και λέμε θέμε τουρισμό. Πώς είναι δυνατόν να θέμε τουρισμό όταν η ίδια η πολιτεία δεν μεριμνάει για τα δικά της θέματα και επιβάλλει στους πολίτες να κάνουν κάτι που η ίδια δεν μπορεί να το κάνει. Να είναι ικανή.
0: Εύλογη η παρατήρηση αυτή. Βεβαίως θα πρέπει όλοι λοιπόν, να μεριμνούν.
3: Πρώτα η ίδια η πολιτεία να ρυθμίσει τα του οίκου της και μετά να πει για τον πολίτη.
0: Σωστά.
3: Έτσι ώστε να δώσει και κίνητρο. Να πει ορίστε, εμείς κάνουμε αυτό. Κάντε το κι εσείς, παράδειγμα, προς μίμηση.
0: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Έχω μπει στην πλατφόρμα, κύριε Φραγκιαδάκη, το ακαθάριστα.apps.gov.gr και βλέπω εδώ, το λέμε για τους φίλους ακροατές οι οποίοι δεν έχουν εικόνα το πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Λέει ακαθάριστα οικόπεδα, έχει υπηρεσία για τους πολίτες με υποσημείωση δήλωση καθαρισμού ιδιοκτησίας και ψηφιακές καταγγελίες. Είναι αυτό που μας είπατε πριν από λίγο. Για να πεις βέβαια πρέπει να ταυτοποιήσεις τα στοιχεία σου έτσι μέσω του TaxisNet, τα βάζεις κωδικούς TaxisNet και τα λοιπά. Και από κάτω έχει υπηρεσίες για δήμους και πυροσβεστική, τους ελέγχους πεδίου, τα οικόπεδα προσέλεγχο όσον αφορά τους δήμους και καταγγελίες προσέλεγχο όσον αφορά την πυροσβεστική. Είναι σημαντικό αυτό να έχει μια εικόνα ο ακροατής μας, οι ακροατές μας, για το πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Είναι πολύ απλή η πλατφόρμα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχει 2-3 κουτάκια τα οποία μπορεί ο καθένας να ανοίξει και να δηλώσει αυτά που πρέπει να δηλώσει. Πάμε σε ακροατή.
1: Καθημερινά γίνεται έτσι, παίρνουν οι πολίτες τηλέφωνο και στην υπηρεσία και τους εξηγούμε τη διαδικασία ακριβώς που πρέπει να ακολουθεί, ότι είναι εύκολη, απλή και μέσω αυτού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από την υπηρεσία.
0: Σωστά.
1: Που θα και στην υπηρεσία να έρθουν οι πολίτες την ίδια ενημέρωση που κάνουμε τώρα εδώ, κύριε Βαρδάκη, είναι η ενημέρωση ακριβώς θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Σωστά. Γι' αυτό την κάνουμε και εμείς, για να έχουν μια συνολική εικόνα οι πολίτες το τι πρέπει να γίνει. Πάμε σε ακροατή άλλο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
4: Πάμε προς τις Μαλάδες.
0: Ναι.
4: Είναι οδός ειρήνης και φιλίας και Αμοργό. Και δίπλα ένα βεζινάδικο. Εκεί δίπλα έχει καλάμια, τέσσερις στήλεις της ΔΕΗς, είναι μέσα στον Καλαμιώνα. Και τα καλάμια έχουν πιάσει τώρα πάνω από τα 3 μέτρα στο στήλο της ΔΕΗς.
0: Ναι.
4: Αυτά δεν καθαρίζει κανείς, αυτό ανήκουν στην περιφέρεια, στο Δήμο, πού ανήκουν?
0: Δεν το ξέρω με αυτό. Κύριε Φραγκιαδάκη, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο ακροατής που ανήκει ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι υποχρεωμένο, αν είναι σε αστικό ή στο μέσα, στον ιδιοκτήτη που ανήκει, αν είναι στο δημόσιο, αν είναι στο Δήμο, να γίνει ο καθαρισμός. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ωραία. Ας κάνει μια καταγγελία λοιπόν ο ακροατής μας, εάν νομίζει ότι κινδυνεύει εκεί η περιοχή, ας κάνει μια καταγγελία να το ελέγξετε. Πάμε σε άλλο ακροατή να προλάβουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Εγώ ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Εγώ καθάρισα το χωράφι μου,
0: ναι,
5: το οικόπεδό μου, φόρτωσα τα χόρτα, ήταν χόρτα,
0: ναι,
5: και θα πήγα στο βουνό για να τα φάνε τα ζώα.
0: Ναι.
5: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, ναι, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, ήρθε κάποιος κύριος εκεί, θα σου κάνω, σου δείξω που δουλεύω, με έχει βάλει το δασταρχείο εδώ πέρα. Λέω, να κάνει τι το δασταρχείο, σου κάνει τι το δασταρχείο, δεν καμιά φωτιά του να βάλω? Ναι, λέει, προξενείς εστία για φωτιά. Γιατί έχει καθαρίσει κανένα δίπλα διπλό. Εγώ τα έριξα εδώ για να έρθουν τα ζώα, που έχει ζώα εκεί.
0: Ναι, για να δούμε όμως.
5: Είχα πάρει κάποιο μοσκό τηλέφωνο και δεν απαντούσε, γιατί μου λέει ήταν άρρωστος. για να τα πήγαινα εκεί.
0: Για μισό λοιπόν, λεπτό όμως να δούμε τι ισχύει, γιατί μπορεί και να έχει δίκιο η παρατήρηση που σας κάνανε. Μισό λεπτό, γιατί δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Παρακαλώ κύριε Φραγιαδάκη, τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς στο χώρο τον οποίο ο ακροατής πήγε και πέταξε τα χόρτα. Είναι χώρος ο οποίος γνώριζε ότι είναι κάποιο συγκεκριμένο και δεν είχε υπήρξε συνεννόηση.
0: Προφανώς.
1: Ότι εκεί θα έχει ζώα ή επερνούσε και έβλεπε ζώα, οπότε θεώρησε σωστό να τα πετάξει εκεί για να τα φάνει τα ζωά. Είναι το δεύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί ο καθένας να καθαρίζει και να τα πετάει επειδή θεωρεί ότι θα τα φάνει κάποια ζώα.
0: Ναι. Υπήρχε συνεννόηση με το κτηνοτρόφο που λέτε για τον ακροατή, το λέω.
5: Όχι, όχι, δεν. Εγώ ξέρω ότι έχει ζώα εκεί συνέχεια.
0: Α, δεν υπήρχε συνεννόηση λοιπόν.
5: Δεν τα ζώα εγώ, δεν ξέρω.
0: Α, τότε.
5: Ούτε αν ο ιδιοκτήτης ήταν αυτός, ούτε.
0: Ναι, αλλά ακούστε τώρα να είμαστε προσεκτικοί και δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και το, μπορεί να κάνει το ίδιο. Κύριε Φραγιαδάκη, αυτό απαγορεύεται τώρα, έτσι.
1: Χωρίς. Αυτά όλα θα πρέπει να μεταφερθούν σε συγκεκριμένο σημείο του Δήμου Ηρακλείου, αν είναι στο Δήμο Ηρακλείου ή σε άλλα σημεία που ο Δήμος έχει υποδείξει.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να πάνε εκεί και να τα αναποθέσουν.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί ο κάθε πολίτης θεωρώντας ότι εδώ έρχονται πρόβατα του κάθε κυρίου και μπορούμε να τα αφήσουμε εκεί για να περάσουν να τα φάνε. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
0: Λοιπόν, κύριε Φραγιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά ήταν χρήσιμη συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες απορίες, αλλά με τις απαντήσεις που δώσατε καλύψατε πάρα πολλά έτσι, ερωτήματα που θα μπορούσαν να έχουν θέση οι ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγιαδάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κλίμα ακραίας πόλωσης και με την κλεψίδρα του χρόνου να αδειάζει. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί η καθοριστική τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό ζήτημα στην Κρήτη και για το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Παλαιόκτεο στον Καρτερό. Θα συνομιλήσουν ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί τις επόμενες ώρες είναι αν οι Δήμαρχοι του Ηρακλείου θα καταφέρουν να παρουσιάσουν ενιαίο εναλλακτικό σχέδιο που θα γίνει αποδεκτό από τον Υπουργό ή αν η Κρήτη θα οδηγηθεί σε μια μετωπική ρήξη με την κεντρική εξουσία. Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του πρώην Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Πάσο καυστήρο ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμήνυσε ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα Πέμπτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι καλούνται να εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Ολυμπιακό Στάδιο με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Basket League και ο τίτλος θα κριθεί το Σάββατο στον 5ο τελικό που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μπόρχα Γκονζάλεφ θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στον Όφη, καθώς ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Ωραία. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, στον Λουκά, στη Λουκία, στη Ζαφυρία και στον Ζαφύρι που γιορτάζουν σήμερα. 5η 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Συνδούς, στους οποίους και παρέδωσε το καταμανθαίο Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν και έτσι ένδοξα τελείωσε η ζωή του με το μαρτύριο. Ο Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λεβίτης από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο. Εκεί λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες και στη συνέχεια τον έκαψαν. Τα Άγια Λείψανά του συνέλεξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και τα τοποθέτησε μέσα σε σπήλαιο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού που στόχο έχει να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές, γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμη και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία και ακόμα, αν θέλετε, να λειτουργούν και συλλογικά. Το παιχνίδι επίσης κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την ευημερία του. Επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ πως δεν είναι μόνο τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ανάγκη από παιχνίδι, γιατί με αυτό τον τρόπο ξεφεύγεις από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έντεκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιου Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολίτσα. Το 1835 πεθαίνει στην Αθήνα ο πυρπολιτής Ανδρέας Μιαούλης. Το 1917 ο Αλέξανδρος στέφεται βασιλιάς των Ελλήνων μετά την παραίτηση του πατέρα του, Κωνσταντίνου του Πρώτου. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 2004, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας και όπως πάντα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. «Ετοιμάζουμε απάντηση», προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ενημέρωσε πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Ωστόσο, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω από το στενό του Ορμούζ, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. «Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς

θα σταματήσουμε σύντομα, πρόσθεσε. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, συμπλήρωσε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Να αναφέρουμε ακόμα πως βία επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα είχε επιχειρήσει να αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου ένα πολίτη. Και μάλιστα είναι σοκαριστικό το σχετικό βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος με την Πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας να καταδικάζει την απόλυτη βαρβαρότητα, λέγοντας ότι ομάδες μασκοφόρων ανδρών που πετούν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστική δειλία. Χθες ο δράστης, υπήκοος Σουδάν όπως είπαμε, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην βορειοϊρλανδική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι το θύμα έχασε το αριστερό του μάτι εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη. Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκησή του, απορρίπτοντας το αίτημα αποφυλάκησης με εγγύηση. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 8 Ιουλίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά. Χθες συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα. Η επιλογή αυτή στέλνει σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το σκέφτεται σοβαρά για εκλογές το φθινόπωρο δεν φαίνεται μόνο από την υπερκινητικότητα που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα, αλλά έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να καταθέσουν, προσέξτε, συγκεκριμένη λίστα με τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, ώστε να τα κλείσει άμεσα και βέβαια να αποκαταστήσει αδικίες και να ικανοποιήσει αιτήματα εργασιακών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, όπως μαθαίνουμε, και η αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών από περίπου 2.000 ευρώ σε 4.700, αν δεν κάνω λάθος. Τέτοιες αυξήσεις δεν δίνονται εύκολα, 95% αυξήσεις. Αλλά όταν γνωρίζεις πως πάνω από το 30% του εκλογικού σώματος, άρα και των ψήφων, το επηρεάζει η Εκκλησία, τότε ευλογείς την παροχή για να έχεις στο πλευρό σου την ιεραρχία και κατ' επέκταση τους πολίτες, τους πιστούς. Το Μέγαρο Μαξίμου, λένε πληροφορίες, προετοιμάζουν και την επικοινωνιακή ομάδα που θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Μη φανταστείτε κάτι διαφορετικό από το προεκλογικό team του 2023. Άλλωστε, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
Ο πρόεδρος δεν αλλάζει εύκολα συνήθειες και δεν εμπιστεύεται εξίσου εύκολα ανθρώπους και συνεργάτες, οπότε επιμένει σταθερά στους ίδιους και μάλιστα εξακολουθεί να έχει την συνεργασία με την Αμερικανική εταιρεία.

ότι θα μπορέσουν τελικά να αντιστρέψουν το κλίμα. Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για τα επόμενα βήματα και κυρίως για την κατάρτιση του σχεδίου που θα παρουσιαστεί ως πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας στον ελληνικό λαό. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι αναταράξεις. Ο Παύλος Πολάκης προειδοποίησε τον Σωκράτη Φάμελο πως μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα για να πει τι γίνεται. Το στηρίζω, ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι είπε ο Πολάκης. Να φέρει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη, έτσι τη χαρακτήρισε, η μπάσταρδη κατάσταση. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να συνεκτιμηθούν τα δεδομένα. Σε γρήγορση βρίσκονται και στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το βράδυ το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη υπόσχεται μία καινοτόμα εκδήλωση η οποία θα απευθύνεται κυρίως στους νέους. Θα πραγματοποιηθεί στη Δραπετσόνα, μια υποβαθμισμένη περιοχή του Πειραιά με αριστερές καταβολές. Θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο event όπου η νέα γενιά και τα προβλήματά της, στέγαση, εργασία, καθημερινότητα, θα βρεθούν στο επίκεντρο και θα συζητηθούν όλα όσα το ΠΑΣΟΚ προτείνει, δηλαδή κοινωνική κατοικία, τετραήμερη εργασία κλπ. Κλπ. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και από την άλλη εβδομάδα προγραμματίζει σειρά αποδράσεις και πάλι στην Αττική. Και πάλι στην Αττική. Προσέξτε τώρα. Αίσθηση προκαλεί η υποτονικότητα στο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα της Καρισιανού στην πέμπτη θέση, κάτω και από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Σίγουρα η ολιγορία που εμφανίζει η Μαρία Καρισιανού και σε ό,τι αφορά σε φρέσκα πρόσωπα με τα οποία έχει δηλώσει ότι θα κυβερνήσει, συγκροτούν τη δυναμική που παρουσίαζε το πρώτο διάστημα όταν συζητιόταν το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος. Σε κάθε περίπτωση το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα είναι καυτό και από πολιτικής άποψης, και αυτό το έχουν υπόψη τους εκεί στο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Την ίδια ώρα η συζήτηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς αν δεν κάνει κόμμα θα κόψει, αν θα κάνει κόμμα θα κόψει κάποιο μικρό αλλά κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δίνει σκληρή μάχη για τις επόμενες εκλογές, απασχολεί πολλά στελέχη και βουλευτές, κυρίως αυτούς που κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει να έχει απέναντί του την παράταξη. Θέλει να προσελκύσει τον νεοδημοκράτη που είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέχρι τώρα δεν έχει βρει το κόμμα για να ρίξει την ψήφο τιμωρίας που θέλει. Ο Αντώνης Σαμαράς θα εμφανιστεί ως ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που αποσπάστηκε γιατί η υπόλοιπη έχασε την ταυτότητά της, έχασε την ψυχή της, όπως λέει και ο ίδιος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει δικό του κόμμα, οι πληροφορίες επιμένουν ότι δεν βιάζεται.

0: Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, ο Αντώνης Σαμαράς πιθανόν να ανακοινώσει το κόμμα του το Σεπτέμβριο, τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θεωρεί ότι νέα κόμματα δεν έχουν πολλές αντοχές σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Αντίθετα, θεωρεί ότι ο ευνηδιασμός της τελευταίας στιγμής είναι ένα μεγάλο ατού. Από την τοπική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Για τη δολοφονία του 49χρονου Προέδρου Απεσοκαρίου συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίες 59, 57 και 32 ετών. Είναι πατέρας, γιος και εργάτης τους. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο μπροστά μας να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε και να δούμε πώς ακριβώς έχει αυτή η υπόθεση που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Πάμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Ξεκίνησα να σας λέω για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι και για τη σύλληψη τριών ανθρώπων. Συνέλαβαν τον πατέρα, το γιο και τον εργάτη τους. Και βέβαια δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις την 1η Μαρτίου, ωστόσο κανείς δεν ξέρει από ποιον ή από τι προκλήθηκαν, και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 21 ημέρες νοσηλείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον

Αλέξανδρο Δασκαλάκη, που είχε την ιδιότητα του Προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και βέβαια κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν ότι τα προβλήματα από την ανεξέλεκτη βόσκηση και καταπάτηση ιδιοκτησιών αποτελούν διαχρονικά ζητήματα στην περιοχή και είχαν αποτελέσει αφορμή για επανειλημμένες συγκρούσεις με τον 49χρονο με τέτοιες πρακτικές.

0: Πριν συνεχίσω με αυτό το σημαντικό θέμα, επιτρέψτε μου να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θέλει να ενημερώσει για ένα πρόβλημα έκτακτο που δημιουργήθηκε εκεί στην περιοχή τη δική του. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να ενημερώσουμε λίγο τους οδηγούς που διέρχονται από τη διακλάδωση του Επανοσύφη προς την Ιεράμονη Επανοσύφη. Στη μέση περίπου του δρόμου, επειδή έσπασε ένα τεχνικό από κάτω,
0: ναι,
1: έχει δημιουργηθεί μια τρύπα στο οδόστρωμα.
0: Τρύπα.
1: Ναι, ναι. Και είναι επικίνδυνο, επειδή διέρχονται και λεωφορεία,
0: ναι,
1: και οδηγεί πάρα πολύ. Είναι εκεί η υπηρεσία, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Mm.
1: Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, γιατί μπορεί να έχει κουφώσει πολύ το οδόστρωμα από κάτω.
0: Ναι.
1: Μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Θα δούμε εκεί, θα βάλουμε σήμανση εμείς τώρα. Έχουμε, ναι, ενημερώσει την περιφέρεια Κρήτης που είναι ο δρόμος στην αρμοδιότητά της.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα παρακαλέσω και μέσω της εκπομπής σας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική ο
0: οδηγός από
1: το σημείο αυτό.
0: Ξαναπείτε, σας παρακαλώ το σημείο.
1: Είναι περίπου στη μέση, στη μέση μεταξύ διακλάδωσης Επανοσύφη προς Μεταξοχώρη, μεταξύ Ιεράς Μονής και διακλάδωσης Επανοσύφη. Σε αυτό το σημείο είναι περίπου στη μέση του δρόμου, 1,5 χιλιόμετρο μετά τη διακλάδωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ που ενημερώσατε.
0: Να είστε καλά. Εσείς για την ευαισθησία. Για την ευαισθησία σας να ενημερώσετε τους διερχόμενους οδηγούς. Σας έλεγα για τη σύλληψη πατέρα γιου και του βοσκού τους. Και να προσθέσω ότι ένας εκ των τριών συλληφθέντων, ο γιος, φέρεται να είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα το 2015. Λέγεται ότι ήταν ανάμεσα στην ομάδα των κριτικών που ασκούσαν μπούλινγκ στον αείμνηστο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Σύμφωνα με την προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Φεστού και της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ηρακλείου, καθώς και με μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες συγγενών του 49χρονου, προέκυψε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται τρεις κτηνοτρόφοι της περιοχής. Προσέξτε. Ο 57χρονος φέρεται, ο πατέρας φέρεται να είχε το ρόλο του ηθικού αυτούργου, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούνται ότι ο γιος και ο εργάτης κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον άτυχο 49χρονο κατόπιν δικής του παρότρινσης με μαγκούρες. Ο 59χρονος και ο 32χρονος γιος του 57χρονου ηθικού αυτούργου φέρονται να επιτέθηκαν στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη περίπου στις 11:22 με 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι με μαγκούρες. Ο 49χρονος κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του, φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι, χωρίς να πει λέξη στη σύζυγό του, προσπάθησε να συνεχίσει να κάνει τις συνηθισμένες δουλειές του σπιτιού. Αποφάσισε μάλιστα να κατέβει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβιτοστάσιο, από όπου επέστρεψε και αφού ένιωσε ατονία και έντονη ζάλη, κάθισε

στον καναμπέ του. Η σύζυγός του τον είδε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και κάλεσε αμέσως το ΙΚΑΒ. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι έπεσε, ενώ άρχισε να χάνει και τις αισθήσεις του, αφού μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν, αλλά ο 49χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του 21 ημέρες μετά. Αρχικά οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις σκάλες που οδηγούν στο Λεβιτοστάσιο. Ουδής είχε αντιληφθεί πως το μεσοδιάστημα μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναμπέ είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευθεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον δικό του εργάτη που κλάδευε ελιές εκείνη την ημέρα. Ο Αλέκος Δασκαλάκης δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, 200 μέτρα πριν το χωράφι, ενώ τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Άγνωστο παραμένει το τι μεσολάβησε, για το πως ο άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του για το τραύμα του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Προσέξτε τώρα, τα νεότερα θα τα μάθουμε σήμερα. Περίπου στις 12 με 1 μετά το μεσημέρι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ηρακλείου με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, προκειμένου ο εισαγγελέας να τους ασκήσει διώξου, να τους απαγγείλει κατηγορίες. Εκεί θα μάθουμε και πόσο δεμένη είναι αυτή η υπόθεση, πως η αστυνομία κατάφερε, αν κατάφερε, να συνδέσει τον θάνατο του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη με την με την εγκληματική ενέργεια των τριών δραστών. Λένε πληροφορίες ότι υπάρχουν στοιχεία από κινητά και τα λοιπά, ότι υπάρχει υλικό ικανό για να δεθεί αυτή η υπόθεση. Εγώ θέλω να σταθούμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, σε μία άλλη πτυχή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική και οφείλω να την αναδείξουμε, οφείλουμε να την αναδείξουμε, να μας προβληματίσει και να δούμε και κάποιες, πώς να τις χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, παθογένειες δεν είναι. Νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί διαφορετικά δεν πάει άλλο σε αυτές τις κλειστές και μικρές κοινωνίες. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι αντιδήμαρχος σε δήμο της Μεσαράς. Ένα πρόσωπο που, όπως λένε εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, αν και ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, οι κάτοικοι του είχαν δώσει την ψήφο τους να τους εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι οι παθογένειες που έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, τονίζοντας πως αντί οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν στο περιθώριο, αντί αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στοιχεία να απομονώνονται, αξιοποιούνται από τους υποψήφιους δημάρχους για να πάρουν τις εκλογές. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε κάποτε. Πρέπει να μπουν κανόνες που να αφορούν το ήθος και το ύφος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρω ότι υπάρχει ομερτά. Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε δημόσια. Ξέρω ότι τα λέμε ψιθυριστά μεταξύ μας, αλλά αν δεν υψώσουμε στεντόρια φωνή, εάν δεν

0: μπούμε όλοι μαζί ως εδώ και μη παρέκει, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στην Κρήτη μας. Όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συλλαμβάνεται αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας του Δήμου Ρεθύμνου και να οδηγείται στη φυλακή, όταν τώρα με αυτή την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου κοινοτάρχη συλλαμβάνεται αντιδήμαρχος, όταν πριν από μερικούς μήνες με αφορμή τα γεγονότα στην περιοχή των Βοριζίων συνελήφθη πάλι αντιδήμαρχος, όταν μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα του τόπου μας. Κάτι κάνουμε στραβά. Το τι είναι αυτό το ξέρουμε όλοι. Πώς είναι δυνατόν να επικροτεί η τοπική κοινωνία λειτουργίες και συμπεριφορές τέτοιες και να τους δίνει την εξουσία σε τοπικό επίπεδο? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην μιλάει κανείς? Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα όλα αυτά και πρέπει να τα συζητήσουμε σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε τι τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε, αυτά είναι αστιότητες. Πολύ καλά ξέρουμε και τι τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε, πολύ καλά ξέρουμε τι ρόλο πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, όλα τα ξέρουμε. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε και αυτό που πρέπει με στεντόρια φωνή όλοι μαζί να πούμε είναι ότι πρέπει να επιλέγουμε ανθρώπους, αιρετούς άρχοντες που να έχουν ήθος. Αυτό είναι που λείπει, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που επιτέλους η ελληνική αστυνομία εδέησε να κάνει τη δουλειά της μετά από τόσα χρόνια. Και ξέρετε, είναι παράλογα όλα αυτά να διαπιστώνουμε ότι η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ο φερετζές των παράνομων πράξεων που γινόταν στην περιοχή. Πόσες φορές δεν είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πόσες φορές δεν είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει μια σύσκεψη στην Μεσαρά με πρωτοβουλία των δημάρχων για να καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, μαζί με την ελληνική αστυνομία, με τον αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, για να συζητήσουν όλες αυτές τις συμπεριφορές? Ποτέ δεν έγινε. Και ξέρετε γιατί δεν έγινε? Γιατί οι δήμαρχοι, μάλλον, δεν το ξέρω, λέω μάλλον, είναι όμοιροι αυτών των ανθρώπων που είναι παρά το δημάρχο σε αυτές τις περιοχές. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ακροατής. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Κύριε Αργυράκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λέτε ότι οι δήμαρχοι είναι όμοιροι των κακοποιών στοιχείων.
0: Και κατ' επέκταση οι πολίτες.
1: Και κατ' επέκταση οι πολίτες. Να κάνω ένα ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Ρητορικό.
0: Ναι.
1: Μήπως οι δήμαρχοι είναι υπόλογοι για τις επιλογές τους?
0: Βέβαια, αυτό δεν είπα. Από εκεί ξεκίνησα.
1: Οι δήμαρχοι.
0: Βέβαια.
1: Οι δήμαρχοι.
0: Μα από εκεί ξεκίνησα. Από
1: Άρα,
0: εκεί ξεκίνησα.
1: Δεν είναι οι πολίτες που έχουν την ευθύνη για την εκλογή τους?
0: Όχι. Και οι πολίτες. Δεν ξέρω. Όλοι γνωριζόμαστε στις τοπικές κοινωνίες.
1: Οι δήμαρχοι
0: και
1: τους συνεργάτες τους.
0: Βέβαια. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι, ξέρετε, το ερώτημα «Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?» Είναι αμφίδρομη αυτή η ευθύνη. Δηλαδή, έχει ευθύνη ο τοπικός άρχοντας που επιλέγει τα πρόσωπα εκείνα που μπαίνουν

0: Ο δήμαρχος είναι εκείνος που έχει την ευθύνη και επιλέγει τα πρόσωπα που μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο. Έχει ευθύνη όμως και η τοπική κοινωνία που ψηφίζει, που επιλέγει πρόσωπα που είναι γνωστή η δράση τους. Και θέλω να το επισημάνω, γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε πάντα την ουρά μας απ' έξω. Πρέπει και εμείς να αναλαμβάνουμε τις δικές μας ευθύνες και να τα λέμε ευθέως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν είπα ότι οι δήμαρχοι είναι όμοιροι αυτών των ανθρώπων, το είπα με την έννοια πια. Όταν ζητούσαμε να γίνει η γενική η σύσκεψη στα γραφεία του Δήμου στην περιοχή της Μεσαράς μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή, που δεν έγινε ποτέ, προφανώς οι δήμαρχοι πιεζόταν από αυτούς τους ανθρώπους για να μην γίνει ποτέ αυτή η συνάντηση, για να μην γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε και αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε με αφορμή τα όσα εξελίσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση αυτή που αποκάλυψε ότι εγκέφαλος σε αυτό το κύκλωμα που υπήρχε σε περιοχή του Ρεθύμνου ήταν αντιδήμαρχος. Τώρα με αυτό που προέκυψε και με τις συλλήψεις που έγιναν και περίπου στις 12 με 1 το μεσημέρι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ένας εκ τους τρεις συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος σε Δήμο της Μεσαράς. Είπαμε για την υπόθεση των Βοριζίων ότι πάλι συνελήφθη

0: αντιδήμαρχος ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα για το ήθος των ανθρώπων που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άραγε συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση ούτως ώστε με τη συμμετοχή τους να σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του τόπου ή για άλλους λόγους. Την απάντηση την αφήνω σε εσάς. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και τον συνάδελφό μου τον Μανώλη τον Σπανάκη από την περιοχή της Βιάννου. Ένας άνθρωπος που ζει, δραστηριοποιείται στην ενδοχώρα και βιώνει πολύ καλύτερα από ότι εμείς, πώς να το πω, τις ιδιαιτερότητες μιας τοπικής κλειστής κοινωνίας. Αγαπητέ Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη. Να σου πω μπράβο άλλη μια φορά, γιατί χωρίς μεμψημυρίες και χωρίς κουτοπονηριές αναδεικνύεις ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα έπρεπε να είναι πρώτο στην ατζέντα της δημοσιογραφίας, όχι επειδή έγινε το περιστατικό στο Απεσοκάρι, αλλά γιατί Απεσοκάρια είναι γεμάτη η Κρήτη. Λυπάμαι που το λέω. Mm-hmm. Το έχουμε ζήσει όλοι. Κάποιες φορές αυτού του είδους συμπεριφορές τους ονομάζουμε λεβεντιές. Mm-hmm. Συγγνώμη που αναστενάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε ζήσει και έχουμε όλοι δει περιστατικά mm-hmm. τέτοιας υφής και τίθενται κάποια ερωτήματα. Γιατί θα έπρεπε, έρχομαι τώρα στο κυρίως θέμα αυτό, ναι, του Απεσοκαρίου, γιατί θα έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες μετά το θάνατο του ανθρώπου,
0: ναι,
1: για να αρχίσουμε να μιλούμε για αυτό το ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι γιατροί που δέχτηκαν τον κοινοτάρχη,
0: ναι,
1: πότε κατάλαβαν ότι είχε φάει κατσουνιές.
0: Ναι.
1: Μετά που ανακατεύτηκε η ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν όφυλαν ευθύς εξ αρχής
0: mm-hmm.
1: να έχουν εγκαλέσει να έχουν καλέσει τις αστυνομικές αρχές.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό επιτάσσει. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό νομίζω. Mm-hmm. Υποχρεούνται από τον νόμο σαν και σε ένα περιστατικό φτάνει σε κάποια μονάδα υγείας,
0: ναι,
1: και διαπιστώνεται ότι αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα. Ναι. Οφείλουν να ενημερώσουν την αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν, σε όλες τις περιοχές της Κρήτης έχουμε απεσοκάρια,
0: ναι,
1: συμπεριφορές τέτοιες.
0: Mm-hmm.
1: Όπου ο νόμος της Κατσούνας είναι κυρίαρχο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σωστά είπες ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος που συνελήφθη σήμερα,
0: ναι,
1: ως ύποπτος για κάτι πολύ άσχημο που συνέβη, να είναι εκλεγμένος και να βρίσκεται σε ένα τόσο υψηλό αξίωμα.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι δεν κάνουμε καλά, Μανώλη.
0: Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και ξέρεις, δεν ξέρω γιατί, φοβόμαστε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν γίνεται δημόσια συζήτηση. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όσο κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όσο δεν τα λέμε δημόσια αυτά, αφήνουμε χώρο για να λειτουργούν εκείνοι και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ενοχλούμε πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα δεν θέλω να πω κι άλλα. Θεωρώ ότι πρέπει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Πρέπει η αστυνομία να ενεργοποιηθεί. Έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθεί η ελληνική αστυνομία από το να παίζουμε το κρυφτούλι στο δρόμο. Πρόσεξε αγαπητέ Μανώλη, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και πολύ φοβάμαι ότι η ενεργοποίηση της αστυνομίας έγινε μετά από την εκπομπή Πανελλήνιας Εμβέλειας που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή έπρεπε να γίνει μια εκπομπή για να πιεστούν τα πράγματα, για να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτή η εκπομπή, δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Μα αλήθεια τώρα, έχουμε τέτοια ελληνική αστυνομία και δεν ντρεπόμαστε λίγο και δεν το συζητάμε δημόσια.

0: Για ποιο λόγο? Τι φοβόμαστε δηλαδή? Τι είναι εκείνο που δεν ξέρω? Έχουμε περίπτωση, δημάρχου και αντιδημάρχου, όπου λένε, εγώ δεν ξέρω γιατί εγώ ζω στην περιοχή του Ηρακλείου, λένε ότι ο δήμαρχος είναι πιο ισχυρό, ο αντιδήμαρχος είναι πιο ισχυρός, λέει, από το δήμαρχο, και ο αντιδήμαρχος απειλεί το δήμαρχο, τον οποίο παραλίγο να χειροδικήσουν, και δεν ξέρω αν χειροδίκησαν, και του είπε μάλιστα ότι την επόμενη φορά δεν θα κατεβάσω εσένα, θα κατεβάσω άλλον. Μα αλήθεια τώρα, με αυτές τις συνθήκες δημιουργούμε ψηφοδέλτια, δημιουργούμε καταστάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση? Αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε? Και πρέπει να τα πούμε δημόσια, Μανώλη. Πρέπει να υψώσουμε στεντόρια φωνή, ξέρεις γιατί? Για να επισημάνουμε και τις ευθύνες τις δικές μας, ημών των πολιτών. Έτσι δεν είναι?
1: Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να επισημάνουμε, Μανώλη, ναι, είναι και η πλημελής λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πες ότι φτάνει μια υπόθεση, ναι, και από εκεί και μετά αρχίζει το θέατρο του παραλόγου, με, ναι, αναβολές, με αστιότητες, δικαιολογίες φτηνότατες.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια, θέλετε να πούμε και κάτι άλλο το οποίο έγινε και τηλεοπτικό σύριαλ. Οι σασμοί, τι σας λένε οι σασμοί, δηλαδή, τι είναι οι σασμοί?
0: Μάλιστα.
1: Οι σασμοί δεν είναι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, αλλά ναι, όταν γίνονται, παρεμβαίνουν παράγοντες πολιτικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί, έτσι, να μην βγει προς τα έξω, και θα περιμένουμε την κυρία Νικολούλη να μας βγάλει τα άπλυτα στη φόρα.
0: Ναι.
1: Στα φόρα.
0: Ναι.
1: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι μια κοινωνική κατάντια.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Και θα τα βρίσκουμε μπροστά μας, εάν δηλαδή και αυτή την υπόθεση του Απεσοκαρίου με την ατυχέστατη και τραγική κατάληξη του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Σκαλάκη, δεν την αξιοποιήσουμε σαν κοινωνία και δεν αρπάξουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά να κάνουμε την αυτοκριτική μας, τότε θα έχουμε ιτηθεί.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Κατά κράτος, διότι όπως είπα ήδη, σε όλα τα χωριά της Κρήτης, σε όλα, και ας μην κρυβόμαστε, υπάρχουν στοχοποιημένοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Για συγκεκριμένες.
0: Σωστό.
1: Από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
0: Σωστό. Αγαπητέ Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε, και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά που συνέβησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτές οι 3-4 υποθέσεις θα μας προβληματίσουν και θα κάνουμε διπλές και τριπλές σκέψεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, και θα σε παρακαλέσω να το συνεχίσεις το θέμα, να το αναδείξεις περαιτέρω, να μπουν πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες του νησιού μας να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει, ναι, μια τεράστια αποδοχή και απήχηση της εκπομπής, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε επί των τύπων των ύλων το δάχτυλά μας.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι τελευταίο για να πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε ότι οι συλληφθέντες περίπου 12 με 1 θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να σας πω ότι περίπου στις 11 η ώρα, σε μία ώρα από τώρα, θα γίνει μία τηλεδιάσκεψη. Στην τηλεδιάσκεψη την έχει προκαλέσει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, και θα συμμετέχουν σε αυτή ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου. Στόχος είναι, μέσα από την τηλεδιάσκεψη αυτή, να συμφωνηθεί ο χώρος που θα οριστεί ως δομή για την το κέντρο προσωρινής εγκατάστασης μεταναστών. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο κύριος Πλεύρης έχει καταλήξει ένα σημείο που είναι εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Μα τα περιμένουμε να τα δούμε. Εδώ θα είμαστε και φυσικά, όπως πάντα, θα σας κρατούμε ενήμερους. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στις 11 το πρωί αρχίζει η καθοριστική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να αρθεί το απόλυτο αδιέξοδο των τελευταίων ημερών με την επιχειρούμενη χωροθέτηση δομής στο παλαιό κταίο στον Καρτερό. Άμεσο και κρίσιμο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς αποτελεί καθίζηση του οδοστρώματος που σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο 1,5 χιλιόμετρο μετά τη διακλάδωση προς την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη προς Μεταξοχώρη. Έχει δημιουργηθεί μάλιστα μια μεγάλη τρύπα, όπως ενημέρωσε μέσω της συχνότητας του Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης. Η ξαφνική υποχώρηση του υποστρώματος δημιούργησε μια βαθιά τρύπα στο οδόστρωμα, μετατρέποντας το σημείο σε μια τυφλή παγίδα για ανυποψία στους οδηγούς και δικυκλιστές. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του πρώην Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πρόκειται για ένα πατέρα, το γιο του και ένα βοσκό που εργάζονταν για την οικογένεια, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στο Δήμο Φεστού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ φέρονται να αρνούνται κάθε εμπλοκή. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει το Λασίθι ενάντια στα σχέδια για ανεξέλεγκτη επέλαση βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αιχμή του δόρατος στο νέο μεγάλο έργο των 8 αιωλικών πάρκων της Στέρνα. Οι επιτροπές Αγώνα Ιερά Πέτρας και Σιτίας κατά των ανεμογεννητριών απευθύνουν προς κλητήριο Ξεσηκώμου, διοργανώνοντας μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην Παχιά Άμμο. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον αγαπητό συνάδελφο Στέλιος Βολιαντόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί από σήμερα μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Στέλιο, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα Μανούλη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Ακριβώς όπως το είπες.
5: Λοιπόν.
6: Είναι πολύ, ναι, πολύ ξενύχτη.
5: Για δώσε μας μια εικόνα, σε παρακαλώ. Καταρχάς πότε ξεκινάμε, τι ώρα και με ποιες ομάδες.
6: Ξεκινάει απόψε με το παιχνίδι που θα γίνει στο Μεξικό, η οποία το Μεξικό είναι μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, οι άλλες είναι οι ΗΠΑ που θα γίνουν και τα περισσότερα παιχνίδια, ναι, και ο Καναδά.

0: ομάδας,
1: ναι.
0: 10 το βράδυ απόψε το ναι. πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Με αυτό το παιχνίδι, πριν όπως καταλαβαίνεις θα γίνει και η τελετή έναρξης.
1: Βέβαια. Η οποία τελετή πότε θα ξεκινήσει, ξέρουμε.
0: Δεν έχουν, ξέρεις, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, δεν έχουν δώσει πάρα πολλές
1: πληροφορίες. Παίρνουμε κάτι άλλο, σε παρακαλώ.
0: Απόψινή τελετή. Ναι. Απλά να πούμε ότι θα είναι λίγο νωρίτερα,
1: ναι.
0: εννοείται από το 8.30 ώρα,
1: ναι.
0: Η τελετή έναρξης. Και επειδή μιλάμε για Αμερική, Μανώλη, καταλαβαίνεις, ναι. ότι οι Αμερικάνοι θα έχουν φροντίσει έτσι να δώσουν το δικό τους χρώμα,
1: μάλιστα.
0: Σε
1: ωραία.
0: Αυτή την τελετή έναρξης.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Το φετινό Μουντιάλ έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Καταρχάς, από ό,τι μας είπες ήδη, για πρώτη φορά το Μουντιάλ θα γίνει σε τρεις χώρες. Πώς γίνεται αυτό? Μέχρι τώρα δεν είχαμε συνηθίσει κάτι τέτοιο.
0: Συνήθως μέχρι δύο χώρες φιλοξενούσαν έτσι, αυτή τη μεγάλη διοργάνωση,
1: ναι.
0: το μέγιστο.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά. Καταλαβαίνει κανείς έτσι, είναι μια προσπάθεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να πουλήσει καλύτερα το προϊόν,
1: ναι.
0: Να δώσει τη δυνατότητα, επειδή μιλάμε για μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδά και το Μεξικό,
1: ναι.
0: Και από την άλλη έχει να κάνει νομίζω και με το άνοιγμα αυτό που έχει επιχειρήσει mm-hmm. η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, γιατί για πρώτη φορά,
1: ναι.
0: Η διοργάνωση γίνεται με 48 ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα
1: 48 ομάδες, νομίζω ότι. Νομίζω
0: το 1 τέταρτο του πλανήτη.
1: Περίμενε. Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά το μεγαλύτερος αριθμός ήταν 32 ομάδες.
0: Ακριβώς. Είσαι πολύ καλά ενημερωμένος.
1: Και διαβάζω. Διαβάζω, Στέλιο, για να είμαι ενημερωμένος, γιατί δεν τα παρακολουθώ τόσο στενά όσο εσύ. Εμείς υστερούμε, γιατί...
0: Διαβάζεις όμως καλά. Διαβάζεις
1: όμως καλά. Για πες μου, λοιπόν.
0: Ήταν το προηγούμενο με 32 ομάδες, τώρα ναι. αυτό έχει 48, Μανώλη. Και αυτό έχει να κάνει με την πρόθεση της FIFA να επεκτείνει το άθλημα σε χώρες που ποτέ
1: ναι.
0: Δεν είχαν ονειρευτεί τη συμμετοχή στην διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά υπάρχουν χώρες που έχουν προκριθεί για πρώτη φορά σε Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Που νομίζω αν ίσχυε το προηγούμενο καθεστώς,
1: ναι.
0: ακόμη και αυτό των 32 ομάδων, δεν θα είχαν περάσει, και όμως είναι χώρες όπως το Κουρασάο που είναι για πρώτη φορά στην μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες ομάδες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ η διοργάνωση. Η φετινή, να πούμε ότι πέρα από το Κουρασάο που ανέφερα,
1: ναι.
0: Είναι το Ουσμπεκιστάν,
1: ναι.
0: είναι η Ιορδανία mm-hmm. που έχουν προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία τους, το Πράσινο Ακρωτήρι από την
1: ναι.
0: Αφρική, και δεν είναι η Ελλάδα.
1: Μάλιστα,
0: έτσι,
1: δεν είναι η Ελλάδα.
0: Δυστυχώς δεν είναι η Ελλάδα, δεν τα κατάφερε,
1: ναι.
0: να παρότι είχε γεννήσει πολλές προσδοκίες
1: mm-hmm.
0: η εθνική μας κάποια στιγμή. Δεν κατάφερε να προκριθεί. Αυτές οι ομάδες είναι οι προτάρες της διοργάνωσης.
1: Μάλιστα.
0: Μια διοργάνωση που έχει πολλές ιδιαιτερότητες.
1: Για πες μας μερικές.
0: Αναφερθήκαμε στο ότι είναι πάρα πολλές ομάδες, 48
1: ναι.
0: το σύνολο. Είναι τρεις οι χώρες.
1: Σωστό.
0: Θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά την διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Είναι τα παιχνίδια, Μανώλη.
1: Δηλαδή.
0: Ο μέγιστος αριθμός αγώνων που είχαμε στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα, στα προηγούμενα 22, γιατί το φετινό είναι το 23ο, ήταν 64 παιχνίδια. Τώρα θα πάνε 104.
1: 104 παιχνίδια. 104 παιχνίδια.
0: Ναι. Και για πρώτη φορά
1: ναι.
0: Είναι τόσο μεγάλο σε χρονική διάρκεια το Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν μου λες, Στέλιο, επειδή έχουμε και μια διαφορά μεγάλη ώρας. Την ώρα που θα γίνονται τα παιχνίδια τα περισσότερα, εμείς θα τα παρακολουθούμε με τα μεσονύχτιες ώρες. Ποιος είναι ο προγραμματισμός? Δεν ξέρω αν έχεις ρίξει
0: από
1: μια
0: τα 104,
1: ναι.
0: Από τα 104 τα 55 είναι με τα μεσονύχτιες ώρες.
1: Με τα μεσονύχτιες ώρες. Οπότε πολύ καλά είπες.
0: Καλά στο κουράγιο,
1: ναι.
0: Αλλά η ΕΡΤ νομίζω θα υπάρχει και επαναλήψη.

0: χαρακτηριστικά, Μανώλη, να σου ναι. πω ότι ξημερώματα Κυριακές ναι. έχουμε τρία παιχνίδια. Δηλαδή ναι. με προσεχή Κυριακή 14 Ιουνίου,
1: ναι.
0: μία τα ξημερώματα Βραζιλία-Μαρόκο, τέσσερις τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία mm-hmm. και σε μια
1: ωραία.
0: Πιο πολική ώρα, 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία, αλλά τα μισά
1: ωραία.
0: Και κάτι παραπάνω είναι με τα μεσονύχτιες ώρες. Το είπα χαρά στο κουράγιο των φίλων του ποδοσφαίρου.
1: Πες μου αλλά τώρα σε αυτό...
0: Αλλά από την άλλη, έτσι, να πω κάτι ακόμα, ότι αυτό το άνοιγμα που επιχειρήθηκε σε αυτό το Μουντιάλ σίγουρα μειώνει το ενδιαφέρον. Γιατί μάλιστα. είναι πολλά μάτς που δεν ωραία. Είναι εμπορικά κατά ψέματα και ο κόσμος, επειδή ακούω από πολλούς, ότι θα το παρακολουθήσει όταν φτάσουμε στα knockout παιχνίδια.
1: Πολύ ωραία. Πες μου σε παρακαλώ, επειδή όταν βλέπεις τέτοιου είδους διοργανώσεις, βρε παιδί μου, και βλέπεις το επίπεδο του ποδοσφαίρου από συγκεκριμένες όμως ομάδες και τα λοιπά και από συγκεκριμένες χώρες, πώς να το πω, χαίρεσαι να βλέπεις παιχνίδι όπως το παιχνίδι που είδαμε χθες το βράδυ, αγαπητέ Στέλιο, στο μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού ναι. και Ολυμπιακού, ναι. ανεξάρτητα ναι. με το ποιος κέρδισε, που όλοι αντιλαμβανόμαστε και όλοι ξέραμε ότι θα πάνε τελικά 2-2 για να έχει σωστά suspense ο πέμπτος αγώνας. Αυτό που βλέπαμε, βρε παιδί μου, ήταν το επίπεδο του μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχω δίκιο, αγαπητέ Στέλιο, εσύ που τα παρακολουθείς ναι, στενότερα.
0: Και είναι κρίμα να επισκιάζεται από τοξικές συμπεριφορές, γιατί νομίζω χθες ο κόσμος απόλαυσε ένα έτσι. Καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Που δείχνει ναι. ότι έχουμε ίσως τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Ναι, μετά δεν πρέπει να παρακολουθούμε τις δηλώσεις των παραγόντων κτλ. Εμείς θα βλέπουμε τον αγώνα και δεν μας ενδιαφέρουν τι λένε οι υπόλοιποι. Αλλά εντάξει, οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε κάνει σοβαρές επενδύσεις. Έχουμε ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο γήπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη, ότι είναι υψηλών προδιαγραφών, ότι έχουμε τις καλύτερες ομάδες, τις πιο ακριβές ομάδες με φοβερές μεταγραφές. Έχουμε ένα επίπεδο, βρε παιδί μου, στο μπάσκετ. Δεν ντρεπόμαστε, για να πω την αλήθεια δηλαδή. Εάν η Ελλάδα συμμετείχε στο Μουντιάλ, θα μας είχε πιάσει ένα κόμπο στο στομάχι όπως την προηγούμενη φορά που συμμετείχαμε, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που μετρήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, 10 γκολ. Πόσα ήτανε, το θυμάσαι?
0: Ήταν και η πρώτη φορά το 1994.
1: Το 1994. Ακόμα μου έχει μείνει ψυχολογικό 4-2. Τραύμα. Ψυχολογικό 4 τραύμα.
0: Στην Αργεντινή, 4 από Βουλγαρία και 2 από...
1: Λοιπόν,
0: την Νιγηρία.
1: Καλά τα θυμάμαι, 10 γκολ. Παίρνουν κάτι, σε παρακαλώ. Ποιες θα είναι, κατά την άποψή σου, οι ομάδες εκείνες που θα ξεχωρίσουν? Γιατί εντάξει, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, 4-5 ομάδες, ποιες θα είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν?
0: Φυσικά.
1: Ποιες?
0: Φυσικά.
1: Ποιες?
0: Οι ομάδες που, έτσι, αυτή η ομάδα που τις δίνουν περισσότερες πιθανότητες είναι η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας.
1: Ισπανίας.
0: Ισπανία,
1: ναι.
0: Πολύ κοντά και η Γαλλία. Ναι. Δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν περίμενα ευρωπαϊκές χώρες ότι θα είχαν, πώς να το πω, θα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Μουντιάλ. Δηλαδή θα περίμενα να μου πεις άλλες χώρες. Αυτές οι χώρες.
0: Θα περίμενα, φαντάζομαι, Αργεντινή.
1: Ναι, Αργεντινή, Βραζιλία, αυτές τι γίνανε.
0: Βραζιλία.
1: Τι γίνεται με αυτές?
0: Αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο χώρες έτσι συγκεντρώνουν. Η Γαλλία καταρχήν είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς και πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Οπότε η Ισπανία και έχει πάρα πολλά ταλέντα, γιατί δουλεύει πάρα πολύ, έχει και πολλές επιτυχίες
1: ναι.
0: Στην εθνική ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί η Βραζιλία να έχει κατακτήσει περισσότερες φορές το παγκόσμιο κύπελλο με 5.
1: Ναι.
0: Αλλά και η Ισπανία έχει κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελλο το 2010, το οποίο έγινε στην Νότια Αφρική και νιώθω τυχερός έτσι που
1: ναι.
0: Παρακολούθησα αυτή τη διοργάνωση που ήταν και η εθνική μας ομάδα.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Μεγάλη εμπειρία, Μανώλη, και είχα την τύχη να δω την Αργεντινή με την χώρα μας. Χάσαμε 2-0, αλλά το παλέψαμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μαραντόνα, το να ήμουν στο Μαραντόνα προπονητή και Λιονέλ Μέση.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ήταν κάτι πραγματικό.
1: Ναι.
0: Πολύ ξεχωριστό έτσι που
1: μάλιστα.
0: Θα την θεία μου έτσι στον χώρο. Να πω ότι μετά τις δύο ομάδες που σου ανέφερα, την Ισπανία και τη Γαλλία, και η Αγγλία
1: ναι.
0: είναι σε ανωδική

0: πορεία.
1: Ωραία.
0: Είναι κοντά στα φαβορί.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Πορτογαλία.
1: Λοιπόν.
0: Αυτές οι έξι ομάδες,
1: ναι,
0: θεωρούν και οι υπερυπολογιστές που κάνουν έτσι, μελετούν όλα τα στοιχεία, ότι θα κάποια από αυτές θα σηκώσει το...
1: Λοιπόν, αγαπητές Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα τα παρακολουθείς στενά και θα μας ενημερώνεις. Εγώ θέλω μία χάρη. Όταν έχουμε αξιόλογα παιχνίδια, όταν έχουμε ομάδες που αξίζει τον κόπο να ενημερώσουμε τους ακροατές για να τις παρακολουθήσουν και να δουν ποιοτικό παιχνίδι, θα ήθελα, αν δεν σου κάνει κόπο, να μας ενημερώνεις. Ναι, να μας ενημερώνεις, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία εικόνα τι γίνεται και σε αυτό το τομέα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ Στέλιο. Θέλω να σταθούμε σε ένα θέμα και θα ήθελα, αγαπητοί μου, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καραντινό, τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα δημοτικής αστυνομίας. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να συνομιλήσω μαζί του για να δούμε τι γίνεται με τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ και τι έχουμε τώρα, Ιούνιος, εδώ και δύο μήνες είχαμε γράψει στο e-crete.gr για τους Ρωμά που βρίσκονται εκεί στο οικόπεδο που θα αναγερθεί, φιλοδοξούμε ότι θα αναγερθεί το δικαστικό μέγαρο. Εκεί λοιπόν έχουν πάει Ρωμά, έχουν στήσει σκηνές, έχει γίνει ένας χαμός. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής τρομάζουν στην ιδέα ότι μπορεί να ξεφύγει φωτιά και να πάρουν τα διάφορα τα ξερόχορτα εκεί και να απειληθούν περιουσίες των ανθρώπων, γιατί οι Ρωμά ανάβουν φωτιές για να βράσουν το νερό, να πλύνουν τα ρούχα τους, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Έχουν απλώσει την πραγμάτια τους και έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό που δεν μας τιμά, βρε παιδί μου, ως πόλη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτά είναι πολύ τιμητικά για το Ηράκλειο. Και ένας πρόσθετος λόγος είναι ότι αυτό συμβαίνει στην είσοδο και έξοδο του λιμανιού, του κεντρικού λιμένα Ηρακλείου, που καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι έρχονται και φεύγουν από το Ηράκλειο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή, βρε παιδί μου, υπάρχει μία ανοχή σε όλα αυτά, έχουν αποθρασινθεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι σκηνές απλώνονται παντού. Δηλαδή πληροφορήθηκα και μου έχει στείλει εδώ ακροατής μια φωτογραφία για ένα νέο, πώς να το πω, κάμπικ να το πω, καταβλισμό να το πω, παραθεριστικό κέντρο να το πω, δεν ξέρω πώς, που είναι στην καρδιά της πόλης. Δηλαδή πού ακριβώς, στη Λεωφόρο Πλαστήρα εκεί, λίγο πιο πάνω από το πολιτιστικό κέντρο. Και μου έχουν στείλει μια φωτογραφία που έχουν πάει οι άνθρωποι εκεί και έχουν στήσει μια σκηνή και μάλιστα είναι μέσα στα ξερόχορτα, που είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, ακόμα αν είναι καπνιστές να πάρουν καμιά φωτιά και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Άλλος μου στέλνει φωτογραφίες από το Γιόφυρο, που είναι εκεί πάλι μια άλλη ομάδα Ρωμά που απλώνει κάτω από τη γέφυρα, που απλώνει την μπουγάδα και τα λοιπά, και μάλιστα μου λένε ότι κάτω από τη γέφυρα εκεί που έχουν στρατοπεδεύσει οι άνθρωποι υπάρχει και μια βρύση, λέει, δημοτική, που στόχο έχει να ποτίζει τα λουλούδια εκεί, αλλά αυτή την αφήνουν ανοιχτή και τρέχει μέρα νύχτα. Τα ξέρει αυτά ο Δήμος? Και τι κάνουμε, βρε παιδί μου? Δηλαδή κοιτάξτε τώρα να δείτε, έχουμε τον κύριο Καραντινό, μεγάλη μας τιμή. Κύριε Καραντινέ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Γυράκη.
1: Είχαμε
2: για 5 λεπτά, δεν μπορώ παραπάνω.
1: Δεν έχουμε. Τι έχετε να κάνετε μετά? Πού θα πάτε μετά?
2: Δεν το κατάλαβα. Ερώτηση, συνέντευξη κάνουμε ή έκουσα πολύ ότι έχω να κάνω μετά? Δεν δίνω αναφορά σε κανένα.
1: Όχι, λέω μήπως υπάρχει κάτι σημαντικό. Αυτό το είπα. Εγώ δεν το είπα, μα, δηλαδή με την έννοια. Εγώ αυτό είπα.
2: Υπάρχουν συνέχεια.
1: Α, ναι, γι' αυτό το ρώτησα. Λέω, αν υπάρχει κάτι σημαντικό.
2: Η αστυνομία είναι συνέχεια.
1: Ναι.
2: Είτε αποτύχω και στην Γνωσό.

0: είτε από του Ρωμά είτε από οτιδήποτε.
1: Μα γι' αυτό ρώτησα. Λέω, αν είναι κάτι σημαντικό να το μάθουμε. Δεν ρώτησα εγώ τα προσωπικά σας. Εγώ σας κάλεσα με την ιδιότητα. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό εδώ, αγαπητέ κύριε Καραντινέ. Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, για

0: λίγο πιο πάνω εκεί σε ένα παρκάκι από το πολιτιστικό κέντρο έχουν πάει κάποιοι άνθρωποι, αυτοί μου λένε ότι είναι μετανάστες, εγώ δεν ξέρω, που έχουν στήσει μια σκηνή και διαβιούν εκεί. Τα ξέρετε?
1: Κύριε Αγγυράκη,
0: ναι.
1: καθημερινά με βάση την αυτοψία που κάνουμε και με τη Δημοτική Αστυνομία σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου,
0: ναι.
1: και από καταγγελίες από πολίτες όπως και σε εσάς,
0: ναι.
1: Μας γνωστοποιούν και εφαρμόζουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο που είπατε για το bowling.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σας είχα πει πριν από 3 μήνες, και αυτές τις μέρες έχουμε ενημερώσει την αστυνομία, έχουμε ενημερώσει την πρόνοια, έχουμε ενημερώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικότερα με τα παιδιά τα οποία φεύγουν από τη συγκεκριμένη κατασκήνωση και μπαίνουν και μπροστά στα αυτοκίνητα και κάνουν επαιτία.
0: Ναι.
1: Και για την Χανιόπορτα τους διώχνουμε, ξανάρχονται. Έχουν την ιδιότητα οι Ρωμά, όπως το ξέρετε. Εάν θέλουμε συλλήψεις, που και η αστυνομία, καλό θα είναι να κάνετε ένα ρεπορτάζ με την αστυνομία, γιατί έχουν αντίλογο, φαντάζομαι. Εμείς δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε και να τους πάμε στο αστυνομικό μέγαρο.
0: Ερώτηση.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο ο νόμος ορίζει,
0: ναι.
1: το πράττουμε και καθημερινά.
0: Τι ορίζει ο νόμος, τι ορίζει ο νόμος γι' αυτό, κύριε Καραντινέ?
1: Δηλαδή,
0: προσέξτε, προσέξτε κάτι να ρωτήσω.
1: Υπηρεσία.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν με ρωτήσατε, να σε απαντήσω.
0: Ναι, ναι. Ακούστε, ότι εάν πας... Ναι.
1: Ότι η χτηματική υπηρεσία στο bowling,
0: ναι.
1: που είναι κάτοχος του συγκεκριμένου γηπέδου, είναι υποχρεωμένη να το περιφράξει. Έχουμε στείλει έγγραφο και στη χτηματική υπηρεσία.
0: Ωραία.
1: Η Δημοτική Αστυνομία λοιπόν,
0: ναι.
1: το έχουμε ξαναπεί, ότι παρόλες πολλές αρμοδιότητες προσπαθεί να ανταπεξέλθει
0: Ωραία.
1: Σε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Ερώτηση λοιπόν. Και... με ρωτάνε οι ακροατές, εάν πας να στήσεις σκηνή σε μια παραλία, θα έρθει εκεί η Δημοτική Αστυνομία, η αστυνομία, δεν ξέρω ποια υπηρεσία, και θα σου βεβαιώσει πρόστιμο 309 ευρώ. 300 ευρώ. Ερώτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Δημοτική Αστυνομία έχει βεβαιώσει πρόστιμο? Προβλέπετε αυτό και κάτι άλλο? Πείτε
1: να
0: μου.
1: Να σας απαντήσω. Ένα. Λοιπόν, η Δημοτική Αστυνομία προβλέπεται να βάλει πρόστιμο μόνο καθαριότητος. Το πρόστιμο που λέτε εσείς για την κατασκήνωση το επιβάλλει μόνο η αστυνομία.
0: Πολύ ωραία. Ερώτηση
1: Φαντάζομαι
0: πάλι.
1: Φαντάζομαι να το ξεκαθαρίσανε οι δημότες που να μην
0: ωραία,
1: το
0: ωραία, ωραία.
1: Την δημοτική αστυνομία.
0: Όχι, μα εμείς δεν ρίχνουμε τίποτα. Μα αυτή
1: όχι
0: είναι
1: εσείς.
0: Η αίσθησή σας είναι αυτή. Όχι, εμείς, εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και προσπαθούμε μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε μαζί σας να δούμε τι πρέπει να γίνει και ποιος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Έχει ζητήσει η Δημοτική Αστυνομία μία συνάντηση με τον προϊστάμενο, με τον αστυνομικό διευθυντή και να του πει «Έλα εδώ βρε αστυνομικέ διευθυντά, εδώ γίνεται χαμός στο Ηράκλειο, σε παρακαλώ, κάνε αυτό που λέει ο νόμος». Το έχουμε ζητήσει αυτό?
1: Έχουμε συζητήσει με ανώτερους αξιωματικούς.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε όμως και εσείς.
0: Εγώ, εγώ μιλάω με το Δήμο.
1: Να
0: τώρα,
1: κάνετε ένα ρεπορτάζ.
0: Μα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος γι' αυτό.
1: Ένα λεπτό, όπως παίρνετε την αστυνομία και ξεκαθαρίζουμε τη δημοτική.
0: Εγώ πήρα τον πολιτικό. Το πολιτικό πρόσωπο πήρα. Δεν έχω εγώ κανένα λόγο να κάνω τον ελεγκτή της δημόσιας διοίκησης.
1: Ωραία.
0: Εγώ παίρνω λοιπόν, τον πολιτικό πρόσωπο.
1: Ωραία. Σας λέω λοιπόν ότι έχουν γίνει συναντήσεις.
0: Ωραία.
1: Και το θέμα είναι ότι όταν καλοκαιρεύει και φτιάχνει ο καιρός,
0: ναι.
1: έχουμε με το ιδιώσμο που έχουν οι Ρωμά,
0: ναι.
1: να μην έχουν μόνιμη κατοικία και να μπορούν χωρίς ιδιαίτερες χειρώσεις να πηγαίνουν σε δημόσια οικόπεδα, να κατασκηνώνουν, να γίνονται καταγγελίες και ποτέ να μην υπάρχουν καταδίκες πιθανόν, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα

0: Αυτό θα είναι καθημερινό,
1: ναι,
0: και εντατικοποιημένο. Εμείς τα στέλνουμε σε όλη τον αστικό και τον περιαστικό ιστό του Ηρακλείου, όπου υπάρχουν καταγγελίες, είτε μέσω ακροατών, είτε μέσω ραδιοφωνικών, μέσω της νομικής δικτύωσης, και πράττουμε τα νόμιμα.
1: Μάλιστα. Οπότε, τι να κάνουμε, να συνηθίσουμε στην ιδέα, και στο... και στο, πώς το λένε, στη θέα, να συνηθίσουμε. Δηλαδή, εκεί απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο, πρώτη φορά είδαμε κατασκήνωση εκεί στο παρκάκι που είναι γεμάτο ξερόχορτα. Είναι επικίνδυνο,
0: έχει
1: βέβαια.
0: Έχει ξαναγίνει.
1: Α, έχει ξαναγίνει. Ναι.
0: Ναι, και μάλιστα υπήρχε και μια άλλη κόκκινη σκηνή,
1: ναι,
0: η οποία ήταν στο βάθος, στο πράσινο μέσα.
1: Α.
0: Και σήμερα πήραμε το πρωί καταγγελία, θα πάμε, αν δεν έχουν πάει ήδη, να τους διώξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πιστέψαμε, κύριε Αγγυράκη,
1: ναι,
0: υπερβάλλουν τους εαυτούς και προσπαθούν να γίνουν, να πανταποκριθούν σε όλα με προγραμματισμό. Μετά το τέλος Ιούλη, που θα έχουμε πλήρως την ενσωμάτωση των νεόφερτων δημοτικών αστυνομικών,
1: ναι,
0: θα γίνει ακόμη καλύτερη αστυνόμευση προς όφελος των δημοτών.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά με ανησυχήσατε σήμερα. Σας άκουσα πολύ πιεσμένο. Σας ρώτησα τι σημαντικό έχετε να κάνετε μετά και παραλίγο να παρεξηγηθώ. Λέω, μα συμβαίνει κάτι με τον κύριο Καραντινό. Δηλαδή,
0: μια καταγγελία για ένα τείχο που, εάν δεν μου έρθει η απάντηση, κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα. Διότι δεν είναι. Εμείς θα το περιφρουρήσουμε, θα βάλουμε την κορδέλα, θα πρέπει να ενημερώσουμε την.
1: Α, είναι τιμόρροπο, είναι τιμόρροπο, κύριε Καραντινέ.
0: Τείχος.
1: Μας
0: είπανε,
1: ναι,
0: είναι ένας τείχος ο οποίος είναι, άμα να σας δώσω αν θέλετε να κάνετε ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: στην οδός Πινδάρεως.
1: Πινδάρεως. Αυτή είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, ή κάνω λάθος?
0: Μακριά.
1: Α, είναι μακριά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να,
0: πάντως,
1: τώρα.
0: Και εσείς.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ονδός Πινδάρου, εκεί είναι το Πινδάρεως, εκεί είναι το τυχείο που υπάρχει κίνδυνος, και ήταν μεγάλη η αγωνία του κυρίου Καραντινού προκειμένου να γίνει αυτοψία προφανώς, και να λάβουν τα μέτρα για να μην έχουμε πτώση του τείχου. Αλλά με τους Ρωμά κατάλαβες τι θα γίνει? Κατάλαβες? Ό,τι κατάλαβες γράψε, αλλά πρόσεξε κάτι. Εγώ λέω ότι επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό και δεν είναι το μοναδικό, δηλαδή μπαίνουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση. Α, μετά αν τα πω. Ωραία, πάμε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Έχουμε πει κι άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι υπάρχει στο Ηράκλειο ένα έλλειμμα στην όμευση. Ένα έλλειμμα αστυνόμευσης που αφορά όλη την περιοχή του Ηρακλείου. Όλη την περιοχή του Ηρακλείου. Είπαμε για παράδειγμα τώρα με τους Ρωμά. Ρωμά εδώ, Ρωμά εκεί, Ρωμά και παραπέρα. Έχουμε και άλλον ακροατή. Για πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας κύριε Ριγιάκη.
2: Γεια σας.
3: Σας άκουσα με το θέμα που είχατε με τους Ρωμά εκεί στο Ηράκλειο. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο.
2: Όχι βέβαια.
3: Πάντου και τρώνε σαν τα μανιτάρια εκεί που δεν τους περιμένεις τρώνε.
2: Γιατί εσείς πού τους γεγονός ότι,
3: το γεγονός ότι πήρα τώρα τηλέφωνο να κάνω μια διαμαρτυρία, πώς να την πούμε τέλος πάντων, είναι ότι στην Ιερά Πέτρα είναι κάπως ο καιρό. Εντάξει, είναι πάνω σε αρχαιότητες. Μπορείτε να διαπιστώσετε που
2: όταν λέτε, μισό λεπτό, όταν λέτε πάνω σε αρχαιότητες, τι εννοείτε?
3: Δεν έχουν αναδειχθεί ακόμη, αλλά απαγορεύεται να χτίσει, απαγορεύεται να καλλιεργήσει. Είναι ορατή μια αρχαία υδατοδεξαμενή.
2: Ναι. Περιοχή.
3: Ρωμαϊκής εποχής,
2: δηλαδή,
3: εποχής.
2: Μέσα ή κοντά στην Ιερά Πέτρα. Πού είναι αυτό που μας λέτε?
3: Είναι στο δρόμο που βγαίνουμε έξω, που πάμε ο δρόμος που ξεφεύγει και πάει προς Καλαμάφκα.
2: Α, μάλιστα.
3: Από τα δυτικά της Ιερά Πέτρα.
2: Από τα δυτικά. Ναι. Ωραία.
3: Που ο δρόμος πάει στην Καλαμάφκα στην αρχή.
2: Ναι.
3: Αρχιστερά όπως πάμε πάνω, θα το
2: δείτε. Και είναι...
3: θα αντιληφθείτε το βουνό με τα σκουπίδια που μαζεύουν δύο φορές την εβδομάδα.
2: Μα τι λέτε?
3: Όταν λέμε
2: δηλαδή,
3: βουνό.
2: Μισό λεπτό. Όταν λέτε αρχαιολογικό σχό, είναι περιφραγμένος? Ή έχει χαρακτηριστεί?
3: Όχι,
2: έχει χαρακτηριστεί.
3: Όχι, έχει χαρακτηριστεί. Ωραία, ναι, αλλά όχι.
2: Άλλη ερώτηση. Δηλαδή πόσα άτομα είναι εκεί? Πόσα άτομα μπορεί να είναι?
3: Δεν ξέρω.
2: Περίπου. Δηλαδή άλλο είναι να είναι μια σκηνή. Άλλο είναι να είναι. Μισό λεπτό. Άλλο είναι να είναι μια σκηνή και άλλο να είναι 15-20.
3: Όχι, είναι πάνω από. Υποθέτω. Γιατί δεν φαίνεται όλο, δεν μπορεί να μπει και μέσα.
2: Ναι.
3: Είναι άβατο.
2: Ναι.
3: Υποθέτω ότι είναι πάνω από 10 σκηνές παράγγες. Παράγγες. Με ναύλα, με τέτοια αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα συγκεκριμένα,
2: ναι,
3: μια εβδομάδα, ναι, έκανα μια παρατήρηση που ήρθε μάλλον καινούργια παρέα.
2: Ωραία.
3: Και χτίζανε πάνω στην υδατοδεξαμενή, όχι χτίζανε, καρφώνανε πασάλους με βαριοπούλες, δεν ξέρω τι
2: κάνανε. Μα τι λέτε τώρα? Μα τι λέτε τώρα?
3: Και σταμάτησα κι εγώ καημένος, νομίζοντας ότι έχω να κάνω με ανθρώπους. Σταμάτησα και κάνα παρατήρηση.
2: Μάλιστα.
3: Αυτοί καταλάβαν τα μικιά, τα κουτσούβαλα. Οι άλλοι δεν λέγαν και στη γλώσσα του. Άμα είναι κάτι να πούνε και βρίσκονται. Τα κουτσούβαλα με πήραν με τις πέτρες. Και ωραία, πρόλαβα και έφυγα. Θα μου σπούσαν το αυτοκίνητο.
2: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
4: Παρακαλώ. Εγώ μιλώ,
2: Ναι, εσείς μιλάτε.
4: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
4: Αρχικά συγχαρητήρια, είσαι
2: να καλά.
4: Δεις. Όταν ζεις, έλεγε η Μανώλα, που έκαμε 10 κοπέλια, να ζεις, μπρε Βασίλη. Και από την Πόπια σε παίρνω τηλέφωνο.
2: Καλημέρα στην Πόπια.
4: Εγώ έτσι είμαι γαμπρός εδώ 55 χρόνια.
2: Ναι.
4: Εφτιάξαμε εδώ ένα έργο με συγχωρεμένους που ζούμε εδώ στο εξωτερικό. Έχω φτιάξει ένα, το έχω τα ζώα μου.
2: Ναι.
4: Και σε ενοχλώ τώρα, συγγνώμη.
2: Καθόλου. Πείτε μου.
4: Ψάχνουμε για μια βοήθεια.
2: Πείτε μου.
4: Να μην καταλήξουμε, ας το πούμε, στα δισκάρι. Στα πετσοκάρι.
2: Τι συμβαίνει?
4: Δηλαδή θέλουμε τη βοήθειά σας.
2: Πείτε.
4: Κάθε βράδυ γυρίζουν κάποιοι πονηροί.
2: Ναι.
4: Να βρίζουν, να πούμε.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
4: Λοιπόν, εμείς φτιάξαμε εδώ τον ενεδασμό, ήμουν το φορτηγό του πεθερού μου. Φτιάξαμε, κάναμε ένα μπαξέ. Άσε τώρα τις τζομπάνιδες που είναι γεμάτος ο ανεδασμός. Άσε, αυτό το αφήνουμε στην άκρη.
2: Ναι.
4: Πάμε λοιπόν για να συντηρήσουμε την περιουσία μας, τα δέντρα μας.
2: Ναι.
4: Τι ελιές μας, έτσι. Και ποτίζουμε, τώρα είχαμε το πρόβλημα του νερού, τώρα φέτος έχουμε το πρόβλημα του ρολογιού.
2: Δηλαδή?
4: Τα ρολόγια, κάθε βράδυ κάποιοι πονηροί βγαίνουν παγανιά. Αντί για ψάρεμα, βγαίνουν οι αρολόγια και βγάνε 10-20 κομμάτια. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ.
2: Κλέβουνε οι υδρόμετρα, κλέβουνε, μισό λεπτό. Κλέβουνε οι υδρόμετρα δηλαδή.
4: Ναι,
2: τα κλέβουνε.
4: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβες, το κατάλαβες.
2: Ναι, το κατάλαβες.
4: Αυτή είναι η δική. Ξέρεις, έχουν κάνει στον εναδασμό, τι ξέρουν οι κύριοι αυτοί,
2: ναι.
4: Δεν διμαρτυρούν. Μόνο όταν θα έρθει το κακό άμα γίνει.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό λοιπόν ήθελα εγώ να μου πείτε, εσείς σας παρακαλώ που είστε, θα σας παρακολουθώ χρόνια τώρα.
2: Να είστε καλά.
4: Είσαστε άξιος η τύχη σου να ζεις. Λοιπόν, πού τα πηγαίνουν αυτά τα ρολόγια και τα πουλάνε.
2: Ναι.
4: Συγγνώμη κύριε Αργυράκη,
2: ναι,
4: για την ένταση. Συγγνώμη, πού τα πουλάνε αυτά τα ρολόγια. Δηλαδή δεν έχουμε κράτος, διαλύσαμε. Έχουμε το νου μας μόνος αυτοί που μπαινοβγαίνουν, διαλύσαμε τελείως. Δεν μπορώ εγώ, δώστε μου μια λύση να με ηρεμήσετε. Πού τα πουλάνε τα ρολόγια και τα πουλούν λέει 30 ευρώ το ένα. Βγάνε λοιπόν 20 ρολόγια, βγάνε ένα μερακάματο 300-600 ευρώ και την ημέρα όλη μέρα κοιμούνται. Σας παρακαλώ, αυτά είναι δυνατόν? Κάποιος να μην τα αγοράζει αυτά τα ρολόγια.
2: Μάλιστα.
4: Θέλω να με βοηθήσετε, θέλω να με παρηγορήσετε.
2: Εγώ, ακούστε λίγο, εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να παρηγορώ. Εγώ αυτό που κάνω είναι να αναδεικνύω τα θέματα. Μήπως ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι που έχουν την αρμοδιότητα για να παρέμβουν και να προφυλάξουν την περιουσία των ανθρώπων που βρίσκεται στο στόχαστρο. Και βέβαια να πούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς εκεί είστε Δήμος Φεστού. Δήμος Φεστού. Δήμος Φεστού. Κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί. Δηλαδή,
4: είμαστε μόνο για τα ψηφαλάκια, ξέρετε.
2: Ναι, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Δηλαδή, θα το δω όμως το θέμα, γιατί παίρνει διαστάσεις. Δεν είναι ο μόνος Δήμος.
4: Είναι πολύ σοβαρό.
2: Έτσι. Τώρα τους καλοκαιρινούς.
4: Θα χαθεί άνθρωπος.
2: Έτσι, έτσι.
4: Γιατί τη νύχτα τώρα αρχινάμε και βάλουμε και κάμερες.
2: Μάλιστα.
4: Αλλά θα γίνει το επεισόδιο. Μάλιστα. Δεν θα δούνε την ώρα που βγάλει το ρολόι.
2: Ναι.
4: Εγώ δεν είμαι βιαίος άνθρωπος.
2: Ναι.
4: Έχω οικογένεια, είμαι περήφανος για την οικογένεια. Δεν θέλω να φτάξω με εκεί.
2: Μάλιστα.
4: Αλλά και εγώ δεν πάω στα ρολόγια τους και στο σπίτια τους να τη ενοχλώ. Όπως και τις τζομπάνιδες μας εμουλάρανε τα πρόβατα εδώ και μας κάνουν ό,τι θένε και όπως θένε. Αυτά βέβαια
2: και είναι, ακούστε λίγο. Και πρέπει βέβαια, γιατί μαθαίνω διάφορα, πρέπει η Δημοτική Αρχή να ανακαλέσει όλες τις άδειες που έχει δώσει για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων μέσα σε γεωργικές εκτάσεις. Τώρα εάν δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν, επειδή θέλουν να έχουν από κοντά τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα ψηφαλάκια που είπατε, πρέπει να τα ξέρετε κι εσείς. Για να δείτε τι θα κάνετε και ποιους θα ψηφίσετε την επόμενη φορά. Αν τα ξέρετε αυτά.
4: Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι ακόμα.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν.
4: Μια φορά ήταν εδώ στις Φεστός, στο Δήμο, ήταν η κυρία Πετρακογιώργη Μαρία.
2: Ναι.
4: Και κάνανε τα δέντρα, βάνανε εκεί και φώτα και ιστορία και του λέω, Σιμώνα, και του λέω, κυρία Μαρία, ξέρεις, έτσι. Αυτά δεν θέλει η κοινωνία. Εδώ ο κόσμος θέλει με άλλα πράγματα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, κύριε Βασίλη, καθαριότητα πρώτο. Και δεύτερο, ο εναδασμός, τα πρόβατα. Πάμε για πολλά χρόνια τώρα, θυμάμαι.
2: Ναι.
4: Α, μου λέει κύριε Βασίλη, εγώ δεν μπορώ να επεμβώ ως δήμαρχος για τα πρόβατα. Και τη λέω, θωρίστο δά, πως το δέντρο να άψει τα φώτα. Και φόρουμε μαύρο που φάμε. Έτσι θα σε κάνουμε, όπως το λέτε. Θα ανοίξει τα μάτια του ο κόσμος, αν θέλει. Αν θέλει. Την προστασία. Όπως τα λέτε και εσείς στο σταθμό σας, στο Ράδιο Κρήτη, το ίδιο και ο Μεσαρίτης. Να ξεκυπνήσει διαφορετικά, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα τα παιδόκονά μας.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό έχω να σας πω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια, που είσαι ειλικρινής άντρας και τα λέτε τα ίδια.
2: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, συγχαρητήρια και στον ακροατή όμως, που βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι.
2: Εσείς είστε.
5: Εγώ θα ξεφύγω, κύριε

0: Μόνο για το θέμα, αγαπάω ναι. Το Δήμο.
1: Παρακαλώ.
0: Πολλά χρεολύσια πολλά, κύριε Μανώλη.
1: Ναι.
0: 26 ευρώ κάθε μήνα την όχιστα. 26 ναι. ευρώ κάθε μήνα και θα παίρνω το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ένα ναι. αυτό. Πληρωμένο χρεώνει 14 ευρώ. Εγώ δεν χρωστώ. Πού είναι αυτά τα πράγματα, πού είναι, κύριε Μανώλη.
1: Άξιστε.
0: Γιατί να γίνεται αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα μείζον θέμα. Τα λέμε και εμείς καθημερινά εδώ με τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΗ. Τώρα, λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Είχε δίκιο ο ακροατής προηγουμένως. Και ξέρετε, πρέπει εμείς να κάνουμε διπλές και τριπλές σκέψεις. Δηλαδή, το να βγάζουμε συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους και στη συνέχεια να λέμε ποιος θα μας σώσει από αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους, νομίζω την υποκρισία. Πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Ο Αργυράκης ο Μανώλης μπορεί να προσφέρει στον τόπο, έχει καλός. Δεν μπορεί. Μήπως ο Αργυράκης ο Μανώλης κατεβαίνει με στόχο να ικανοποιήσει τα δικά του θέλω και θέλει να, πώς να το πω, να είναι στην εξουσία για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Ωραία, μαύρο στον Αργυράκη. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Τώρα, κουμπάρε Γιώργη, δώσε με ένα σταυρό και με ένα στις εκλογές, εφέραν τούτανε. Ετούτανα και τούτανα, εφέρανε τούτανε, έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Δρασούλης. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε τη διαφορά, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα που δεν ξέρουμε από πού να πρωταρχίσουμε και ποια να αναδείξουμε πρώτα. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Εμείς δεν συζητάμε εδώ και λέμε για τους Ρωμά που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Εμείς δεν λέμε γιατί δεν καλεί ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Εμείς το Δήμαρχο ξέρουμε. Οι πολίτες το Δήμαρχο εψηφίσανε. Επιλέξανε πρώτα τον επικεφαλής και μετά εψηφίσανε τους δημοτικούς συμβούλους. Ο Δήμαρχος είναι αυτός που δίνει τον παλμό στο έργο μιας δημοτικής αρχής. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέει γιατί ο Δήμαρχος Ηρακλείου, για να μην μπερδευόμαστε, δεν καλεί τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου σε μία σύσκεψη παρουσία και της δημοτικής αστυνομίας και να πει ο Δήμαρχος, κύριοι, εμείς δεν ανεχόμαστε αυτή την πόλη όπως έχει καταντήσει. Ζητώ και απαιτώ να μου ορίσετε το συντομότερο δυνατόν ημερομηνία που θα ξεκινήσει μια προσπάθεια καθαρισμού της πόλης. Έγινε αυτό? Όχι. Πόσο καιρό το λέμε? Από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή λέγαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά προσέξτε τώρα. Άλλο πάθος έχει εκείνος ο οποίος θέλει να δει πραγματικά κάτι να γίνεται στην πόλη του και άλλο πάθος έχει εκείνος ο οποίος θέλει να διαχειριστεί τα πράγματα με ισορροπίες, με τα ψηφαλάκια που έλεγε και ο ακροατής και τα λοιπά. Την ώρα που συζητάμε αυτά στο Ηράκλειο, εάν μπει κάποιος από σας σε ένα από τα site των Χανίων, θα διαβάσει το εξής. Ακούστε τι θα σας διαβάσω. Σε site των Χανίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση με στόχο την απομάκρυνση ατόμων που είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της πόλης σε κοινόχρηστους χώρους αναπτύσσοντας καταβλισμούς. Οι έλεγχοι γίνονται σε διάφορες περιοχές της όπου το τελευταίο διάστημα είχαν στηθεί καταβλισμοί ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σαν προσαγωγές ατόμων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και συνεργεία του Δήμου Χανίων τα οποία συνδράμουν σε καθαρισμούς. Αυτά Δεν γίνονται

0: εις Παρισίους. Αυτά δεν γίνονται στα Σαγγλίας. Αυτά γίνονται στην Κρήτη, στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά, και όταν καμιά φορά πλέκουμε το εγκόμιο εκεί του Δημάρχου, του κυρίου Παναγιώτη Σημαντηράκη, δεν το κάνουμε γιατί έχουμε κάποια γνωριμία ή επειδή είμαστε γραφείο τύπου του Δήμου. Το λέμε γιατί ο άνθρωπος πραγματικά παράγει έργο. Το λέμε γιατί πραγματικά ο άνθρωπος έχει πάθος για την πόλη του. Και έχω πει πολλές φορές και άλλα παραδείγματα για το τι κάνει και πώς συμπεριφέρεται. Έτσι είναι, έτσι είναι, αγαπητοί μου. Τώρα εγώ δεν θέλω να πάω σε αυτό που μου γράφουν οι ακροατές, να αναφέρω το παράδειγμα του Μπέου στο Βόλο που παρενέβη και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Να, αυτό που είπα προηγουμένως με τα Χανιά, που έγινε μια οργανωμένη επιχείρηση, συμμετείχε η αστυνομία, έτσι λέει η νομοθεσία, ακολουθούσε και ο Δήμος και έκαναν αυτό που έπρεπε για να έχουμε μια σοβαρή πόλη. Και όταν λέμε σοβαρή πόλη, τι εννοούμε? Γιατί ξέρετε, ενοχλούμε όταν κάποιοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, μου λένε «μα δεν έχουν δικαιώματα αυτοί οι άνθρωποι». Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Προσέξτε, δεν θα ενοχλούσε κάποιον εάν μια ομάδα Ηρακλειωτών πήγαινε και έστεινε τσαντήρια σε αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε? Φυσικά θα ενοχλούσε. Γι' αυτό λέω, είναι θέμα αισθητικής. Σε αυτή την πόλη δεν μπορεί κάθε πάρκο να είναι και ένας καταβλισμός. Είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
0: Λοιπόν, είναι τόσο περιορισμένος ο χρόνος, έτσι νιώθουμε, που προσπαθούμε να πούμε πολλά και έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος δεν μας φτάνει. Διότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ό,τι και να κουμπίσουμε, ό,τι και να πιάσουμε, είναι μια δυσλειτουργία. Αναφερθήκαμε στην περίπτωση των δημοτικών αρχόντων που σέρνονται στα δικαστήρια κατηγορούμενοι, άλλοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι για δολοφονία, άλλοι για το ένα, άλλοι για το άλλο. Ακούσαμε για τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο που πιαστήκανε στα χέρια, Δεν μας θυμούνε τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν μας θυμούνε. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο δήμαρχος με τον αντιδήμαρχο να πιάνονται στα χέρια και να λέει ο αντιδήμαρχος του δημάρχου ότι την επόμενη φορά θα κατεβάσω άλλο γιατί εσύ είσαι εξοφλημένος. Μα είναι δυνατόν. Μα συγγνώμη, δηλαδή, περιμένετε τώρα. Δηλαδή, και λένε οι γνωρίζοντες, εμείς δεν γνωρίζουμε. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Εμείς λέμε τι καταγράφουν οι πληροφορίες διασταυρωμένες που έρχονται στην εκπομπή. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λένε ότι ο αντιδήμαρχος είναι ουσιαστικά ο θυμαρχεύων. Έτσι λένε. Αλλά πάμε στο θέμα μας. Ακούστε τώρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εμάς και άλλων μέσων ενημέρωσης και του ΤΕΤΑΚ και το πιο άλλο να αναφέρω δεν ξέρω ότι το χτιματολόγιο στραβά αρμενίζει. Το χτιματολόγιο στραβά αρμενίζει και είναι και στραβός ο γυαλός. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και λέμε, ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν να καταθέτω εγώ τα στοιχεία στο χτιματολόγιο. Να τα καταθέτει η σύζυγός μου. Να τα καταθέτει ο φίλος μου. Να τα καταθέτει ο γείτονάς μου. Να τα καταθέτει, ξέρω εγώ, ποιον άλλο να πω, δεν ξέρω. Με τοπογραφικά, με όλα, ό,τι μας ζήτησε η πολιτεία, εμείς το κάναμε. Και τα πήγαμε στην εταιρεία που έχει αναλάβει τη σχετική διαδικασία. Και να τα κάνει όλα λάθος. Μα συγγνώμη. Να πούμε ότι στα 10 έγινε ένα λάθος, το καταλαβαίνουμε. Λέμε, βρε παιδί μου, ανθρώπινο είναι. Αλλά εάν στα 10 είναι και τα 10 λάθος, τότε πρέπει να προβληματίσει την πολιτεία. Τότε πρέπει να πει η πολιτεία ότι εδώ δεν πάμε καλά. Ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να επισέλθω σε άλλα πράγματα. Έχουμε ακροατή. Για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
9: Να αναφέρω κάτι το οποίο μου συνέβη εμένα εκτές που πήγα στο χτιματολόγιο.
0: Ναι.
9: Ενώ έχω καταθέσει κανονικά με ένορκες καταθέσεις, γιατί ήταν από τους γονείς οι οποίοι έχουν αποβιώσει.
0: Ναι.
9: Και δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Ήταν, ναι. Τα είχαν βάλει στο όνομα των παιδιών μου,
0: ναι.
9: Από τότε που ζούσαν.
0: Ναι.
9: Εγώ πήγα, τα τακτοποίησα, πλήρωσα,
0: ναι.
9: Πήρα τις αποδείξεις μου και τώρα τα απορρίπτουνε.
0: Μάλιστα.
9: Πήγα λοιπόν εκτές, γιατί τα απορρίπτουνε και τι μου λένε, ότι απλώς τα έχεις βάλει χρησικτησία χωρίς να μου έχεις ένορχες βεβαιώσεις. Μα τι λέτε ρε παιδιά, αυτά τα έφερα, ναι. Όλα αυτά.
0: Τα χάσανε προφανώς.
9: Ναι, και τώρα εγώ πρέπει να ξανακάνω τα ίδια.
0: Μάλιστα.
9: Προφανώς δεν θα ξαναπληρώσω όμως.
0: Μάλιστα. Τι είναι
9: σωστό. Να πάω τώρα να κάνω, και θέλουνε κάθε ακίνητο να συνοδεύεται με την ένορχη βεβαίωση.
0: Ναι.
9: Με τη δήλωση διόρθωσης.
0: Μάλιστα.
9: Και με το ε9. Έλεος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ. Αναδείχνει αυτά τα θέματα, γιατί έχει απελπιστεί πλέον ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ να
9: εγώ
0: είστε.
9: Εγώ ήμουν ήσυχη ότι τα είχα δηλώσει. Και τώρα κοίταξε τι προκύπτει.
0: Είναι πολλοί. Μην δεν είστε μόνο εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Σε αυτό το θέμα παρενέβη και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Ο οποίος τι λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, που νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει, δηλαδή πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Έχουμε εισαγγελείς. Ακούστε τι λέει. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, παρακαλώ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λέει για τους κινδύνους που ελοχεύουν για την ακίνητη περιουσία των πολιτών. Κινδυνεύει η ακίνητη περιουσία των πολιτών. Και μάλιστα κάνει λόγο για πληθώρα, αυτό που έλεγα προηγουμένως, για πληθώρα σφαλμάτων, και ζητάει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης των προσωρινών χτιματολογικών στοιχείων από 2 μήνες σε 12 μήνες. Προσέξτε σας παρακαλώ. Εγώ θα πω ότι και οι 12 μήνες μπορεί να είναι λίγες. Ακούστε λίγο. Από το 1821 που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, από αρχές του 1900.

0: αρρώστια τόσο που η Κρήτη ενσωματώθηκε με την μητέρα πατρίδα. Πέρασαν τόσοι αιώνες. Τώρα θυμήθηκαν σε 2 μήνες να φτιάξουν το κτηματολόγιο. Βρε, δεν πάτε να δείτε αν ερχόμαστε. Προσέξτε κάτι. Και εμείς δεν μιλήσαμε. Είπαμε να το κάνουμε. Και ανέθεσαν σε μία υπηρεσία, σε μία εταιρεία που πληρώθηκε, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Πληρώσαμε από την τσέπη μας σε δύσκολες περιόδους. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε και μία πανδημία και εμείς τρέχαμε σαν τους ηλίθιους και πήγαμε και βρήκαμε τα χαρτιά, κάναμε τα κτηματολόγιο, κάναμε τα τοπογραφικά, τα πήγαμε, τα παραδώσαμε και ξανά μανά τα δώσαμε. Και έρχονται τώρα και μας λένε τα κάναμε λάθος. Και ποιος θέλει εγώ? Συγγνώμη, εγώ γιατί θα πρέπει να τρέχω διαρκώς εγώ πίσω από το κράτος, το ανίκανο κράτος, που μας λένε μάλιστα διαρκώς ότι έχει εξυγχρονιστεί, έχει ψηφιοποιηθεί η λειτουργία του. Μα τι μας λέτε, ωραία? Μα είναι δυνατόν? Και ξέρετε κάτι, έχουμε μάθει τώρα, αλλά ρε παιδί μου, πώς γίνονται όλα αυτά, πώς τα ανεχόμαστε? Έχουμε μάθει σε όλα αυτά να έρχεται τώρα ο κάθε ένας άξεστος και να λέει, εάν δεν το κάνεις μέχρι τότε έχει τόσο πρόστιμο, εάν δεν το κάνεις μέχρι τότε έχει τόσο πρόστιμο. Σώπα ρε μεγάλε, με τα πρόστιμα βρήκαμε δουλειά, και εγώ πώς μπορώ να σου βάλω πρόστιμο τώρα που τα έκανες όλα λάθος και τρέχουν οι άνθρωποι και δεν φτάνουν? Να σας πω ότι αύριο στο Ηράκλειο θα γίνει η μερίδα, θα έρθει και ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Την ημερίδα αυτή την έχει κάνει, γίνεται σε συνεργασία και με το ΤΕΤΑΚ, δηλαδή το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που οι άνθρωποι έχουν βγει στα κάγκελα και αυτοί και λένε ότι υπάρχουν μεγάλα λάθη, όπως και στους δασικούς χάρτες. Μα και σας παρακαλώ, πείτε μου ένα τομέα που να μην τα έχει κάνει μουσκεμα η πολιτεία. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
1: Μα πήγαν κατευθείαν στην ανάρτηση. Ενώ κανονικά έπρεπε να πάνε προανάρτηση και μετά ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Στην προανάρτηση δεν πληρώνουμε καν τίποτα, δηλαδή να κάνουμε τη διόρθωση, τίποτα. Μόνο μας πήγανε κατευθείαν στην ανάρτηση,
0: ναι,
1: και μας βάλανε σε 2 μήνες μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω που γίνεται. Mm-hmm.
0: Θέλω να πιστεύω ότι μετά την αυριανή, πώς να την πω, ημερίδα, πώς να την πω, δεν ξέρω, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο. Κορυφαίο θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος του κτηματολογίου θα αποκτήσει μια εικόνα, θα είναι εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και θα τον ενημερώσουν. Φαντάζομαι ότι έχει και ο ίδιος εικόνα. Θα τον ενημερώσουν και θα αντιληφθεί το μέγεθος των σφαλμάτων που έχουν γίνει και θα δοθεί ο χρόνος προκειμένου να γίνουν αυτά που πρέπει. Είναι μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Προσέξτε τώρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Θα παρακολουθούμε και τη σύσκεψη, την τηλεδιάσκεψη για να είμαστε ακριβείς, που ξεκινάει τώρα με ευθύνη του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, στην οποία τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, η Δήμαρχη του νομού Ηρακλείου, για να βρουν λύση πού θα γίνει η δομή και τους μετανάστες. Θέλω να πιστεύω ότι 11.30-12 παρά θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε. Πάμε εμείς στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει αυτή την ώρα η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τους Δημάρχους της Περιφερειακής

0: Ενότητας Ηρακλείου. Αντικείμενο της συζήτησης, το φλέγον ζήτημα της χωροθέτησης της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Άμεσο και κρίσιμο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς αποτελεί καθίζηση του οδοστρώματος που σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο 1,5 χιλιόμετρο μετά τη διακλάδωση προς την Ιερά Μονή Επανοσύφη προς Μεταξοχώρη. Έχει δημιουργηθεί μάλιστα μια μεγάλη τρύπα, όπως ενημέρωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης. Σύνιστα διαυξημένη προσοχή των οδηγών που διέρχονται από το σημείο έως ότου οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώσουν την επισκευή του οδοστρώματος. Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα, δύο από τους τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Συνέχεια στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η Αμερικανική Σέντρομ. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε Αμερικανικό Κέντρο Διοίκησης στην Ιορδανία ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Ολυμπιακό στάδιο με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Basket League και ο τίτλος κρίνεται το Σάββατο στον πέμπτο τελικό που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στον Όφη καθώς ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που ρωτάνε πότε θα γίνει η εκδήλωση με το κτηματολόγιο και τα λοιπά, να σας πω ότι είναι για αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα του ΤΕΤΑΚ, εκεί θα γίνει η εκδήλωση. Επαναλαμβάνω, είναι μια, ας την πούμε, ημερίδα όπου θα προσπαθήσουν οι τοπικοί φορείς, δικηγόροι, οι μηχανικοί του ΤΕΤΑΚ να επισημάνουν στον πρόεδρο του χτηματολογίου και να αναδείξουν τα τεράστια σφάλματα που υπάρχουν στο χτηματολόγιο, μήπως και δοθεί παράταση. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει καταγγελίες από ανθρώπους που λένε ότι εγώ ξέχασα να πάω να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ και μόλις πέρασαν 5 μέρες μου έκοψαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή δεν σπουδαιολόγησα ότι ήταν τόσο πολύ σημαντικό, αφού η οφειλή ήταν περίπου 60, 70, 80, 90 ευρώ. Θεώρησα ότι έχω το περιθώριο να πάω μέχρι τα μέσα του μήνα να πάω να το πληρώσω, γιατί δεν είναι εύκολο κάθε τρεις και λίγο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλά με πρόλαβε. Με πρόλαβε εργολάβος, ο οποίος πήρε την εντολή από τη ΔΕΗ να πάει να μου κόψει το ρεύμα. Είχα πάρα πολλά μηνύματα. Θεωρούσα ότι έτυχε, βρε παιδί μου, κάτι δεν μπήκε καλά. Ρωτούσα επιμόνως μήπως είχατε αφήσει τον προηγούμενο λογαριασμό απλήρωτο, ήρθε και ο δεύτερος. Μου λέγανε όχι οι άνθρωποι. Ένα λογαριασμός μου ήρθε, έπρεπε να πληρωθεί για παράδειγμα 5 του μήνα, δεν πρόλαβα να πάω να το πληρώσω και ήρθανε 9 του μήνα και μου κόψανε το ρεύμα. Αυτό συνέβη και με μια κυρία η οποία είναι, μάλλον ζει με τη βοήθεια οξυγόνου, υπάρχει αυτή η επισήμανση που έχει γίνει στη ΔΕΗ ότι ξέρετε σε αυτή την παροχή να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχει άτομο που έχει δυσκολία στην αναπνοή και χρησιμοποιεί οξυγόνο. Ήρθε λοιπόν ο λογαριασμός 5 Ιουνίου. Προσέξτε, 5 Ιουνίου. Ο γιος ήταν για δουλειά στο Ρέθυμνο. Ο άνθρωπος ήταν στο Ρέθυμνο, είδε στο κινητό του ότι ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ και δεν το σπουδαιολόγησε. Λέει εντάξει, μετά που θα γυρίσω στο Ηράκλειο θα κανονίσω να πληρώσω το ρεύμα. Δεν πρόλαβε. 9 του μήνα πήγε το συνεργείο και έκανε την αποσύνδεση. Ο άνθρωπος επικοινώνησε και του είπε, βρε παιδιά, μισό λεπτό, για ποιο λόγο έγινε αυτό? Δεν έχουν περάσει ούτε 4 μέρες. Λέει, αυτά που ξέρατε τελειώσαν. Όταν λέμε ότι πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός, πρέπει να πληρώνεται. Μπορεί να καθυστερείτε εσείς. Λέει, μα συγγνώμη, υπάρχει μία επισήμανση ότι σε αυτό το σπίτι μένει μία κυρία η οποία ζει με οξυγόνο. Η κυρία αυτή έχει ανάγκη αυτή την υποστήριξη και δεν πρέπει να της την στερήσουμε. Και ποια ήταν, λέτε, η απάντηση που πήρε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Εάν η κυρία έχει πρόβλημα και έχει ανάγκη υποστήριξης, να την πάτε στο νοσοκομείο. Συγγνώμη, εκεί έχουμε φτάσει? Είναι δυνατόν? Συγγνώμη. Και το κοινωνικό πρόσωπο? Και αυτά που λέγαμε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό? Τι συμβαίνει? Ζητήσαμε να μιλήσουμε αρχικά με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θέλω να μιλήσουμε μετά και με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, τον κύριο Κώστα Δρακάκη. Το θέμα είναι μείζον και οφείλουν να παρέμβουν προκειμένου να σταματήσει αυτή, πώς να το πω, αυτό το απαράδεκτο που συμβαίνει με τους λογαριασμούς σε 4 μέρες. Μα είναι δυνατόν? Γιατί δεν πάνε να κυνηγήσουν τις οφειλές της ΔΕΗ που τις χρωστάνε γνωστές μεγάλες εταιρείες ελληνικές? Κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σας στους ακροατές.
0: Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε ένα πράγμα θα διαφωνήσω, ότι αυτό το απάνθρωπο πρόσωπο της ΔΕΗ δεν εμφανίστηκε το τελευταίο καιρό. Εμείς σαν εργατικό κέντρο το αντιμετωπίσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Θα σας θυμίσω μια περίπτωση με ένα βρέφος νεογέννητο στις Αρχάνες,
0: ναι,
1: που δεν είχαν ρολόι να εγκαταστήσουν και ήταν ένα θέμα που το ανάδειξε ο σταθμός σας.
0: Το θυμάμαι.
1: Μετά από καταγγελίες του εργατικού κέντρου.
0: Ναι.
1: Το ευχάριστο είναι ότι το τακτοποίησα.
0: Σωστό, αλλά θέλω να σας...
1: Όμως τον περασμένο Μάιο, ενώ το πρόβλημα υπήρξε από τον περασμένο Αύγουστο,
0: ναι,
1: ένα νεογέννητο παιδί χρειάστηκε να μεγαλώσει στους 8 πρώτους μήνες της ζωής, ναι, του στο σκοτάδι,
0: ναι,
1: να του φτιάχνουν το γάλα στο γκαζάκι,
0: ναι,
1: ένα νέο ζευγάρι, ναι, να ξεκινάει τη ζωή του στο σκοτάδι,
0: ναι,
1: και να έχουν στο σπίτι και μια καρκινοπαθής μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόσωπο που αντιμετωπίζουμε, ναι, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Δυστυχώς έχουν επιτρέψει στο μονοπόλιο που λέει του ουσιαστικά ΔΕΗ, γιατί για μονοπόλιο, με κακά τα ψέματα, έχει αποσάνθρωση. Δηλαδή,
0: πολιτική... Ναι, αλλά προσέξτε όμως, εγώ το καινούργιο πώς το συνέδεσα με τη θρασίτητα της υπαλλήλου που είπε ότι αν η κυρία έχει πρόβλημα να την πάτε στο νοσοκομείο. Αυτό καταγράφω ως,
1: ναι,
0: καινούργια συμπεριφορά.
1: Απλά
0: και είναι απαράδεκτο.
1: Να δώσω μια έμφαση ακόμα, ναι, παραπάνω. Είναι, ναι, απαράδεκτες, είναι, ναι, καταδικαστές,
0: ναι,
1: και δυστυχώς τις αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όταν ένας άνθρωπος είναι στο οξυγόνο και για 50 ευρώ,
0: ναι,
1: ή 80,
0: ναι,
1: σε τρεις μέρες, ενώ εγώ ξέρω ότι ακόμη σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται μια προειδοποίηση,
0: ναι, mm-hmm,
1: και μάλιστα και τηλεφωνική είτε εγγράφος,
0: ναι,
1: ότι αν δεν κλείσει το λογαριασμό θα στο κόψουμε,
0: ναι,
1: και προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες όχι μόνο καταδικαστές είναι, αλλά για μένα και παράνομες.
0: Δεν μου λέτε.
1: Δεν μπορεί στις 5 μέρες ενός λογαριασμού.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Να πανακόβουν το ρεύμα σε έναν άνθρωπο με οξυγόνο. Είναι,
0: ναι,
1: καταδικαστές και για μας, ναι, είναι και παράνομες αυτές οι ενέργειες.
0: Μα επειδή είναι το θέμα σημαντικό, δηλαδή εγώ δεν προλαβαίνω πάντα. Αφήστε δε που έρχεται με καθυστέρηση ο λογαριασμός της ΔΕΗ στα σπίτια μας, δηλαδή επειδή η πολιτεία που έχουμε έχει ξυλώσει τα ΕΛΤΑ και έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα με διλειτουργίες. Ο λογαριασμός του ρεύματος, του νερού, δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρω, φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή είναι δυνατόν να φτάνουμε σε ένα σημείο σε 4-5 μέρες, εάν δεν πάω να πληρώσω το λογαριασμό, να μου κόβει το ρεύμα για 80 ευρώ, μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε για 80 ευρώ. Για 80, δηλαδή να είναι ο δεύτερος λογαριασμός. Το αντιλαμβάνομαι ότι και η ΔΕΗ πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Αλλά στον πρώτο λογαριασμό, ύψους 80 ευρώ, να σταματάει η ηλεκτροδότηση ενός σπιτιού με την επισήμανση ότι μένει μέσα ένα άτομο που έχει ανάγκη αναπνευστική στήριξη, σημαίνει ότι έχουν πάει σε άλλα επίπεδα αναλγησίας. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ κύριε Αργυράκη, επαυξάνω. Εμείς θα προχωρήσουμε μετά και από αυτό το γεγονός σε μια επιστολή στην κεντρική διοίκηση.
0: Χαίρομαι. Ναι.
1: Γιατί και για μας έχει φτάσει στο απροχώρητο πια. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζουν το ρεύμα. Είναι αγαθό.
0: Σε
1: ορισμένες περιπτώσεις αναγκαίο, είναι θέματα ζωής.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι το μόνο περιστατικό που έχει εμφανιστεί όπου κόβουν το ρεύμα,
0: ναι,
1: σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα οξυγόνα, είναι σε, δηλαδή έχουν άμεση ανάγκη για τη ζωή τους.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολλαπλές οι περιπτώσεις και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Οπότε όχι μόνο στη διοίκηση της ΔΕΗ, αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο θα στείλουμε σχετική επιστολή όπου θα τα εξηγούμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί,
0: ναι,
1: πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται μια παρέμβαση και αν χρειαστεί θα το φτάσουμε και στην Ελληνική Βουλή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Βοριά. Να καλά, είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Δρακάκη. Ο κύριος Δρακάκης είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Κύριε Δρακάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Είστε πρόεδρος.
0: Απίστευτα και όμως ελληνικά αυτά που βιώνουμε και θέλουμε και την άποψη της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η πίεση, πώς να την πω διαφορετικά, που ασκείται στους Έλληνες καταναλωτές. Καταρχάς, είναι δυνατόν η ΔΕΗ να απαιτεί και ο κάθε φορέας με το που στέλνει, προσέξτε, με το που στέλνει το λογαριασμό να είναι όλοι απίκο και να πάνε να πληρώνουν το λογαριασμό χωρίς καθυστέρηση. Και αν ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει ένα οικογενειακό πρόβλημα, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι στην εντατική, είναι στο νοσοκομείο για μια χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει άρον-άρον σε 4-5 μέρες να πάει να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα? Μα είμαστε σοβαροί?
2: Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να πω δύο πράγματα όσον αφορά σαν ένα οδηγό για τους καταναλωτές. Είναι η δικιά μου τοποθέτηση μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του κ. Βοτιά.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα θεσμοθετημένο καθεστώς σήμερα με ΦΕΚ, αν δεν μπορούσε και τον αριθμό του ΦΕΚ να το βγάξουν οι καταναλωτές στο ίντερνετ,
0: ναι.
2: Το ΦΕΚ 7211,
0: ναι.
2: 3112-25,
0: ναι.
2: Δηλαδή εδώ και 6 μήνες περίπου, υπάρχει θεσμοθετημένη η διαδικασία της διακοπής της ηλεκτροδότησης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, λέει το εξής, το πω με απλά λόγια, οι απλοί οικιακοί καταναλωτές, ακόμα και οι επαγγελματίες, θα διακόπτουν το ρεύμα τους μετά από 2 συνεχόμενους απλήρωτους λογαριασμού.
0: Μα τι λέτε τώρα, δεν το ήξερα αυτό.
2: Υπάρχει ΦΕΚ, το οποίο το προβλέπει επακριβώς. Αν τώρα η πάρουση ρεύματος και η ΔΕΗ δεν συμμορφώνονται στο ΦΕΚ,
0: ναι.
2: Τότε πρέπει να παρέμει η πολιτεία, όχι το εργατικό κέντρο και η ενός καταναλωτών. Πρέπει να παρέμει η ίδια η πολιτεία που θεσμοθέτει σε νόμο και όποιοι δεν τον εφαρμόζουν.
0: Αν λοιπόν, έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να μου πείτε, την νομοθεσία.
2: Ναι, είναι το ΦΕΚ 7211. 31 Δεκάτου του 25.
0: Σωστά. Μάλιστα. Και αυτό λοιπόν το ΦΕΚ ορίζει, ξαναπείτε το για να το ξέρουν οι ακροατές. Ναι.
2: Το συγκεκριμένο ΦΕΚ ορίζει ότι η ΔΕΗ και η υπόλοιπη πάρουση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι όλοι σε ισονομία. Δεν διαχωρίζομαι τη ΔΕΗ από τους υπόλοιπους παρόχους.
0: Όχι, όχι.
2: Έχουν το δικαίωμα για διακοπή της ηλεκτροδότησης,
0: ναι.
2: Μετά από 2 συνεχόμενους απλήρωτους λογαριασμούς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου,
0: ναι.
2: Και πρέπει να προηγείται ειδοποίηση 10 με 20 ημέρες πριν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, πριν προσέλθει το συνεργείο για να μας κόψει το ρεύμα. Τώρα να πάμε στην επόμενη κατηγορία, στους ευάλωτους. Είναι αυτοί που χρήζουν ανάγκης μηχανικής υποστήριξης. Για αυτούς υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη προστασία, η οποία λέει τι? Μετά από 6 συνεχόμενους απλήρωτους λογαριασμού. Το τονίζω, μετά από 6.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προβλέπει το ΦΕΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Τότε έρχεται η ειδοποίηση 60 ημερών,
0: ναι.
2: 60 ημερών για να ακολουθήσει η διακοπή από το ΔΔΕ. Επίσης, την περίοδο Νοέμβριο έως Μάρτιο του κάθε χρόνου, δηλαδή την περίοδο του χειμώνα, Νοέμβριο-Δεκέμβριο και τους 3 επόμενους μήνες της νέας χρονιάς,
0: ναι.
2: Όπως και τον Ιούλιο-Αύγουστο, απαγορεύεται ρητά η διακοπή της ηλεκτροδότησης.
0: Ξαναπείτε για τους ευάλωτους τις ημερομηνίες.
2: Τους 5 μήνες του χειμώνα,
0: ναι.
2: Από Νοέμβριο έως Μάρτιο. Και τους 2 μήνες του δυνατού καλοκαιριού, Ιούλιο-Αύγουστο, απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτροδότησης τους ευάλωτους, έστω και να έχουν 6 συνεχόμενους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα που σας λέω προβλέπετε από το ΦΕΚ, δεν είναι δικά μου λόγια.
0: Ωραία. Περιμένετε ένα λεπτό να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από το Ρωτάσι σε Ρουσίων.
0: Ρωτάσι.
3: Ρωτάσι, ναι.
0: Ναι.
3: Έχω φτιάξει ένα... Έχω ανακοίνηση μάλλον ένα μικρό σπίτι, 35 τετραγωνικά.
0: Ναι.
3: Το οποίο ουδέποτε είχε ρεύμα.
0: Ναι.
3: Έχω κάνει αίτηση στην ΔΕΗ με αυτό
0: πρωτοκόλλο. Στη ΔΕΗ.
3: ΔΕΗ, τέλος πάντων, ναι. Τώρα έχουν...
0: ΔΕΔΙΕ, πού το κάνατε, δεν ξέρω.
3: ΔΕΔΙΕ. Μπερθώ πρωτοκόλλου 549-273, 29 Δευτέρου.
0: Ναι.
3: Έχω 85% αναπηρίας με πίεση καταπλάκα και απενιδωτή.
0: Ναι.
3: Οι παγωτήσεις πάνε και έρχονται για τα φάρμακα.
0: Ναι.
3: Τα παίρνω και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα άνθρωπος για να κάνει την επισκόπηση προκειμένου να συνδεθεί το ρεύμα.
0: Πριν πόσο καιρό κάνατε το αίτημα?
3: 29.

0: παρέμβασή σας στην εκπομπή εύχομαι να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους και να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και να δείξει και το κοινωνικό της πρόσωπο και η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΙΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δρακάκη, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
8: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Δρακάκη, πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Συζητάμε για το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες ανθρώπων που δηλώνουν ότι 4 με 5 ημέρες μετά την λήξη του λογαριασμού ρεύματος τους κόβουν το ρεύμα, δεν έχουν παροχή και αυτό είναι παράλογο. Ο κύριος Δρακάκης μας είπε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 72-11-31-12 του 2025, δεν έχει το δικαίωμα η ΔΕΗ να το κάνει. Μετά από τρεις... Τι είπατε?
10: Και οι υπόλοιποι πάροχοι ηλεκτρικού.
0: Και οι υπόλοιποι πάροχοι, πολύ σωστά με διορθώνετε. Μετά από τρεις απλήρωτους λογαριασμούς.
10: Δύο.
0: Άρα λοιπόν ο τρίτος λογαριασμός. Έτσι δεν είναι? Στον τρίτο λογαριασμό πρέπει να κόψει. Σωστό.
10: Στο δεύτερο.
0: Δύο απλήρωτοι λογαριασμοί.
10: Προηγείται η ειδοποίηση 10 με 20 ημερών.
0: Πολύ ωραία. Προηγείται η ειδοποίηση.
10: Γιατί ξεχάσατε.
0: Ναι. Δεν μου λέτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορεί να παρέμβει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης με μία επιστολή της και στο Υπουργείο. Προσέξτε. Και στο Υπουργείο. Και στο συνήγορο του πολίτη και να του πει ότι παρατηρούνται όλα αυτά. Αλλά πριν μου απαντήσετε, πάμε να ακούσουμε ακροατές που ζήτησαν να παρέμβουν. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
11: Λοιπόν, κύριε Αργυράκη, με εμένα μου έρχεται και το εξής. Για κάποιο λόγο είχε ακυρωθεί η συναλλαγή μου. Νόμιζα ότι είχα πληρώσει το ρεύμα τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
11: Έτσι το λογαριασμό. Λοιπόν, είχε ακυρωθεί η συναλλαγή μου μέσω διαδικτυακή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
11: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.

0: πάρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνα από εισπρακτική εταιρεία.
1: Εισπρακτική εταιρεία. Μετά από πόσο διάστημα?
0: Μετά από 10 μέρες περίπου, δεν είναι πολύ. Λοιπόν, αλλά επίσης, εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτή η εισπρακτική εταιρεία δεν είναι κάποιος απατεώνας, όπως αυτούς τους χιλιάδες που ακούμε κατά καιρούς και βλέπουμε ότι διεξαπατούν τον κόσμο μέσω της ΔΕΗ, λέγοντας είναι είτε τεχνική είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή, εγώ συμβόλαιο έχω με τη ΔΕΗ.
1: Σωστό.
0: Είμαι οποιοδήποτε πάροχο, δεν είναι εμπασχέτωση. Τι δουλειά έχει. Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχει οποιαδήποτε εισπρακτική να με παίρνει με ένα τηλέφωνο.
1: Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια με τον κύριο Δρακάκη. Σας ευχαριστώ. Ναι. Πάμε να ακούσουμε. Παρακαλώ. Και τον άλλον ακροατή να μην περιμένει αν μας καλεί από κινητό. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Σας συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Θέλω να πω ότι για μένα φταίει το Υπουργείο.
1: Ναι.
2: Φταίει ο Υπουργός. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Για όλα αυτά που συμβαίνουν, ξεπουλήσανε τη ΔΕΗ και δεν βάλανε ούτε τους όρους. Δεν ξέρουν ότι τέλος του μήνα πληρώνεται ένας συνταξιούχος ή ένας υπάλληλος. Δεν ξέρουν αυτό το πράγμα. Και φτάνουν το λογαριασμό τη 15 του μήνα ή τη 10. Το βάλουν σκόπα για να κόψουν το ρεύμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Δεν υπάρχει κράτος. Αυτή τη στιγμή έχουν διαλύσει τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Συγγνώμη,
1: να είστε καλά.
2: Αλλά δεν υπάρχει κράτος. Τελείωσε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κύριε Δρακάκη, ακούσατε. Έχουμε κι άλλον ακροατή. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Κύριε Αργυράκη, το ζήτημα που αυτή τη στιγμή συζητάτε στην εκπομπή σας.
1: Ναι.
3: Αν έχετε ένα 24ωρο την εκπομπή ανοιχτά, τα τηλέφωνα θα σπάσουν βέβαια. Έτσι το
1: καταλαβαίνετε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
3: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ακόμα πιο βαθύ. Είναι βέβαια πολιτικό, καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Αλλά πρέπει λίγο-λίγο να, ξέρω εγώ, να βοηθήσει ο Θεός που λέμε.
1: Ναι.
3: Να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος, γιατί διαφορετικά έτσι θα πηγαίνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Αργυράκη, το ξέρετε ότι για 500 ευρώ γίνονται πληστηριασμοί.
1: Ναι, είναι.
3: Οι ΔΕΗ, κάποιοι έκαναν αγώνα να την κάνουν ΑΕ.
1: Ναι.
3: Κάποιοι άλλοι κάνανε μεγάλο αγώνα για να τη βάλουν στο χρηματιστήριο.
1: Έτσι.
3: Δεν πρέπει λοιπόν να περιμένουμε ανθρώπινο πρόσωπο από τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι.
3: Αυτοί κοιτάζουν μόνο πόσο θα βάλουν στη τσέπη τους. Και γιατί θέλουν να κερδίσουν ακόμα περισσότερα στο χρηματιστήριο ή γιατί θέλουν να προλάβουν τη μέση, δεν ξέρω τι άλλο, και θέλουν να τα έχουν στη τσέπη τους τα χρήματα αυτά για να συμβάλλουν έτσι όπως θέλουν αυτοί στον εαυτό τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Επειδή μας πιέζει, μα δεν έχω χρόνο, μηνά, να μην δεχτούμε άλλα τηλέφωνα. Γιατί δεν έχει νόημα τώρα να λέμε τα ίδια. Πάμε να ακούσουμε και αυτή τη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
4: Και εγώ το ίδιο πρόβλημα είχα.
1: Ναι.
4: Έγινε ο λογαριασμός μου 16 του μηνά,
1: ναι,
4: το περασμένο. Είχα βαρεθεί τα τηλέφωνα. Είχα βαρεθεί στα μηνύματα, ήμουνα στον γιατρό και ήθελα να κάνω κάτι εξετάσεις. Και δεν ήταν προτεραιότητα οι γιατροί.
1: Ναι, το ιδεί.
4: Ναι. Και είχα βαρεθεί αφού ντρεπόμουν να πάω στον γιατρό να περιμένω στην ουρά με τα τηλέφωνα που μου κάνανε πριν τη νύχτα ο λογαριασμός μου.
1: Μες.
4: 16 έλεγε και ήταν 11, 12, κάπως έτσι. Στη ιδεί είμαι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
4: δηλαδή,
1: πολύ.
4: Αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται. Πληρωνόμαστε συνταξιούχοι. Είμαστε, πληρωνόμαστε τέλος του μήνα.
1: Ναι.
4: Καλύτερα θα πάω στον γιατρό παρά να πληρώσω τη ΔΕΗ πιο μπροστά.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δρακάκη, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους αυτές οι εταιρείες που έχουν αναλάβει εργολαβικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, σε παίρνουν τηλέφωνο λίγο μετά τη λήξη για να σε πιέσουν να πάνε να πληρώσουν. Μα είμαστε σοβαροί. Μα αφού λέτε ότι το ΦΕΚ δίνει την προθεσμία τουλάχιστον για δύο λογαριασμούς, δηλαδή δεν πλήρωσε τον πρώτο. Ωραία, κάτι σου έτυχε, βρε παιδί μου. Ναι. Λογικό.
5: Δεν πλήρωσε το δεύτερο.
1: Το δεύτερο το καταλαβαίνω, αλλά στον πρώτο. Αλλά στον πρώτο. Μας κάνει εντύπωση.
5: Το έτσι την ειδοποίηση.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν
5: τη διακοπή.
1: Τι μπορούμε.
5: Να προσθέσουμε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
5: Οι καταναλωτές σήμερα έχει δημιουργήσει η ΕΡΑΕ μία πλατφόρμα που μπαίνοντας σε αυτή την πλατφόρμα ηλεκτρονικά

0: καταχωρώντας τον αριθμό παροχής, μπορούμε να δούμε την οφειλή μας,
1: ναι,
0: την ένδειξή μας αν είναι η κατηγορία πράσινη ή κόκκινη. Δηλαδή, η πράσινη σημαίνει ότι καλώς βαίνουν τα πράγματα, η κόκκινη ότι είναι η ειδοποίηση για πιθανή διακοπή το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρακάκη, μα εκεί θα φτάσουμε τώρα. Δηλαδή, προσέξτε. Μα ακούστε λίγο τώρα. Ζούμε σε μια κοινωνία που ο εργαζόμενος προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον όπως έχει δημιουργηθεί. Να βρει δουλειά. Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Να δει τι γίνεται αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και του ζητάμε τώρα εμείς, μπες κάθε τρεις και λίγο να δεις αν είναι ο λογαριασμός στο κόκκινο. Πήγαινε να πά να δεις αν υπάρχει πρόβλημα, να πά πληρώσεις και τελικά. Με αυτό θα ασχολούμαστε. Έχουμε σοβαρότερα.
0: Το πληροφοριακό στοιχείο το ανέφερα. Ω πληροφοριακό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουν γραμμή
1: ίντερνετ. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το ένα άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε στους καταναλωτές να
1: μάλιστα
0: το μάθουν και να το κοιτάξουν είναι ότι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι πάρα πολύ φθηνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να
1: ναι,
0: πάνε μέσα
1: ναι,
0: στη λογική του
1: ναι,
0: να τους καταθέσουν αίτηση για να περάσουν στο κοινωνικό τιμολόγιο
1: ναι,
0: οι χρεώσεις του, το οποίο είναι πολύ οικονομικότερο από το κανονικό τιμολόγιο, το μπλε, το πράσινο
1: μάλιστα
0: ή τα λοιπά χρώματα. Το κοινωνικό τιμολόγιο, οι ευάλωτοι καταναλωτές ειδικά,
1: ναι,
0: πρέπει οπωσδήποτε να πάνε μέσω του λογιστή και
1: ναι,
0: τι γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κόμπου,
1: ναι,
0: γίνεται η αίσθηση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πείτε μου κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς μπορείτε να παρέμβετε στην κατεύθυνση αυτή που είπαμε προηγουμένως με επιστολή της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης να ενημερώσετε και τη διοίκηση της ΔΕΗ για αυτά που συμβαίνουν και τον αρμόδιο υπουργό στην οποία ο οποίος έχει τον έλεγχο και επίσης να ενημερώσετε τον συνήγορο του καταναλωτή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι λέτε?
0: Ναι. Αυτό. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία του κράτου.
1: Μάλιστα.
0: Η νομοθεσία είναι στο ΦΕΚ.
1: Ναι.
0: Το.
1: Μάλιστα. Ναι. Σας χάσαμε όμως. Σας χάσαμε.
0: Α, δεν με χάνετε. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι. Λέω. Να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του ΦΕΚ.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι προβλέψεις του ΦΕΚ.
1: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Μας στενοχωρεί αυτό που συμβαίνει, μας στενοχωρεί, ειλικρινά το λέω, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί, διότι είναι πολύ δύσκολες οι συγκυρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Είπαμε, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες για όλα, σωστό, πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες για αυτά που είναι σε εξέλιξη, πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή για να έχουν εικόνα. Και είπαμε ότι εδώ και 36 λεπτά έχει ξεκινήσει η σύσκεψη του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, του κυρίου Θανάση Πλεύρη, με τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου, με τους 8 δημάρχους του νομού Ηρακλείου, με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη. Ο κύριος Πλεύρης, λένε οι πληροφορίες, είναι ξεκάθαρος και απόλυτος. Άκου τώρα να δεις. Ξεκάθαρος και απόλυτος. Τι λέει? Ζητά, λέει, δεν θα έρθω εγώ από τας Αθήνας να ορίσω που θα γίνει η δομή. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Εσείς ξέρετε που εμποδίζει και που δεν εμποδίζει μια δομή. Και λέει, αναλάβετε τις ευθύνες.

0: εσάς. Λέει, πείτε μου ποιος είναι ο χώρος εκείνος που δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα και εγώ τον υιοθετώ άκρητα. Έδωσε το λόγο, λέει, στο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος τοποθετήθηκε θεωρητικά, όχι όμως επί της ουσίας, να ορίσει δηλαδή ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Η τηλεδιάσκεψη είναι σε εξέλιξη. Θα την παρακολουθούμε. Θα ενημερώσουμε τους ακροατές, αλλά πιο μπροστά θα πάμε διαφημίσεις. Γιατί πρέπει και εμείς να έχουμε, πώς το λένε, το κάτι της μας για να μπορούμε να είμαστε εδώ και εμείς και το Ράδιο Κρήτη και ο Μινάς ο Βορδοναράκης και να φτάνει αυτά που λέμε στους δέκτες σας. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της. Και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, είμαστε στην τηλεδιάσκεψη και προσπαθώ, ξέρετε, προσπαθώ αυτή την ώρα να έρθω σε επικοινωνία για να καταλάβω τι γίνεται και πώς έχουν τα πράγματα, γιατί τα θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά που θα συζητηθούν, για να σας μεταφέρω κι εγώ να μεταφέρω κι εγώ τι γίνεται, τι θα πούνε δηλαδή

ποικοί μας άρχοντες. Βλέπω εδώ στην ενημέρωση που έχω, και γι' αυτό καθυστέρησα να επιστρέψω στην κανονική ροή της εκπομπής, ο κύριος Πλεύρης μιλάει, και αυτό που προκύπτει από αυτά που λέει, έτσι μου μεταφέρεται, είναι ότι θέλει η δομή να είναι κοντά στην πόλη, δηλαδή να είναι κοντά στην πόλη, κοντά στο λιμάνι του Ηρακλείου, να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Διαφορετικά δεν τον ενδιαφέρει να πάει κάπου αλλού, δεν τον ενδιαφέρει, πώς να το πω, να μεταφέρει το πρόβλημα, να μεταφέρει τη δομή κάπου εκτός των βορείων, της βόρειας περιοχής. Θέλει να είναι κάπου κοντά. Αυτό μας λένε οι πληροφορίες. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα τοποθετείται ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης, ο δήμαρχος Γόρτινας, ο οποίος λέει την άποψή του και τα λοιπά. Είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση, γιατί μέσα από αυτήν θα κριθεί που θα γίνει η δομή που προκαλεί αντιδράσεις, η δομή που, πώς να το πω, όπου και αν έχει ακουστεί ότι θα πάνε, προκαλεί αντιδράσεις. Είπα κάτι στην αρχή, θα το ξαναπώ. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πλεύρης, εάν οι δήμαρχοι δεν του δώσουν συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένη δομή, θα ανακοινώσει την επιλογή του, η οποία θα εφαρμοστεί με επίταξη που θα γίνει. Με επίταξη. Έτσι λένε. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να σας διαβάσω μία επιστολή που μου έστειλε ένας ακροατής, με ένα email. Μας έστειλε μία επιστολή πολύ μεγάλη. Δεν την έχω διαβάσει, την έχω διαβάσει διαγώνια. Θα προσπαθήσω, πιστεύω ότι δεν γράφει κάτι που δεν πρέπει να ακουστεί δημόσια. Θα πάρω το ρίσκο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μου γράφει λοιπόν, κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται σχεδόν καθημερινά στο παραλιακό μέτωπο των Μαλίων, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, περίπου από 12 έως 4 τα ξημερώματα. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται οργανωμένη ομάδα γυναικών, συνήθως 5 έως 10 άτομα, η οποία προσεγγίζει τουρίστες με πρόσχημα την πώληση ή την προσφορά βραχιολιών. Η προσέγγιση γίνεται συντονισμένα, κυρίως σε μεθυσμένους ή ευάλωτους τουρίστες, και σύμφωνα με όσα πέφτουν συχνά στην αντίληψή μου, ο πραγματικός σκοπός είναι η αφαίρεση αλυσίδων, βραχιολιών ή άλλων προσωπικών αντικειμένων με τρόπο ταχυδακτυλουργικό. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία. Οι γυναίκες κινούνται οργανωμένα. Πλησιάζουν τα θύματα με τον ίδιο τρόπο, ενώ όταν αντιλαμβάνονται αστυνομική παρουσία, απομακρύνονται προσωρινά σε στενά και στη συνέχεια επιστρέφουν στο ίδιο σημείο για να συνεχίσουν τη δράση τους. Κατά την περσινή χρονιά είχα ενημερώσει και την αστυνομία, όμως είναι γνωστό ότι το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που η περιοχή δέχεται τεράστιο όγκο επισκεφτών. Κατά τη γνώμη μου, εδώ δεν αρκεί μια απλή διέλευση περιπολικού. Χρειάζεται συντονισμένη επιχείρηση με παρουσία στο πεδίο και πραγματική παρακολούθηση του τρόπου δράσης τους. Οι τουρίστες, ειδικά όταν είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ
ή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα.

γλώσσα και τη διαδικασία. Πολλές φορές δεν μπορούν να βγάλουν άκρη ή δεν προχωρούν καν σε καταγγελία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται καθημερινά μπροστά στα μάτια μας. Προσωπικά, με προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Δεν αντέχω να βλέπω ανθρώπους που ήρθαν για διακοπές στον τόπο μας να πέφτουν θύματα κλοπής και να φεύγουν με κακή εικόνα για τα Μάλια και την Κρήτη. Μέσα από εσάς θα ήθελα να καλέσω δημόσια την ελληνική αστυνομία αλλά και κάθε αρμόδια υπηρεσία να αναλάβει άμεσα δράση. Το φαινόμενο δυσφημεί τον τόπο μας, χαλάει τις διακοπές των επισκεπτών και δημιουργεί αίσθημα ανομίας σε μια περιοχή που ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Με εκτίμηση, Μιχάλης. Αυτά μας γράφει ο Μιχάλης από την περιοχή των Μαλίων και θέλουμε να τον συγχαρούμε καταρχάς για την ευαισθησία που έχει ο άνθρωπος αυτός να ενημερώσει πέρυσι την αστυνομία και να μας στείλει αυτή την επιστολή την οποία σας διάβασα πριν από λίγο για να καταδείξει και να αναδείξει το πρόβλημα που υπάρχει σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή από συγκεκριμένες, μου λέει ότι είναι οργανωμένη ομάδα γυναικών. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τι θέλει να πει και φαντάζομαι ότι από εδώ και μπρος, επειδή μας παρακολουθούν και στην αστυνομία, ακούνε την εκπομπή, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει η ευαισθησία για να γίνουν τα απλά και τα αυτονόητα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που επιλέγουν τον τόπο μας για να κάνουν τις διακοπές τους. Και εμείς εδώ ένα πράγμα προσφέρουμε κυρίως, την ασφάλειά τους. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Μινά? Οι άνθρωποι έρχονται εδώ σε μια χώρα που διασφαλίζει την ασφάλεια κατά την διάρκεια της διαμονής τους. Και είναι γνωστό, εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανείς, ότι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από τις Αγγλίες, έρχονται από τις Γαλλίες και είναι κυρίως νεαρό κόσμος, όχι τόσο πολύ όσο παλαιότερα, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα πρόβλημα, βρε παιδί μου, με το αλκοόλ. Δηλαδή δεν το σηκώνει ο οργανισμός τους. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πίνουν τόσο πολύ που χάνουν τον προσανατολισμό τους. Δηλαδή έχω δει καταστάσεις στην περιοχή των Μαλίων, παλαιότερα είναι αλήθεια, ομάδες νέων ανθρώπων να ανοίγουν τους κάδους των απορριμμάτων και να πετάνε μέσα τους φίλους τους που είναι λιώμα στο μεθύσι. Έχουμε δει άπειρες σκηνές, άπειρες σκηνές. Φανταστείτε τώρα πώς, πώς να το πω, εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους οι γυναίκες τώρα αυτές που περικυκλώνουν και βάζουν στο στόχαστρο τους ανθρώπους αυτούς και τους, πώς το λέμε εδώ, ελληνιστή, τους ξαφρίζουν, τους παίρνουν την αλυσίδα από το λαιμό τους, τα δαχτυλίδια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουν μαζί τους. Οφείλει η αστυνομία λοιπόν να παρέμβει και ξέρετε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές θα μας πει η αστυνομία ότι ξέρετε υπάρχει εκεί η ΕΜΑΚ, πηγαίνουν κλιμάκια και μα ναι, να πάνε καμιά φορά και με πολιτικά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν μόνο με αστυνομική περιβολή, να πάνε και με πολιτικά στην περιοχή που είπε ο κύριος, εκεί στα Μάλια, εκεί που συχνάζουν, που γίνεται ο κακός χαμός, για να δούνε τι γίνεται. Εκεί είπαμε 12 με 4 τα ξημερώματα είναι η ώρα που μόνο όσοι δουλεύουν κυκλοφορούν με σταθερότητα στο δρόμο, όλοι οι άλλοι τρεκλίζουν, όλοι οι άλλοι τρεκλίζουν στο συγκεκριμένο

επιμένο δρόμο των μαλλίων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Δεν προλάβαμε τώρα, αγαπητέ, ναι, δεν προλάβαμε, αγαπητέ Μινά, να πιάσουμε τον παλμό για το τι λέει. Ναι, δεν ακούσαμε τι έγινε εκεί στο, πώς το λένε, στη συνάντηση που έχει ο κύριος, ο κύριος Πλεύρης με τον Περιφερειάρχη, με τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού. Φαντάζομαι ότι θα το παρακολουθεί η Ρένα Σιμιαντονάκη, η οποία παίρνει αμέσως μετά τη Σκυτάλη για να σας ενημερώσει, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ακόμα ότι το γύρο του διαδικτύου κάνουν εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του πλοίου με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην παραλία Ομπρός Γυαλός στα Χανιά, εδώ δυτικά του νησιού μας. Είναι ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης του αρματαγωγού Φολέγανδρος στην παραλία Ομπρός Γυαλός στον Κεφαλά. Η πότιση του πλοίου έγινε από το πολεμικό ναυτικό με τη συνδρομή του ναυστάθμου Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής βρίσκεται το ρημουλκό Νέστορ με σκοπό τη δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρονα. Φαντάζομαι ότι και εδώ στην περιοχή που δημιουργείται το νέο καταδυτικό πάρκο θα υπάρξουν και άλλα αξιοθέατα εδώ στην περιοχή της Χερσονήσου. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσουμε σήμερα κάπως διαφορετικά. Σήμερα είναι, είπαμε, ξεκινά η γιορτή του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Από σήμερα έως 19 Ιουλίου τα βλέμματα όλου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Θα είναι στραμμένα στο Μουντιάλ, μια διοργάνωση που έχει ήδη καταρρύψει κάποια ρεκόρ προτού καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα της έντρας. Τα είπαμε το πρωί με το Στέλιο. Πάμε να ακούσουμε κάτι σχετικό. Έχουμε...

Λοιπόν, είναι το τραγούδι του Μουντιάλ, Τσακίρα, ε? Τσακίρα, μπορούμε να τη στείλουμε ένα email ότι να έρθει από εδώ να της κάνουμε μια συνέντευξη, σε παρακαλώ, ένα email να έρθει από εδώ, όποτε έρθει στην Κρήτη, να της κάνουμε μια συνέντευξη. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε την ώρα, αμέσως μετά, τίτλους ειδήσεων από την Εύα Μαστρογιαννάκη. Και από αμέσως μετά γίνεται γυναικεία υπόθεση η ενημέρωση του Ράδιο Κρήτη, τη σκυτάλη παίρνει η Ρέα Σημιαντονάκη. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και των 8 Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Κύριο θέμα, η χωροθέτηση μόνιμης δομής φιλοξενίας μεταναστών. Ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και προειδοποίησε με μονομερείς ενέργειες ή επίταξη χώρου, όπως το πρώην ΤΕΟ Καρτερού, εάν δεν εξευρεθεί άμεσα λύση, καθώς πάνω από 270 μετανάστες αφήχθησαν στην Κρήτη σε ελάχιστα 24 ώρα. Οι δήμαρχοι, με προεξάρχοντα το Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, προσήλθαν στη σύσκεψη με ολοκληρωμένες τεκμηριωμένες ενστάσεις για τους λόγους που το ακίνητο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό δεν ενδείκνυται για τη φιλοξενία μεταναστών. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, οι τρεις συλληφθέντες σήμερα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για άλλες παραβάσεις. Ιδιαίτερως θερμές αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς εισερχόμαστε, όπως όλα δείχνουν, σε μακρά προεκλογική περίοδο. Τα κομματικά γραφεία έχουν πάρει φωτιά, οι λίστες των υποψηφίων κλείνουν και το επικοινωνιακό βάρος μετατοπίζεται πλέον στο πόρτα-πόρτα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίδεται η μεγάλη μάχη για την προσέλκυση των αναποφάσιστων. Ξεκινά από τις 24 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από το γονέα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράτ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ενώ ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μίνας Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 11 Ιουνίου του 2026. Να ξεκινήσουμε με τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Μετά τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, επιθέσεις των Αμερικανών εναντίον

του Ιράν. Το Ιράν χτύπησε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μία κλιμάκωση αυτής της έντασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μηνά από τις 28 Φεβρουαρίου. Παρά τα όσα μας είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος τότε, ότι θα καθαρίσουμε μέσα σε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, τι είχε πει. Είμαστε στον Ιούνιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουνίου και η κατάσταση συνεχίζει να είναι ρευστή στην περιοχή. Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί και απειλές μεταξύ των αντίπαλων πλευρών για νέες επιθέσεις και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ περιγράφουν αυτό το σκηνικό, αυτή την κλιμάκωση της έντασης. Κάτι είπε πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο στρατός του ετοιμάζεται να επιτεθεί ξανά στο Ιράν. Άργησαν, λέει, πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα και έχουμε μια επανάληψη αυτής της κατάστασης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί που παίρνουν πλέον στα σοβαρά τον Αμερικανό Πρόεδρο και όλα αυτά που μας έχει πει από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα. Την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις να τις πληρώνει όλος ο πλανήτης. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα είναι στα 32,35 δολάρια το βαρέλι.

Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Μανώλη τον Αργυράκη, είναι σε εξέλιξη από τις 11 περίπου σήμερα το πρωί μια τηλεδιάσκεψη του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, με τους 8 δημάρχους του νομού Ηρακλείου, αντικείμενο τι άλλο, η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ένα θέμα το οποίο είχε ανάψει φωτιές εδώ στο Ηράκλειο. Το πρώτο σενάριο των Μαλάδων, θυμάστε πολύ καλά πόσο μεγάλες αντιδράσεις έφερε, η προοπτική δηλαδή να λειτουργήσει εκεί στο κτίριο της ΕΑΣΥ αυτή η δομή. Ήρθε μετά και το σενάριο του παλιού ΚΤΕΟ, έμεινα, είχαμε κινητοποιήσεις χθες έξω από τις εγκαταστάσεις του παλιού ΚΤΕΟ, είχαμε πορεία των κατοίκων μέχρι την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Όλα αυτά συζητώνται την ώρα που ίδιος ο Υπουργός φέρεται αποφασισμένος, τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή, τα είπε και εδώ στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Πλεύρης, ότι εγώ θέλω, λέει, με συνένεση να πάμε στη λύση αυτή, γιατί η δομή θα γίνει. Θέτε δε θέτε, το θέμα είναι πού θα γίνει αυτή η δομή. Και αν συνεχίσετε να λέτε όχι σε όλες τις προτάσεις που κάνει το Υπουργείο, θα πάμε σε επίταξη. Αυτή η λέξη έχει προκαλέσει λίγο ανατριχύλα εδώ στους αυτοδιοικητικούς. Δεν μπορεί, λέει, εν έτη 2026 Ελλάδα 2.0 να μιλάμε για επιτάξεις. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως η προοπτική να είναι έξω από το Ηράκλειο, αρκετά έξω. Μάλλον δεν βρίσκει σύμφωνο τον κύριο Πλεύρη. Θα δούμε όμως, οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε επικοινωνία με κάποιον από τους δημάρχους που συμμετέχουν στην σύσκεψη. Οπότε να έχουμε και φρέσκα νέα να σας μεταδώσουμε.

Ένα άλλο θέμα που κυριαρχεί έτσι στην δισογραφία είναι η είδηση που έσκασε χθες με τις τρεις συλλήψεις εκεί στη Μεσαρά, στο Απεσοκάρι, εκεί όπου φέρεται να χτυπήθηκε άγρια ο πρώην κοινοτάρχης, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και συνέχεια στο Βενιζέλιο και μετά από τρεις περίπου εβδομάδες στην εντατική κατέληξε. Τότε θυμάστε ότι είχε αποδοθεί σε ατύχημα όλο αυτό. Χθες οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, έναν κτηνοτρόφο 57 ετών, τον γιο του 32 ετών και έναν ακόμη

Μοσκό, τον οποίο είχαν στη δούλεψή τους ο πατέρας και ο γιος, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ηθικός αυτουργός φέρεται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο πατέρας δηλαδή του 32χρονου, και φυσική αυτουργή οι άλλοι δύο άνδρες. Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια έλεγε ότι δεν ήταν ατύχημα. Δεν ήταν ένα απλό ατύχημα ότι έπεσε ο άνθρωπος, χτύπησε το κεφάλι του και κατέληξε μετά από την νοσηλεία στην εντατική. Τελικά είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Όλα αυτά έγιναν τον περασμένο Μάρτιο, έτσι, και έχουμε Ιούνιο, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Όχι μόνο γιατί προέκυψε έτσι, είχε προκύψει τότε ένα ατύχημα και μετά, και πάμε τώρα σε ένα ποινικό θρίλερ. Έχει να κάνει και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως είχαμε αυτήν την εξέλιξη. Είναι το γνωστό θέμα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση και την καταπάτηση ιδιοκτησιών. Ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο χωριό, το Απεσοκάρι. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολλές περιοχές της Κρήτης. Και φέρεται ο άτυχος ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης να είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, να ήθελε να βάλει μία τάξη σε αυτή την αναρχία που επικρατεί, επαναλαμβάνω, όχι μόνο και στην περιοχή αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη, σε πολλές περιοχές, και είχαμε αυτά τα δραματικά αποτελέσματα. Θα αποφανθεί ο εισαγγελέας βεβαίως για το τι μέλη γενέστε, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σύμφωνα με την δικογραφία της ασφάλειας Ηρακλείου.

Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα πολιτικά. Να πάμε και στα πολιτικά, γιατί αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μια επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων. Ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό, καθώς σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε και αυτός με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς γνωρίζετε, το λέγαμε και χθες από την εκπομπή, είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθυμίου Μπακογιάννη. Ο κύριος Διδασκάλου, η νέα παραίτηση που είχαμε σήμερα, υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019, προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, σημαντική θέση, και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Θυμάστε ότι πριν από μερικές ημέρες ήταν εδώ η κυρία Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη των αρχαιοτήτων μας στην UNESCO, ήταν εδώ και ο κύριος Διδασκάλου, τη συνόδευε την κυρία Μενδώνη. Πριν το 2019, ο κύριος Διδασκάλου είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ την ίδια περίοδο, στην πολεοδομία του Δήμου, εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, του άλλου Γενικού Γραμματέα Μινά που παραιτήθηκε, που είναι μία από τους 6 που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά το σίγουρο είναι ότι

έχουμε είναι συμπτώσεις. Για να πάμε σε παραιτήσεις, τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς συμπτώσεις, αλλά ρε παιδιά, σε λίγο δεν θα βρίσκουν άτομα να στελεχώσουν τις γενικές γραμματείες των Υπουργείων.

Πάντως, σχολιάζοντας κυβερνητικές πηγές αυτές τις παραιτήσεις, λέει ότι κάποιοι γραμματείς, γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Τόσο ξαφνικά, με το που έσκασε το σκάνδαλο των πολεοδομιών, έτυχε Μινάης Επιμένης. Με το που έσκασε το σκάνδαλο των πολεοδομιών, ζητήθηκε και η παραίτησή τους, γιατί τώρα ανακάλυψαν ότι είχα πολλά χρόνια στην ίδια θέση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κατά τα άλλα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα. Χθες εξελέγει πανηγυρικά και ο κύριος Κυρανάκης. Θα ιδρώσει και αυτός την φανέλα. Θα την ιδρώσει, το ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Θα αργώσει όλη την Ελλάδα, έτσι, να, η Νέα Δημοκρατία να πάει μπροστά κτλ. Για το καλό του κόμματος. Φυσικά πλέον ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης, υπενθυμίζω ότι είχε τοποθετηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών με σκοπό, ποιο σκοπό μηνά, μετά τα Τέμπη, την τραγωδία, το χάλι του σιδηροδρόμου που αποκαλύφθηκε, να μας εξυγχρονίσει λίγο το σύστημα. Βεβαίως, κανείς ακόμα, εν έτη 2026, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα τρένα μας είναι ασφαλή. Δηλαδή δεν το κατάφερε ο κύριος Κυρανάκης. Τώρα έτσι κόπηκε απότομα και το έργο του στο Υπουργείο Μεταφορών. Πάει στο κόμμα. Σεβαστό, ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού. Τώρα θα ασχολείται με άλλα πράγματα ο κύριος Κυρανάκης. Να δούμε ποιος θα ασχοληθεί με το σιδηρόδρομο. Αλλά σίγουρα με τόσα στελέχη και τόσα μέλη που έχει η κυβέρνηση, όλο και κάποιος θα ασχοληθεί.

0: Λοιπόν, και στο ΣΥΡΙΖΑ χαμός με τον Πολάκη, τον Φάμελο εκεί, να μας δείξει λέει τι συμφωνίες έχει κάνει. Ζήτησε ο κύριος Πολάκης από τον Φάμελο. Η απάντηση του κύριου Φάμελου ότι εμείς δεν θα μπούμε εμπόδιο στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι δεν θέλει έτσι, να θυμίζει πολύ τη διακυβέρνηση του 2015. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι λίγο αυτά. Και βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ επιμένει, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο θέμα των υποκλοπών. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει αίτημα για κλήση του Ταλντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανιψιού του Πρωθυπουργού, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία τώρα όμως βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υποχρεωτική κλήση τους, καθώς οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για την κατάθεση πανομοιότυπων αιτημάτων με στόχο να συγκεντρώσουν τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. Αυτό βάσει του κανονισμού της Βουλής καθιστά την ακρόαση των εμπλεκόμενων προσώπων δεσμευτική. Μέχρι στιγμής αίτημα έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έτοιμες για κατάθεση είναι Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα,

0: όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός

0: φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε.

Το τραγούδι παραπέμπει σε διακοπές και η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες επισκεπτών κάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη. Έχουν ξεκινήσει, έτσι τους βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και στην πόλη και στο κέντρο και σε άλλες περιοχές. Το κομμάτι του τουρισμού μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως χώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό να πάει καλά. Ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει μια εικόνα που επικρατεί στο

0: νησί μας το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2026. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμεντονάκη, σε εσάς και στους αγροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα φέτος. Συμφωνείτε?
1: Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται, θα πω, σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ αυτήν και η Κρήτη. Και η Κρήτη είναι ότι, παρότι βλέπουμε ότι η αγορά μεγαλώνει, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μερίδιο δεν μοιράζεται ισόποσα. Νομίζω πολλοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή θα λένε, μα πώς και γιατί, δηλαδή, ενώ ακούμε για αύξηση και πού τους βλέπετε ή μερικοί τους βλέπουν. Τα στοιχεία λοιπόν που δείχνουν αύξηση αφήξεως είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, φυσικά, ναι. Και είναι τα επίσημα στοιχεία και δεν μπορούμε να τα διαψεύσουμε.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα στην Κρήτη, στο πρώτο τετράμινο του 2026, η αφήξη του αεροδρόμιο του Ηρακλείου ήταν αυξημένη κατά δήλωση του αεροδρομίου, τα επίσημα, κατά 13,5%.
0: Mm-hmm.
1: Και συνολικά μέχρι σήμερα όντως υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με το 2025.
0: Ναι.
1: Όμως οι αφήξεις δεν μεταφράζονται αυτόματα σε περισσότερα έσοδα γιατί όλα τα ξενοδοχεία. Σε όλα τα ξενοδοχεία, γιατί η κατανομή, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μοιράζεται ισόποσα. Και νομίζω ότι και σημαντικός λόγος είναι ότι ένας από τους λόγους, είναι αρκετοί οι λόγοι, να τους αναλύσουμε, είναι και το All Inclusive, που απορροφά μεγάλο μέρος της δαπάνης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς η δυναμικότητα με μεγάλα ξενοδοχεία All Inclusive. Άρα ο πελάτης μπορεί να αυξάνεται αριθμητικά. Αλλά από τη στιγμή που τρώει, πίνει και ψυχαγωγείται μέσα στο ξενοδοχείο, ξοδεύει λιγότερα εκτός ξενοδοχείου. Το βλέπουμε πολύ πιο έντονα το τελευταίο διάστημα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια αύξηση των αφήξεων, αλλά δεν φτάνει αναλογικά και τουριστικές επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες μπαρ και τουριστικά καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι η αύξηση αυτή που βλέπουμε συγκεντρώνεται σε. Να το πω έτσι, σε μεγάλους παίκτες ξενοδοχείων. Μεγάλοι όμιλοι και ξενοδοχεία συνεργάζονται με tour operator, αλλά έχουν ξενοδοχεί με πολύ σκληρά συμβόλαια που σε τέτοιες περιόδους, ίσως και λόγω της κατάστασης που υπήρχε στη Μέση Ανατολή, αυτά τα ξενοδοχεία που είχαν αυτά τα σκληρά συμβόλαια τα ξαργυρώνουν τώρα. Και σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα σε παλαιότερες μονάδες, σε ξενοδοχεία χωρίς ανακαινήσεις, σε μικρότερα ξενοδοχεία, τα οποία δεν βλέπουν την ίδια αύξηση. Άρα δηλαδή η αγορά μεγαλώνει, αλλά το μερίδιο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μοιράζεται ισόποτα.
0: Ναι. Το Airbnb τι ρόλο έχει παίξει σε όλο αυτό που περιγράφεται?
1: Νομίζω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση παίρνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς και αυτό δημιουργεί μια άλλη γεωγραφική κατανομή της κατανάλωσης και δεν ευνοεί απαραίτητα τα παραδοσιακά τουριστικά εμπορικά κέντρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και εκεί απορροφάει, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε σχεδόν, ίσως και να έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα καταλήμματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν ξεπεράσει τον αριθμό αυτά τα επίσημα των ξενοδοχείων και για όσους δεν γνωρίζουν να πούμε ότι η Κρήτη διαθέτει σε όλους τους νομούς διαθέτει ξενοδοχεία, κλίνες όλων των κατηγοριών ξενοδοχεία επίσημα εκδόσεις 210.000 κλίνες ενώ ταυτόχρονα το Airbnb διαθέτει περίπου αυτή τη στιγμή πάνω από 220.000. Και ναι. Να πούμε όμως είναι σημαντικό ότι τα 210.000 κλίνες έχουν δημιουργηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 50 ετών.
0: Ναι.
1: Ενώ τα 220.000 Airbnb έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο χάσμα και πόσο γρήγορα και άνορχα έχει αυξηθεί αυτό το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Ναι. Καλά, τώρα για το άναρχα, θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και στον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα, όχι απαραίτητα τώρα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες, αν θέλετε, κύριε Πελεκανάκη.
1: Κοιτάξτε, τα ξενοδοχεία είναι σε τουριστικές περιοχές, σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι, αλλά όχι να είναι μέσα σε αστικό ιστό, μέσα σε κατοικίες, μέσα σε πολυκατοικίες, δηλαδή αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά. Νομίζω. Έτσι, προσέξτε, δεν είμαι ενάντια στην νόμιμη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά ναι. Στην παράνομη ναι, είμαστε. Δηλαδή, στην παράνομη βραχυχρόνια μίσθωση είμαστε ενάντια, διότι αυτό είναι πραγματικά ένα κομμάτι του παρατουρισμού. Ένας ο οποίος θα δουλεύει νόμιμα και λοιπά, φυσικά έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να το φτιάξει. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Είναι μια τάση της αγοράς, υπάρχει. Δεν λέμε, αλλά δυστυχώς ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της αγοράς. Δεν είναι νόμιμο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη ελέγχου. Άρα δεν υπάρχουν ένας μηχανισμός που να μπορέσει να ελέγξει αυτή την αγορά.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Πελεκανάκη, και για τον Ιούνιο, Τι πληρότητες έχουν τα ξενοδοχεία του νησιού?
1: Θα ξαναπώ πάλι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι οι πληρότητες αυτή τη στιγμή έχουμε, βλέπουμε ξενοδοχεία με πληρότητα 100%, αλλά βλέπουμε και ξενοδοχεία με πληρότητα 70%. Άρα, όπως είπα και πάλι, η αγορά μεγαλώνει, αλλά το μερίδιο δεν πειράζει όμως. Ναι. Υπάρχει με πολύ μεγάλη διαφορά, που δεν έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πιστεύω όμως ότι και το δικό δίκτυο, ειδικά το, αυτό το κομμάτι του Προσάγιου Νικόλαου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Λέτε, ναι.
1: Πολύ μεγάλο ρόλο, ώστε να μην έχει κόσμο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε αυτή την εποχή η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Ελλούντας. Άρα δηλαδή ίσως οι τούροι πρέπει να αποφεύγουν τη μεταφορά λόγω του υπερβολικού μεγάλου χρόνου που χρειάζεται ένα λεωφορείο να προσεγγίσει τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Άρα με όμορφο τρόπο προσπαθούν να το μειώσουν όσο γίνεται. Και κερδισμένοι σίγουρα βγαίνουν τις τουριστικές περιοχές που βρίσκονται, οι ξενοδοχεία που βρίσκονται γύρω από το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω λίγο, μας δώσατε την εικόνα για το δικό μας το νησί. Παρακολουθείτε όμως, φαντάζομαι, τι γίνεται σε ανταγωνίστριες χώρες. Τι γίνεται, ξέρω εγώ, στην Τουρκία ή τι γίνεται πιο δυτικά, τι γίνεται στην Ισπανία. Θέλω να πω και κάποιες άλλες αγορές. Εκεί τα πράγματα πώς είναι? Είναι παρόμοια με εμάς λόγω του πολέμου, της γενικότερης αστάθειας, της αναβλητικότητας των επισκεπτών κτλ. Αντιμετωπίζουν και αυτή την ίδια κατάσταση?
1: Λόγω της κατάστασης που επικρατούσε πριν τρεις μήνες, όταν ξεκίναγε ο τουρισμός, το μεγάλο κομμάτι των κρατήσεων πήγε προς Ισπανία και Πορτογαλία, οι οποίοι είναι και μεγάλοι κερδισμένοι της καλοκαιρινής σεζόν του 2026. Αυτή είναι μεγάλη κερδισμένη. Όσο για την Τουρκία, η Τουρκία έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι συνεχίζουν και πηγαίνουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι έχουν σταματήσει να έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζουν κατά εκατομμύρια να επισκέπτονται την Τουρκία, η οποία βγαίνει πολύ κερδισμένη από αυτό το κομμάτι της αγοράς. Άρα δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ το κατά πόσο ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα. Σίγουρα όμως μια Γερμανία, η οποία είναι ο βασικός πυλώνας του τουρισμού της Τουρκίας, δεν έχει δει τα νούμερα τα οποία έχει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παρά αυτά όμως έχει το πλεονέκτημα της ρώσικης αγοράς και δεύτερον έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι σε εμάς, ότι διαθέτει πάρα πολλές τουρκικές εταιρείες charter που κάνουν πτήσεις απευθείας στην Τουρκία με όλη την Ευρώπη. Άρα δεν μπορούν να προσεγγίσουν από μόνοι τους το πιλάτι χωρίς να έχουν την ανάγκη του ξένου tour operator.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η εικόνα για Ιούλιο και Αύγουστο ποια είναι, κύριε Πελεκανάκη?
1: Νομίζω μεγάλο κομμάτι της αγοράς θα απεχθεί στο last minute. Οι προκρατήσεις αυτή τη στιγμή ήταν καλές, αλλά είχαν σταματήσει κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα λόγω και των υψηλών τιμών. Πολλοί είχαν δώσει λόγω της κρίσης με το Ιράν. Νομίζω ότι έδωσαν πολλοί προσφορές, αλλά παρά αυτά δεν είδαν ακόμα το ανάλογο αποτέλεσμα των πωλήσεων. Άρα θα δούμε ένα έντονο φαινόμενο του last minute, το οποίο εγώ πιστεύω είναι σε όλες θα δουλέψει πάρα πολύ καλά από εδώ και πέρα και θα δουλέψει. Αλλά σίγουρα θα είναι πάλι ένα οικονομικό πακέτο και σίγουρα τα έσοδα δεν θα είναι τα αναμενόμενα λόγω των προσφορών που έχουν δοθεί για αυτό το χρονικό διάστημα που θεωρείται το high season.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πελεκανάκη, ένα τελευταίο σχόλιο για αυτές τις εξελίξεις, την πολύ μεγάλη συζήτηση που έχουμε για την δομή, τις αντιδράσεις που είχαμε από το δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ προφανώς την πολύ μεγάλη αναστάτωση στο Δήμο Χερσονήσου. Την άποψή σας θα θέλαμε, είναι σε εξέλιξη και μια τηλεδιάσκεψη του κυρίου Πλεύρη με τους δημάρχους, θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα εμείς είμαστε κατά μιας δομής επάνω ακριβώς στο βορειοδυτικό άξονα. Νομίζω ότι μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί για ποιο λόγο δεν είμαστε κατά της δομής και μιας ανθρώπινης μάλιστα δομής, όχι αυτής που βλέπουμε τώρα με εικόνες, οποίες παραπέμπουν πραγματικά σε πληθυσμικές καταστάσεις και δεν αρμόζουν αυτά να φιλοξενήσει ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι μια τουριστική περιοχή όπως η δική μας εδώ δεν είναι και το καλύτερο να έχεις πάνω ακριβώς στον δρόμο να έχεις τέτοιες δομές. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι για μας είναι αναμφισβήτητα μια άρνηση να δημιουργηθεί πάνω στον ΒΟΑ κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε άλλο σημείο και με πάντα ότι το γνώμονα ότι θα μένουν μόνο 2-3 μέρες και μετά θα με τυπούν προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό και είναι και το σκεπτικό. Αν παρά αυτά όμως παραμένουν πολύ περισσότερο καιρό, νομίζω ότι θα είναι μεγάλο λάθος. και δεν θα

0: πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πελεκανάκη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι τα νεότερα από την τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του Θάνου Πλεύρη με τους 8 δημάρχους του Νομού Ηρακλείου για το θέμα της δομής. Ο Μανώλης Αργυράκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Ρένα, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Μέχρι και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη, στην οποία, όπως έχουμε πει ήδη, συμμετέχει ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, αλλά και τους 8 δημάρχους του νομού Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Αυτό που γίνεται εδώ και αρκετή ώρα, από τις 11:05 περίπου που ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη, είναι να ακούει ο Υπουργός τις προτάσεις των δημάρχων, την άποψη των δημάρχων για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει. Και το ζήτημα αυτό είναι η δημιουργία μιας δομής αντίστοιχης με αυτής που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά, ναι, προκειμένου να φιλοξενούνται προσωρινά εδώ οι μετανάστες. Αρχικά θα μεταφέρονται με τα πλοία της γραμμής μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη, όπως μας είπε προχθές ο κύριος Πλεύρης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, και από τον Ιούλιο θα υπάρχει σε μόνιμη βάση ένα πλοίο το οποίο θα τους μεταφέρει μέρα παραμέρα στην Αθήνα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχουν μπει στην ουσία. Δηλαδή μια δομή, ένας χώρος για να ζητήσει την άποψή τους ο κύριος Πλεύρης. Αυτό που συζητείται είναι η άποψη του κάθε δημάρχου ξεχωριστά. Και όλοι οι δήμαρχοι που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η δομή αυτή πρέπει να είναι κοντά ή στα όρια του Δήμου Ηρακλείου, όπως και αυτή η δομή που λειτουργεί στα Χανιά, mm-hmm, που δεν έχει γίνει κανένα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αφού τη στιγμή που θα είναι και φυλασσόμενη, να είναι κοντά λοιπόν στο Δήμο Ηρακλείου. Για ποιο λόγο? Για να υπάρχει πρόσβαση στο λιμάνι του Ηρακλείου και να είναι άμεση η μετακίνησή τους, προκειμένου να επιβιβάζονται και να μεταφέρονται στον Πειραιά. Το δεύτερο είναι να είναι κοντά στις υγειονομικές υπηρεσίες κτλ. Κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των τοποθετήσεων των δημάρχων. Φαντάζομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί, ο κύριος Πλεύρης θα πάρει το λόγο για να είναι ουσιαστικός, να πει συγκεκριμένα δηλαδή ποια από τις δομές αυτές που έχουν ελεγχθεί συμφωνούν για να τελειώνουμε.
1: Δεν ξέρω, αν ήταν έτσι δεν θα είχαν συμφωνήσει ήδη, Μανώλη. Δηλαδή ο Υπουργός χθες σε σένα είπε, εγώ τους προτείνω από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, τους έχω προτείνει 7 χώρους.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν συμφωνεί, ναι, κανένας. Ναι. Δηλαδή, τώρα σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, ναι, συζητάμε για ένα τελεσίγραφο. Σωστό. Τουλάχιστον, Ρένα, αυτό είπε χθες ο κύριος Πλεύρης. Αλλά
2: ναι, κανείς αιρετός άρχοντας, αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, δεν επιθυμεί να σηκώσει το βάρος και τις συνέπειες από μια τέτοια απόφαση. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλούν στο Ράδιο Κρήτη, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Πελεκανάκη που είχε φιλοξενούμενο, που έλεγε μια σειρά πραγμάτων γιατί δεν πρέπει να γίνει στο κταίο, mm-hmm, είναι ουσιαστικό αυτό που λέει. Ότι δηλαδή δεν μπορεί στην περιοχή που έχουμε ροές τουριστών, που έχουμε ανθρώπους που πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά για να έρθουν εδώ να κάνουν τις διακοπές τους, εμείς σε αυτή την περιοχή να πάμε και να δημιουργήσουμε μια δομή μεταναστών, είναι το αυτονόητο. Το πού θα γίνει, δεν είμαστε εμείς
1: θα δούμε.
2: Περιμένουμε τις εξελίξεις, φαντάζομαι. Επειδή έχει το μεσημέρι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ναι, του Ράδιο Κρήτη, ναι, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Μάλιστα. Και θα έχουμε καλεσμένο δήμαρχο για, ναι, να μας πει τα νεότερα.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ρένα, σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή σου μέρα.
1: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr. Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Είναι ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση και ο υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, δέχονται βολές. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, αλλά και σε άλλους που λένε ότι αυτή η πολιτική που ασκείται είναι μια πολύ επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας πολιτική, μια πολιτική επαναχωρήσεων απέναντι στον επεκτατισμό της Τουρκίας, και ενώ η γειτονική μας χώρα αποφασίζει να νομοθετήσει για τη δική μας επικράτεια μέσα στο δικό της κοινοβούλιο. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει και ο υπουργός ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Ζήτησα την άποψη του κυρίου Νότη Μαριά, καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστήμιου Κρήτης και πρώην Ευρωβουλευτής, να μας δώσει μια εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα πράγματα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
1: Είναι λαϊκισμός, γιατί τώρα διαβάζω δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι ο λαϊκισμός στα εθνικά ζητήματα είναι καταστροφικός. Εκτιμάται ότι είναι λαϊκιστές αυτοί που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα ελληνοτουρκικά.
2: Εξαρτάται τι σημαίνει η λέξη λαϊκισμός. Οπότε, αν λαϊκισμός σημαίνει το να λες πράγματα που και να εξαπατάς το λαό, τότε είναι κάτι κακό. Αν με την έννοια λαϊκισμός εννοούν πολιτικές οι οποίες προστατεύουν την εθνική ανεξαρτησία, δεν είναι κακό. Εγώ θα πάω λίγο πιο πρακτικά και σε πιο απλά πράγματα. Ο κύριος Γεραπετρίτης χτες ή προχτές συναντήθηκε στη Σόφια με τον κύριο Χακάν Φιντάν.
1: Ναι, ναι.
2: Από ό,τι είπε, έθεσε τα θέματα αυτά. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακολούθησε ανακοίνωση του Υπουργείου του Τουρκικού, το οποίο είπε ότι η Τουρκία θα ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Το θέμα είναι ότι με ποια μέτρα μπορεί να κινηθεί κάποιος και να πιέσει την Τουρκία ούτως ώστε να μην προχωρήσει στην νομοθέτηση αυτής της, αυτών των διατάξεων, που από ό,τι φαίνεται είναι η εφαρμογή της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, mm-hmm. θα καλύπτει πάνω από 200 νησιά, θα αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδος κλπ. Κίνηση πρώτη. Θα πρέπει η Ελλάδα να μην δεχτεί να ιδρυθεί το νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το οποίο φιλοδοξεί να το πάρει η Τουρκία. Αυτό η απόφαση θα ληφθεί στις αρχές Ιουλίου, παρουσία του Τραμπ. Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει έγκαιρα να διαμηνήσει και στον κύριο Τραμπ, γιατί όταν τα λες τελευταία στιγμή τσατίζεται πάρα πολύ, θα πρέπει να τον ειδοποιήσει ότι εμείς θα ασκήσουμε βέτο και δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δεύτερον, η Τουρκία αυτό που την ενδιαφέρει είναι το οικονομικό, το παραδάκι, διότι βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, ο πληθωρισμός έχει φτάσει στα ύψη κλπ. Ποιο είναι το κουμπί στο θέμα αυτό? Ονομάζεται εφαρμογή της Τελωνιακής Ένωσης. Η Τουρκία έχει εξαγωγές 103 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι εξάγει? Πολλοί νομίζουν ότι εξάγει πατάτες, ντομάτες, ψάρια κλπ. Το 28% των εξαγωγών, κοντά στα 28 δισεκατομμύρια, είναι εξαγωγές οχημάτων. Φορτηγά, λεωφορεία, γεωταχή αυτοκίνητα, εξαρτήματα αυτοκινήτων κτλ. Και επίσης άλλα είδη μηχανήματα κλπ. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να πει στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στους υπόλοιπους ότι δεν συνενεί στο να πάρει η Τουρκία τη σφραγίδα Made in EU. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι για τις δημόσιες προμήθειες, δηλαδή για να αγοράσει ο Δήμος Ηρακλείου, ας πούμε, λεωφορεία, λέω παράδειγμα, ή το ΚΤΕΛ, τα οποία, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου, τα οποία είναι με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή, τώρα μπορεί να έχει αγοράσει και κινέζικα λεωφορεία. Με την απόφαση και τον κανονισμό, ο οποίος θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, το Made in EU, οι όποιες δημόσιες προμήθειες και από ΚΤΕΛ και από πανεπιστήμια και από δήμους και από το κράτος κλπ. Θα πρέπει να γίνεται σε μηχανήματα, σε οχήματα που έχουν τη σφραγίδα Made in EU. Άρα θα πρέπει να πάρει γερμανικά, λέμε, λεωφορεία ή γαλλικά κλπ. Και όχι κινέζικα. Όμως η Τουρκία κατάφερε, με σύμφωνη γνώμη δυστυχώς της Ελλάδος, να μπει στο Made in EU. Και έτσι, στην πρόταση του κανονισμού της Κομισιόν που κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου, λέει ότι σφραγίδα Made in EU θα παίρνουν και τα λεωφορεία και τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Τουρκία και κατασκευάζονται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ αυτό, μιλάμε για 28 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Μιλάμε για προμήθειες δημόσιες που γίνονται στην Ευρώπη, που είναι το 15% του ετησίου ΑΕΠ, δηλαδή 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν ως χώρα πρέπει να βάλουμε βέτο στο σημείο αυτό.
1: Αφού συμφωνήσαμε, πούμε, δεν είπατε ότι με την σύμφωνη γνώμη, να το πάρουμε πίσω δηλαδή.
2: Θα πρέπει να το πάρει πίσω, θα πρέπει να ειδοποιήσει και για τους ευρωβουλευτές, θα πρέπει να βρει τρόπο να αλλάξει η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν, η οποία είναι για συζήτηση και τροπολογίε στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Ευρωβουλή. Εκεί λοιπόν πρέπει η Ελλάδα να κάνει τα πάντα ούτως ώστε να μην υπάρχει το Made in EU για την Τουρκία. Και το επόμενο είναι, αυτές τις ημέρες συζητείται ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την επόμενη επταετία, που εκεί περιέχει πάρα πολλά κονδύλια για την Τουρκία, και πρέπει η Ελλάδα να πει ότι καμία, είτε να σταματήσουν τα κονδύλια για την Τουρκία, είτε καμία εκταμίευση να μην γίνεται χωρίς την υπογραφή της Ελλάδος. Όπως μας έκαναν οι Τροϊκανοί. Τι μας έκαναν? Λέγανε πάρτε δάνειο, ξέρω εγώ, τόσα δις, αλλά η δόση δεν εκταμιεύεται αν δεν κάνετε α, β, γ, δ.
1: Μάλιστα.
2: Να μην εκταμιεύεται λοιπόν κανένα κονδύλι για την Τουρκία, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για το πρόγραμμα Horizon, είτε για επενδύσεις κλπ, εάν δεν βάζει την υπογραφή ο κύριος Γεραπετρίτης. Οπότε τότε θα έχουμε εμείς τον τελικό λόγο. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά, όλα τα άλλα, οι διαμαρτυρίες κλπ. Έχουν μια αξία, αλλά δεν νομίζω ότι θα αναγκάσουν τον Ερντογάν να ανακρούσει Πρίμνα, ο οποίος Ερντογάν χτες, είδατε τις δηλώσεις.
1: Βεβαίως.
2: Λίγος πολύ επανέρχεται επιθετικά και λέει ότι η Τουρκία θα ασκήσει υποτίθεται τα δικαιώματά της αν η Ελλάδα τολμήσει να πάει στα 12 μίλια ή αν η Ελλάδα τολμήσει να κάνει τη διά της εθνική.

0: η εξωτερική πολιτική.
1: Ναι. Εμείς βλέπουμε αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας και αν θέλετε και μια άλλη λέξη θα χρησιμοποιήσω, μια πολύ συγκεκριμένη, στιβαρή σταθερότητα στο τι διεκδικεί, τι θέλει και η δική μας η πλευρά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, αν εξαιρέσουμε τα ήρεμα νερά. Έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες έτσι και πολλές παραβιάσεις με τα μαχητικά, τα τουρκικά που συνοδεύουν ντρόουν κτλ. Ανεβαίνουν οι τόνοι και εμείς ως χώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών, διατηρεί μια έτσι, συντηρεί μάλλον μια κατάσταση ότι όχι, δεν μπορεί, είναι μονομερείς θέσεις κτλ. Είναι σοφή κατά την άποψή σας αυτή η στάση, γιατί η άλλη άποψη είναι και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο με Τουρκία.
0: Κοιτάξτε, θέλει μια καθημερινή ενασχόληση με το ζήτημα αυτό και δεν είναι μόνο θέμα ενός Υπουργείου. Για μένα η πολιτική απέναντι στην Τουρκία σε μεγάλο βαθμό πρέπει να παιχτεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό που μπορεί να κατευθύνει την ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα υπουργεία, ούτως ώστε όπου υπάρχει αίτημα τουρκικό να μπλοκάρεται. Και αυτό να γίνεται σε καθημερινή βάση. Παράδειγμα, υπήρχε μία πρόταση που ονομάζεται Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Αυτό ήταν αρμοδιότητα και του Υπουργείου Οικονομικών και Εμπορίου κλπ. Τι έκανε αυτή η συμφωνία που δυστυχώς δεν την μπλοκάραμε. Λέει ότι θεωρείται ευρωπαϊκό προϊόν και μεσογειακό κάτι που μπορεί να κατασκευαστεί στο Μαρόκο, να πάει στην Τουρκία να πάρει μια σφραγίδα από την Τουρκία και να μπει στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι η Τουρκία μειώνει το κόστος παραγωγής της, κάνοντας επενδύσεις στο Μαρόκο, στην Τινησία. Εκεί τα κλωστοϊφαντουργικά, ξέρω εγώ, τα παράγονται, πάνε στην Τουρκία, παίρνουν μια υπογραφή και μπαίνουν μέσα. Αυτό έπρεπε εμείς να το έχουμε μπλοκάρει. Υπάρχει τώρα μία ρύθμιση το τι θα γίνει με την παραγωγή χάλιβα και τι θα γίνει με τα αλουμίνια. Τα αλουμίνια πολλά τα στέλνει η Τουρκία στην Ευρώπη και έπρεπε το έχουμε μπλοκάρει. Τι θα γίνει με τα τσιμέντα. Δηλαδή θέλει κάθε μέρα, στο κάθε τι που την ενδιαφέρει την Τουρκία, να τον μπλοκάρουμε. Αλλά εμείς αφήσαμε την Τελωνιακή Ένωση και τώρα που διαμορφώνονται νέα σύνορα, ακόμη και κινέζικες εταιρείες πάνε στην Τουρκία να φτιάξουν εργοστάσιο κινέζικο, να βγάζουν κινέζικα αυτοκίνητα, να παίρνουν σφραγίδα τουρκική και η τουρκική σφραγίδα, επειδή θα θεωρείται made in EU, τα κινέζικα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Αυτά εμείς έπρεπε να τα έχουμε μπλοκάρει και να πούμε στους φίλους μας, στους Κινέζους και τους οποιουσδήποτε, κάντε επενδύσεις στην Ελλάδα, να φτιάξετε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων όπως είχαν παλιά στο Βόλο, αντί να το κάνετε στην Τουρκία. Αυτό όμως θέλει καθημερινή παρακολούθηση, γιατί κάθε μέρα παίζονται ζητήματα και μιλάμε δισεκατομμύρια. Άλλο παράδειγμα, εγκρίθηκε ένα δάνειο 500 εκατομμύρια ευρώ για ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα παρακάμπτει η γραμμή την Κωνσταντινούπολη και θα φέρνει τα τουρκικά προϊόντα, ας το πούμε, προς την Ευρώπη. Αυτά τα 500 εκατομμύρια εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης. Αυτή βρίσκεται στο Λονδίνο. Εμείς ως Ελλάδα εκεί έχουμε έδρα, έχουμε εκπρόσωπο. Δεν βάλαμε βέτο. Πήρε τα 500 εκατομμυριάκια στην Παντελόνι τώρα ο Ερντογάν. Λοιπόν, αν του μπλοκάρεις το Α, το Β, το Γ, δεν νομίζω ότι ο ίδιος αλλά και η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, η οποία κερδίζει πολλά λεφτά από την Ευρώπη, θα δέχεται πλέον να γίνει αυτή η σκληρή επιθετική πολιτική.
1: Εσείς επιμένετε σε αυτά τα μέτρα τα οικονομικά που, όπως λέτε, θα πονέσουν τη γείτονα.
0: Το οικονομικό πονάει όλους, δεν πονάνε τα υπόλοιπα. Παράδειγμα, από τα 100 δισεκατομμύρια εξαγωγές της Τουρκίας, τα 50 δις γίνονται με φορτηγά, με μεταφορές φορτηγών, από τα οποία τα περισσότερα περνάνε μέσα από την Ελλάδα. Εμείς λοιπόν το φορτηγό το τουρκικό, μόλις εμφανιστεί στους κήπους, σε ένα λεπτό έχει περάσει. Γιατί δεν το σταματάμε να έχουμε και ένα τελωνιακό υπάλληλο, να κάνει 2-3 ώρες να το ελέγξει, να γίνει μια ώρα καμιά 50 χιλιόμετρα μέσα στην Τουρκία με φορτηγά και αφού περάσει αυτό το φορτηγό να το σταματήσει μετά παρακάτω η τροχέα, να το σταματήσει όπως σταματάνε, δεν σταματάνε και στην Κρήτη, σταματάει το μεικτό δίκτυο
1: κλιμάκιο,
0: εκεί από το Υπουργείο Μεταφορών και κοιτάει τα λάστιχα, κοιτάει το καύσιμο κτλ. Ρίξτε και ένα πρόστιμο, κάντε και μια κατάσκηση στο φορτηγό. Άμα λοιπόν του τα κάνεις αυτά 10 μέρες,

0: θα αλλάξει τακτική, γιατί δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει τα προϊόντα του. Γιατί για να πάει μέσω Βουλγαρίας πρέπει να βγάλει νέες άδειες διέλευσης που λέγονται και θα του φάει 8 μήνες με ένα χρόνο. Αν δεν του κάνεις αυτά, από εκεί και πέρα ο άλλος θεωρεί σου λέει αυτή η χαϊβάνια είναι απέναντι, θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Για να χρησιμοποιήσετε και μία, τουρκική λέξη λοιπόν για να περιγράψετε πώς ενδεχομένως χαρακτηρίζουν, εμάς.
0: Όταν εσύ έχεις όλες αυτές τις δυνατότητες και δεν κάνεις τίποτε και το μόνο που λες είναι να αντιδράσεις, και καλά κάνουν και αντιδρούμε ότι δεν θα περάσουν αυτά, ότι είναι μονομερείς ενέργειες, καλά είναι όλα αυτά. Στην πράξη θέλει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα απλά και να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία, να τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στην Ευρώπη. Μπορούμε να ασκήσουμε βέτο.
1: Εντάξει, τώρα όμως βλέπετε και τη θέση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, έτσι, και την Κομισιόν ακόμα. Αντιλαμβάνεστε ότι και μια Ελλαδίτσα από μόνη της δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, γιατί βλέπουμε
0: μπορεί
1: μια.
0: Να κάνει αυτά που σας
1: ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι γενικότερα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία είναι σκανδαλωδώς φιλική.
0: Η άλλη, με συγχωρείτε, η γερμανική κυβέρνηση στηρίζει τη γερμανική βιομηχανία.
1: Και η Ισπανία το ίδιο. Και η Ιταλία το ίδιο. Ναι.
0: Ωραία. Αυτοί καλά κάνουν και στηρίζουν τα συμφέροντά τους. Εμείς θα στηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα με κινήσεις τις οποίες σας εξήγησα επακριβώς. Οι οποίες είναι νόμιμες και απλές. Και ένα τελευταίο. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα η δυνατότητα, όταν γίνεται μια ξένη επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζει την ασφάλεια μιας χώρας, έχεις δικαίωμα να παρέμβεις και να ζητήσεις να μην γίνει αυτή η επένδυση. Όπως γίνεται, απαγορεύουν τώρα στους Κινέζους να κάνουν επενδύσεις στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία εξαγόρασε την εταιρεία Πιάτζιο, ο γαμπρός του Ερντογάν δηλαδή, και φτιάχνει όπλα. Αυτό επηρεάζει την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος. Υπάρχει ειδικός κανονισμός που επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέμβει και να ζητήσει να σταματήσει αυτή η επένδυση. Και δεν το κάναμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι η Ελλαδίτσα. Δηλαδή, άμα έχουμε τη λογική της Ελλάδας, θα πρέπει να σκεφτούμε τι άλλο, πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Μαριά,
0: δεν υπάρχουμε καθόλου.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να σας ενημερώσω ότι τα έργα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, τα έργα έχουν προκαλέσει έμφραγμα κυκλοφοριακό. Όλοι πηγαίνουν από το Καπετανάκιο προς το λιμάνι. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο και όπως μας λένε ακροατές του Ράδιο Κρήτη, δεν υπάρχει τροχονόμος, έτσι να διευκολύνει λίγο την κατάσταση. Αυτά για να ξέρετε όσοι κινηθείτε στην περιοχή. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άμεση εύρεση χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής κρίσιμης τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους 8 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται μετά τις έντονες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων που οδήγησαν στην απόρριψη δύο προηγούμενων προτάσεων, των εγκαταστάσεων της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων και του κτηρίου του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε καταβλισμούς Ρωμά στα Χανιά. Στόχος είναι να απομακρυνθούν άτομα σε διάφορες περιοχές που έχουν δημιουργήσει παράνομα καταβλισμούς. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ως ειδικός αυτούργος φέρεται ένας 57χρονος κτηνοτρόφος με δράστες σε ένα λοδαπό που εργαζόταν για λογαριασμό του και τον 32χρονο γιο του, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα αφού είχε εμπλακεί στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη λόγω μπούλινγκ. Κορυφώνεται η αγωνία για τη 45χρονη από το Βαρύ Πετροχανίων. Η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι της στις 29 Μαΐου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 44χρονου. Κάτοικοι της Τενερίφης διαδήλωσαν και απείλησαν να μπλοκάρουν το λιμάνι για να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο που σχετίζεται με ξέσπασμα χανταϊού να δέσει το νησί. 5 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και οι ισάριθμοι συναδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λιμένονται καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ απόψε αναμένεται στη χώρα η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου του Μουντιάλ. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use
5: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: έχει.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της περιουσίας τους, καθώς η ανάρτηση του κτηματολογίου αποκάλυψε σοβαρά λάθη και παραλήψεις της υπηρεσίας. Στο Ηράκλειο, αύριο, ο πρόεδρος του κτηματολογίου σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, σήμερα οι τρεις κτηνοτρόφοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πολύωρη σύσκεψη για τη δομή φιλοξενία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και των Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου με τον Υπουργό Μετανάστευση Στάνο Πλεύρη. Αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητηθεί η τελική πρόταση και ίσως και απόφαση. Το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας κάψης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προβληματισμός και ανησυχία για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχολικού κτηρίου της πρώην Ακαδημίας, ενώ ο Δήμος οργανώνει ενημερωτική συνάντηση. Ιδιαίτερως θερμές αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς εισερχόμαστε, όπως όλα δείχνουν, σε μακρά προεκλογική περίοδο. 65% αύξηση στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού διαπιστώθηκε το Μάιο. Ξεκινά από τις 24 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της περιουσίας τους και καθώς η ανάρτηση του κτηματολογίου αποκάλυψε σοβαρά λάθη και παραλήψεις της υπηρεσίας. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του κτηματολογίου σε ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την κτηματογράφηση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Πονοκέφαλο και έξοδα για τους ιδιοκτήτες προκαλούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις που εντοπίζονται στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες του Ηρακλείου, καθώς δεν έχουν αποτυπωθεί στοιχεία κομβικής σημασίας που αφορούν στο σχέδιο πόλης. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία που έχουν νομική ισχύ, όπως είναι τα σχέδια πόλης. Για παράδειγμα, δεν έχουν αποτυπωθεί στους κτηματολογικούς πίνακες οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι, τα ρέματα που θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί και να είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν και οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Όμως αυτό δεν έγινε προφανώς με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, που όπως υποστηρίζουν στο Δήμο Ηρακλείου και εξηγούν ότι είχε συμβατική υποχρέωση να φροντίσει για να περαστούν όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, χτυπά το καμπανάκι και εκφράζει τις ενστάσεις του για την πορεία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, ζητώντας παράταση αλλά και νομοθετικές παρεμβάσεις. Κάνει λόγο για πλήθος λαθών τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στη χωρική αποτύπωση.

0: των ακινήτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο περιουσίες πολιτών. Επισημαίνεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως δικαιώματα που βασίζονται σε χρησικτησία, κληροτεμάχια, πράξεις εφαρμογής που χρειάζονται διόρθωση, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με δασικούς χάρτες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει αποδειχθεί η κυριότητά του, εκτοπίζοντας δικαιώματα ιδιωτών. Περαιτέρω σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με ιδιοκτησίες στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο χρήζει νομοθετικής παρέμβασης, καθώς και με την αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και ρεμάτων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Εν τω μεταξύ, στο Ηράκλειο θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του κτηματολογίου Αθανάσιος Λίπας, ο οποίος θα δώσει το παρόν στην ενημερωτική εκδήλωση για την κτηματογράφηση που θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στις 12 το μεσημέρι.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη. Κυρία Κοσμαδάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Διαπιστώνονται λοιπόν πάρα πολλά σφάλματα, πάρα πολλές παραλήψεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, κυρία Κοσμαδάκη, και ακούσαμε στο ρεπορτάζ ακριβώς τη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα. Τι γίνεται όμως από εδώ και στο εξής? Πώς μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά και βεβαίως με το κτηματολόγιο να προσπαθήσει και εκείνο σαν υπηρεσία να αμβλύνει αυτά τα προβλήματα?
2: Κύριε Παρδάκη, μετά την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, η οποία έγινε στις 25 Μαΐου του 2026, διαπιστώσαμε σωρία σφαλμάτων. Σφαλμάτων που έχουν να κάνουν και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και την αποτύπωση των ακινήτων σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, όπου ισχύουν κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα κληροτεμάχια, τα οποία θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος. Υπάρχουν τίτλοι κυριότητας οι οποίοι ουσιαστικά καταλήγουν στη χρησικτησία. Τι σημαίνει χρησικτησία? Χρησικτησία σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδείξουν την κυριότητά τους σε κάποιο ακίνητο με κάποια αποδεικτικά μέσα. Πληροτεμάχια τα οποία ουσιαστικά έχουμε συγκυριότητες εξαντιρέτου. Έχουμε δασικούς χάρτες, όπως στους δασικούς αυτούς χάρτες πάρα πολλά ακίνητα ιδιωτών έχουν δηλωθεί ως ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Για όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται διορθώσεις. Ναι. Οι διορθώσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ενστάσεις και αιτήσεις διορθώσεων μέσα σε μια αποκλειστική δίμηνη προθεσμία, η οποία δεν επαρκεί. Το αίτημα λοιπόν του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι ότι θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία αυτή τουλάχιστον σε 12 μήνες, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν το χρόνο να ελέγξουν τα κτηματολογικά τους στοιχεία, να συγκεντρώσουν τους τίτλους τους, τα έγγραφά τους, να λάβουν νομική και τεχνική συνδρομή και από δικηγόρους και από μηχανικούς, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Το δίμηνο δεν επαρκεί προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να παραταθεί η προθεσμία, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να διορθώσουν τις καταγραφές αυτές. Θα πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να τις διορθώσουν, οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με έξοδα, με δικαστικούς αγώνες και βέβαια κινδυνεύουν να απολέσουν και τις ιδιοκτησίες τους.
1: Μάλιστα.
2: Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο θα ζητήσουμε είναι η παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διορθώσεως από 2 μήνες στο 12 μήνες.
1: Μάλιστα. Μια άλλη παράμετρος όμως σημαντική, όπως είπατε και εσείς, κυρία Κοσμαδάκη, είναι και οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες. Δηλαδή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο όμως δεν έχει ψηφίσει ένα νόμο όπου εξαιρεί αυτές τις εκτάσεις και δεν χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος στα δικαστήρια για να αποδείξει ότι είναι δική του. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά έχουν διωθεί ως δασικά, θα πρέπει να υποβληθούν ενστάσεις και αιτήσεις διορθώσεων προκειμένου να διορθωθούν.
1: Μάλιστα.
2: Για να γίνουν όμως οι αιτήσεις και οι ενστάσεις, θα πρέπει ο πολίτης να συγκεντρώσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ποια είναι? Θα πρέπει να συγκεντρώσει τους τίτλους του, αυτό είπα και προηγουμένως. Θα πρέπει να λάβει ένα τοπογραφικό διάγραμμα όπου απαιτείται από ένα μηχανικό.
1: Μάλιστα.
2: Να συμβουλευτεί τον δικηγόρο του και με ποιον τρόπο θα διορθωθούν. Αυτό είπα και προηγουμένως, ότι δεν μπορεί να γίνει εντός δύο μηνών. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Μπορούν να γίνουν διορθώσεις, αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην δίμηνη προθεσμία θετάσει ο νόμος.
1: Να
2: θα
1: δούμε,
2: πρέπει λοιπόν να δοθούν.
1: Ναι. Ναι, ολοκληρώστε.
2: Θα πρέπει να δοθεί παράταση. Η παράταση είναι επιβεβλημένη.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα πει αύριο ο πρόεδρος του κτηματολογίου, εάν τελικά ανακοινώσει η παράταση κατόπιν αιτήματος και της δικής σας του δικηγορικού συλλόγου και του τεχνικού επιμελητηρίου και άλλων φορέων. Θα δούμε αύριο λοιπόν στην ημερίδα του τεχνικού επιμελητηρίου. Σας ευχαριστώ, κυρία
2: Κοσμά. Θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής.
1: Παρακαλώ.
2: Η ημερίδα είναι. Το τεχνικό επιμελητήριο κάνει μια ημερίδα το πρωί της Παρασκευής. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου διοργανώνει ημερίδα την Παρασκευή το απόγευμα ώρα 6.
1: Μάλιστα.
2: Στην αίθουσα Καστελάκη, όπου εκεί θα έχουμε και τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, τον κύριο Θανάση Κλίπα, και την κυρία Λεωνόρα Ανδρεδάκη, που είναι η διευθύντρια της νομικής διεύθυνσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, και πολλοί άλλοι συζητητές, προκειμένου να προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοσμαδάκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ
1: μεσημέρι.
2: Και εγώ. Yeah.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα οι τρεις κτηνοτρόφοι για την δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Πεσοκαριού Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η σύλληψή του για την υπόθεση κλείδωσε από κάμερες και στίγματα κινητών για το άγριο φωνικό με κατσούνες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις κτηνοτρόφοι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 49χρονου πρώην Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ως ειδικός αυτουργός φέρεται ένας 57χρονος κτηνοτρόφος με δράστες, ένα λοδαπό που εργαζόταν για λογαριασμό του και τον 32χρονο γιο του. Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις μετά από μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Μεσαράς, η οποία κλείδωσε τους υπόπτους μέσω οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και ανάλυσης των στιγμάτων των κινητών τους τηλεφώνων. Σε βάρος των τριών ανδρών έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με τους ίδιους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες. Η άγρια επίθεση σημειώθηκε μετά από έντονο καυγά για αγροζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ζώα των κατηγορουμένων είχαν προκαλέσει καταστροφές στα κτήματα του θύματος. Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δράστες να ξυλοκοπούν άγρια το 49χρονο, χρησιμοποιώντας κατσούνες οι οποίες έχουν ήδη κατασχεθεί από την αστυνομία και έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξετάσεις DNA. Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένα πρόσωπο που είχε απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα εκ των κτηνοτρόφων, ο οποίος είχε εμπλακεί ως κατηγορούμενος στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Ιωάννινα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου είναι δρακόντια για την αποφυγή εντάσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πολύωρη σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη μάλλον, για τη δομή φιλοξενίας του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Συργονάκη και των Δημάρχων του νομού Ηρακλείου με τον Υπουργό Μετανάστευσης Στάνο Πλεύρη. Αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί ξανά το θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο οποίος βεβαίως συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη, να μας πει τα νεότερα και τι ακριβώς αποφασίστηκε. Κύριε Δοξαστάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων, με πλήρη ενημέρωση και υπεύθυνη από τον κύριο Υπουργό, διεφάνει το πρόνοια το οποίο έχει οξυνθεί

0: έχει κλιμακωθεί λόγω των συνεφόρων που αυξάνονται, λόγω της δυσκολίας να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση. Mm. Μιλήσαμε όλοι οι δήμαρχοι. Βεβαίως μεταφέραμε την άποψη των τοπικών μεσυνωνιών, γιατί αυτοί έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε και να μεταφέρουμε. Από αυτούς έχουμε εκλεγεί. Εκείνο το οποίο διαπιστώθηκε είναι ότι διαχρονικά γίνανε κάποια λάθη, κάποιες καθυστερήσεις. Ίσως στη διαδικασία εξέβρεσης χώρο θα μπορούσαν να έχουν τεθεί νωρίτερα και από την αρχή κάποια κριτήρια αντικειμενικά, συνοδευόμενα από κάποια τεχνική έκθεση μελέτη, που αποδεχόμενοι αυτά τα κριτήρια μετά στην εξειδίκευση να μην απορρίψουμε εκ των υστέρων κάποιους χώρους. Αυτό όμως το οποίο τελικά διεφάνηκε, καταλήξαμε και συμφωνήσαμε, ότι για οποιοδήποτε χώρο δεν υπάρχει πλέον αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες σε όλο το εύρος των Δήμων. Περιμένει την απόφαση ο κύριος Υπουργός του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο. Τόνισε ότι χωρίς να θέλει να καταστήσει συνυπεύθυνη την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δώσει λύση. Άρα θα πρέπει να εκδώσει μία απόφαση, αφού εξαντλήσει όλο αυτό το διάλογο, που να αναφέρεται ποια θα είναι αυτή η συγκεκριμένη δομή που θα γίνει η διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Αυτό το οποίο υπόθηκε εκ μέρους όλων είναι, αφού θα καταλήξει να λάβει την απόφασή του, τουλάχιστον η όποια θέση επιλεγεί να είναι τεκμηριωμένη, για να μην εγείρει επιπλέον αντιδράσεις, αντιστάσεις, προσφυγές, και να μπορεί να αξιοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία και να λυθεί το πρόβλημα και αυτών των ανθρώπων και της τοπικής κοινωνίας που πραγματικά πλήττεται το νησί της Κρήτης.
1: Δηλαδή αύριο, κύριε Δήμαρχε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναμένεται, που θα μετέχετε προφανώς και εσείς οι Δήμαρχοι, θα ληφθεί απόφαση ή μάλλον θα προταθεί ο χώρος όπου μπορεί να φιλοξενηθεί η δομή
0: φιλοξενία. Δεν νομίζω, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης, διερμηνεύοντας τις μέχρι τώρα απόψεις, θέσεις που έχουν διατυπωθεί δημόσια, τόλμησε να πει ότι εικάζει ότι θα είναι εξ ορισμού αρνητική η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Θα είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης αυριανής συνεδρίασης επίσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το Σώμα, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός που προβλέπει τη δημιουργία μονάδας καύσης στο νησί αλλάζει άρδιν όλα τα δεδομένα σε σχέση με το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που όπως είναι γνωστό προσκρούει στις μαζικές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Το θέμα της μονάδας καύσης εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εισάγεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από σχετικό αίτημα του επικεφαλής της παράταξης «Η Κρήτη μας αλλιώς», Σπύρου Δανέλη, ο οποίος εκτιμά ότι παρά το γεγονός ότι η άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει γνωμοδοτικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα, είναι σημαντικό να αποτυπωθεί και να προωθηθεί επίσημα προς την κυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, το θέμα της δημιουργίας εργοστασίου καύσης τέθηκε σε διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι και το Σεπτέμβριο, δηλαδή σε μια περίοδο που και λόγω των διακοπών δεν υπήρξε η αναμενόμενη θεσμική ανταπόκριση. Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη «Κρήτη μας αλλιώς» αξιολογεί ότι είναι σημαντικό το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσημα να ξεκαθαρίσει τη θέση του στην πολύκροτη υπόθεση της δημιουργίας μονάδας καύσης ή θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται και παρουσιάζεται ως η μέθοδος που εξαφανίζει το πρόβλημα των σκουπιδιών, προσφέροντας φτηνή ενέργεια. Ουσιαστικά όμως, σύμφωνα με την περιφερειακή παράταξη, υπονομεύει την ανακύκλωση και την ανταγωνίζεται. Γιατί αν εφαρμοστούν εκτεταμένα προγράμματα ανακύκλωσης, μειώνονται σημαντικά τα καύσιμα υλικά όπως το χαρτί και τα πλαστικά των προς επεξεργασία απορριμμάτων, αλλά και τα έσοδα από την παραγωγή της, τα έξοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, ανθαρρύνει τον εφησυχασμένο καταναλωτισμό, ενώ μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά επικίνδυνη και για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εργοστάσια καύσης ή θερμικής επεξεργασίας δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς λόγω των παραπάνω προβλημάτων και στον αντίποδα προτάσσεται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών ως οι πρώτες προτεραιότητες.
1: Λίλια, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύριο Δανέλη, τον επικεφαλής της παράταξης «Κρήτη μας αλλιώς». Κύριε Δανέλη, καλό μεσημέρι.
3: Κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, την τελευταία αυτή εξέλιξη, μια γρήγορη, έτσι, ένα γρήγορο σχόλιο για την απόφαση να συζητηθεί αύριο τελικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο η δομή φιλοξενίας κατόπιν της τηλεδιάσκεψης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης και η Δήμαρχη με τον κύριο Πλεύρη.

0: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε καθυστερήσει. Εμείς είμαστε εκτεθειμένοι και αναφέρομαι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Έπρεπε όχι ως παρατηρητές και ως μωρές παρθένες που ξαφνικά νιώσαμε το πρόβλημα να μας απειλεί άμεσα, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ ξέραμε ότι οφείλουμε εμείς με δική μας πρωτοβουλία να υποδείξουμε τους εναλλακτικούς χώρους που σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν έτσι τις μονάδες φιλοξενίας με αξιοπρεπή τρόπο και επαρκή και χωρίς να δημιουργούν τα προβλήματα τα κοινωνικά τα οποία βλέπουμε να δημιουργούνται και είναι γαϊτανάκι. Και ξέρετε κύριε Βαρδάκη, αν εμείς που έπρεπε να έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και να υποδείξουμε εμείς με τα βασικά κριτήρια διαφανή, γνωστά και κοινά. Τώρα ως παρατηρητές ή ως αποδέκτες έτσι, υποχρεωτικών διαδικασιών της κεντρικής κυβέρνησης η αυτοδιοίκηση θα παρακολουθήσει.
1: Εσείς ποια θέση θα καταθέσετε αύριο κύριε Δανέλη, αν έχει
0: επανειλημμένα έχουμε συζητήσει, ξέρετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και επανειλημμένα έχουμε εκθέσει τις απόψεις μας. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή φιλοξενίας, υποδοχής και φιλοξενίας, η οποία κατά την άποψή μας δεν πρέπει να είναι μια κλειστή φυλακή, ούτε να είναι έτσι αυτό που κάποιοι έχουν κατά νου με τις λογικές που έχει η κυβέρνηση σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον. Όμως η Κρήτη που είναι front σημείο σήμερα δεν μπορεί να μην έχει δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Και βλέπετε στα Χανιά, η Αγιά μέσα σε οικιστικό έτσι, ιστό λειτουργεί αφού υλοποιούνται και αφού οι δεσμεύσεις γίνονται αποδεκτές και με ένα αξιοπρεπή τρόπο λειτουργεί ως κέντρο άμεσης υποδοχής και μετά διοχέτευσης των κατατρεγμένων έτσι, στα κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Η Κρήτη δεν μπορεί να μην έχει δομές φιλοξενίας. Όμως θα πρέπει να πληρούν, όπως είπα και λίγο πριν, διαφανή και πολύ συγκεκριμένα κριτήρια επάρκειας. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα είναι οι ενδεδειγμένοι χώροι. Και για το ΚΤΕΟ θεωρώ ότι δεν επαρκεί, δεν είναι ο κατάλληλος χώρος. Βεβαίως, θεωρώ ότι είναι αστεία τα επιχειρήματα περί τουρισμού. Παντού, η Κρήτη είναι παντού τουριστική, δεν είναι μονάχα ο ΒΟΑΚ και το κομμάτι του καρτερού. Είναι συνολικότερα, η Κρήτη είναι έτσι, τουριστική περιφέρεια. Όμως, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι όροι και αν κερδιθεί η αξιοπιστία, γιατί βλέπετε, δεν είναι αξιόπιστο το κράτος όταν λέει για 4 μήνες θέλω τώρα και μετά θα φύγουμε. Δεν το πιστεύει κανείς. Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος. Για το ΚΤΕΟ έχουμε καταθέσει εμείς ως παράταξη μία πρόταση. Εκεί θα μπορούσε να φιλοξενηθεί ένας χώρος πολιτισμού. Ένα θεατράκι δηλαδή υπαίθριο στα πρότυπα του Λυκαβητού.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε κύριε Δανέλη, επειδή είμαστε στο Δελτίο Ειδήσεων, θα δούμε τι θα γίνει αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ούτως ή άλλως, αλλά ξέρετε, η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι ο παρακολουθητής και πρέπει, ξέρετε, και οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να χαϊδεύουμε πάντα αυτιά.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα και στο θέμα.
0: Αλλά με κριτήρια συγκεκριμένα και διαφανή.
1: Να δούμε και στο θέμα της κάψης των απορριμμάτων, κύριε Δανέλη, ποια είναι η θέση η δική σας, εν συντομία σας παρακαλώ.
0: Κοιτάξτε, ούτε η περιφέρεια ούτε οι δήμοι δυστυχώς έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητα. Από τώρα και 3 χρόνια είναι αρμοδιότητα και της κεντρικής κυβέρνησης και είναι σχεδιασμός πια της κυβέρνησης να κατασκευάσει 6 εργοστάσια καύσης σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, ένα από τα οποία θα είναι στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν υλοποιηθεί αυτό και στο παρελθόν επιχείρησε να το υλοποιήσει η κυβέρνηση αυτή, αλλά επειδή είναι τεράστιο το κόστος και επισφαλής η κάλυψη μετά των επενδυτών που προϋποθέτει πολύ μεγάλες ρήτρες στους δήμους, άρα στους δημότες, γιατί ένα εργοστάσιο καύσης πρέπει να καίει συνεχώς σκουπίδια 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, ασταμάτητα και σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλιώς υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά, προβλήματα υγείας. Έτσι και αλλιώς. Η άποψή μας είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ναι σε ένα εργοστάσιο καύσης, όχι εδώ, παντού στην Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους που τους έχουμε εκθέσει, δεν είναι στιγμής. Να μείνω σε έναν βασικό, παιδευτικό, παιδαγωγικό και που είναι θέμα τρόπου ζωής. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε τις επόμενες γενιές. Φτάνει η δική μας έτσι, η αμέλεια και ο τρόπος με τον οποίο, ο άφρον τρόπος με τον οποίο έχουμε χειριστεί τους φυσικούς πόρους και τη ζωή μας

0: ολόκληρη, δεν μπορούμε να καταδικάσουμε τις επόμενες γενιές ως παραγωγούς απορριμμάτων. Το αντίθετο, πρέπει να μειωθούν τα απορρίμματα για χίλιους δύο λόγους, και οικονομικούς και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε ναι σε ένα εργοστάσιο καύση που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με όλα τα οποία πρέπει να κάνουμε και αυτά που δεν έχουμε κάνει.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Μία κουβέντα μονάχα, κύριε Βαρδάκη, για ανακύκλωση καρκινοπατή στην Ελλάδα, γιατί δεν την άφησαν να περπατήσει και δεν την οργάνωσαν όπως έπρεπε. Ενώ ευρωπαϊκούς πόρους έχουμε και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις έχουμε. Και σε όλη την

0: Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται για την τιμή των όπλων και τη συνείδησή μας και την υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες να έχει μια σαφή άποψη.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δανέλη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Τι επηρεάζει την ψυχική ευεξία καθώς μεγαλώνουμε? Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης μελετά για πρώτη φορά τους παράγοντες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Καθώς μεγαλώνουμε, πολλοί από εμάς δίνουμε μεγάλη σημασία στη σωματική μας υγεία. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να διατηρούμε την ψυχική μας ευεξία, το ενδιαφέρον μας για τη ζωή, τις κοινωνικές μας σχέσεις και την αίσθηση ότι η καθημερινότητά μας παραμένει ουσιαστική και ικανοποιητική. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ποιότητα ζωής στη μεγαλύτερη ηλικία επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Η υγεία του εγκεφάλου, ο ύπνος, η σωματική κατάσταση και οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας παίζουν σημαντικό ρόλο. Εξίσου σημαντικός όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα της ζωής μας, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και διατηρούμε στόχους, ενδιαφέροντα και αίσθηση νοήματος στην καθημερινότητά μας. Οι καθημερινές μας συνήθειες και ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζουν τα συναισθήματά μας και κατ' επέκταση την ψυχική μας ευεξία. Ακόμα και όταν εμφανίζονται ήπιες δυσκολίες στη μνήμη ή σε άλλες νοητικές λειτουργίες, η ψυχική ευεξία μπορεί συχνά να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί μέσα από μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στις κοινωνικές δραστηριότητες και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της ζωής. Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, επικεφαλής τον Παναγιώτη Σίμω, καθηγητή αναπτυξιακής νευροψυχολογίας, πραγματοποιεί μια νέα ερευνητική μελέτη στο Ηράκλειο, εξετάζοντας για πρώτη φορά συνδυαστικά βιολογικούς δείκτες, χαρακτηριστικά του ύπνου, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αξιολογούν την ζωή και την καθημερινότητά τους. Το εργαστήριο αναζητά άνδρες και γυναίκες ηλικίας 60-75 ετών με εμφανείς δυσκολίες στη μνήμη, προκειμένου να συμμετέχουν στην σημαντική αυτή έρευνα.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σίμω, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακρότες.
1: Να είστε καλά. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της έρευνας, δηλαδή τα συμπεράσματά της, σε τι θα βοηθήσουν, κύριε καθηγητά, όσον αφορά το θέμα αυτό που συζητάμε?
3: Εντάξει, αυτό που μας ενδιαφέρει και εμάς και σαν κλινικούς και σαν ερευνητές είναι γιατί μερικοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μια προχωρημένη ηλικία, όπως και εμείς, έτσι, δηλαδή πάνω από τα 55-60, ναι, που θεωρείται μέσα ηλικία πλέον. Γιατί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι ξεχνούν λίγο παραπάνω και γιατί εστιάζονται τόσο πολύ σε αυτή τη φυσική δυσκολία, τέλος πάντων, και αυτό τους χαλάει τη ζωή πραγματικά. Δηλαδή, να το πούμε απλά λόγια, τους κάνει πιο δυστυχισμένους. Τους κάνει να τους απασχολεί πάρα πολύ, γιατί νομίζουν ότι θα πάθουν άνοια, ότι θα εξαντώνται από τα παιδιά τους κλπ. Ενώ τις περισσότερες φορές πρόκειται απλά για συναισθηματικού τύπου δυσκολίες και όχι για πραγματική δυσκολία στη μνήμη. Και αυτό μπορούμε να το δούμε με ειδικά τεστ που μπορούμε να κάνουμε, που κρατάνε έτσι αρκετή ώρα και είναι πολύ εντελεχή. Ναι. Και επίσης επικουρικά και με μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που επίσης κάνουμε στα πλαίσια της μελέτης μας. Άρα θέλουμε να δούμε γιατί κάποιοι άνθρωποι ξεχνούν λίγο παραπάνω, αλλά και κάποιοι που ξεχνούν το ίδιο με τους άλλους θεωρούν ότι αυτή είναι μεγαλύτερη δυσκολία και αυτό απειλεί τη ζωή τους, την ευεξία τους, το μέλλον τους, τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν συμβουλές, με συγχωρείτε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε, κύριε Σίμω, και τι πρέπει να κάνουν εάν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά?
3: Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε αν ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, αντιμετωπίζει πραγματική δυσκολία στη μνήμη ή απλώς δίνει μεγαλύτερη σημασία στη φυσική έκπτωση της μνήμης που συμβαίνει σε όλους. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι όντως έχει κάποιο πραγματικό πρόβλημα στη μνήμη, τότε το καλύτερο είναι να τον παρακολουθούμε σε βάθος χρόνου, αλλά και να κάνουμε κάποια συμβουλευτική για να δούμε μήπως μπορεί με κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητά του, να βάλει δηλαδή λίγο περισσότερη άσκηση, κάποιες περισσότερο ευχάριστες δραστηριότητες στην καθημερινότητά του, τον βοηθήσουμε να είναι καλύτερα συγκεντρωμένος σε αυτά που ακούει, σε αυτά που του συμβαίνουν γύρω του και κατ' επέκταση να τα θυμάται και καλύτερα. Μπορεί να εφαρμόζει κάποιες απλές στρατηγικές, δηλαδή να κρατάει σημειώσεις, να προσέχει λιγότερο, λίγο παραπάνω σε αυτά που ακούει και να τα επεξεργάζεται καλύτερα. Γενικά μπορούμε να πετύχουμε αρκετά

0: αρκετά καλύτερη μνήμη σε ανθρώπους πάντα που δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα, δεν έχουν άνοια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ο περισσότερος κόσμος. Είμαστε σχεδόν όλοι μας.
1: Σας ευχαριστούμε για τις πολύτιμες αυτές συμβουλές. Να είστε καλά, κύριε Σιμό.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Προβληματισμός και ανησυχία για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχολικού κτηρίου της πρώην Ακαδημίας, ενώ ο Δήμος οργανώνει ενημερωτική συνάντηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου, να μας πει περισσότερα. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Υπάρχει μια συνολική αντίδραση και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς και το Σύλλογο των Γονέων όσον αφορά την καθυστέρηση αυτή. Τι λέει λοιπόν ο Σύλλογος και αν κάνετε κάτι διαφορετικό από τη συνάντηση που είναι σήμερα ή οτιδήποτε άλλο, να μας δώσετε μια εικόνα.
2: Βεβαίως. Να σας δώσω μια εικόνα.
1: Ναι, αυτό παρακαλώ.
2: Που την εικόνα θα την γνωρίζει η κοινή γνώμη. Από ό,τι γνωρίζετε πολύ καλά, ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να εμπέζει τη σχολική κοινότητα με όλες αυτές τις συσκέψεις ενημερωτικές που διοργανώνει. Ενώ λίγες μέρες πριν, θα θυμάστε πολύ καλά, δεν ξέρω αν έχει ξαναθυμάσει τα μέσα, που είχε οργανώσει, είχαν οι σύλλογοι γονέων της Ακαδημίας είχαν οργανώσει μια σύσκεψη με ονομαστικές προσκλήσεις προς όλους τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς προϊστάμενους που αφορά το θέμα του έργου, το οποίο πλέον το μπορώ να το ονομάσω ως Ιωθήρη της Άρτας στην Ακαδημία. Έλαψα δόντια δια της απουσίας τους. Εμφανίστηκε μόνο ο υπεύθυνος της ΔΔΕ, ο διευθύντης του ΔΔΕ, ο οποίος έδωσε ο άνθρωπος της εξηγήσης του, από και πέρα κανείς άλλος. Και σήμερα λοιπόν οι σύλλογοι γονέων και η κοινή γνώμη ανακαλύπτει ότι ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει στα μέσα μία σύσκεψη και ενημέρωση για την πορεία των έργων στην Ακαδημία. Μάλλον το κάνει για να δώσει δηλώσεις στα μνημεία. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, διότι δεν έχει στείλει πρόσκληση σε κανέναν, ούτε καν στους διευθυντές των σχολείων, ούτε καν σε όλους τους που αφορά το έργο της σχολικής κοινότητας και το έργο της Ακαδημίας. Και οργάνωσαν μια σύσκεψη και ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Η ενημέρωση που έχουμε εμείς ως έδωση γονέων είναι ότι δεν έχει κληθεί κανείς που πρέπει να κληθεί για να γνωρίζει για το έργο. Και αυτό ήταν μια σύσκεψη, έτσι μάλλον και το θεατή είναι.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν γνωρίζετε λοιπόν ποια θα είναι, μπορεί να είναι η εξέλιξη, τι θα πει ο Δήμος Ηρακλείου γι' αυτό.
2: Όχι, βέβαια, αφού δεν έχει κληθεί κανείς να πάει. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουν πάει ούτε οι διευθυντές των σχολείων, δεν έχουν πάει ο Σύλλογος Γονέων του 54 τουλάχιστον, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, γιατί από αυτόν έχουμε την ενημέρωση προς την Ένωση Γονέων. Οι Σύλλογοι Γονέων, βέβαια, τους ακούτε ότι θέτουν καυτά ερωτήματα, κύριε Μαντάκη, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα απαντήσει ο Δήμος Ηρακλείου. Τα οποία έτσι πολύ γρήγορα να σας πω είναι γιατί αυτό το έργο δεν ολοκληρώνεται επί δύο χρόνια. Αυτή η επάρξη ισχύω του ρεύματος, η οποία από ό,τι δήλωσε και ο κύριος ο διευθυντής του ΔΔΕ, ακόμα ο Δήμος δεν έχει κάνει το έτοιμο. Αυτό ήταν στην προηγούμενη σύσκεψη. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των ρολογιών τόσο καιρό και μένει εκεί, οπότε βλέπουμε ένα κουφάρι στην Ακαδημία να στέκει εκεί χωρίς να παίζουν ούτε, χωρίς να υπάρχει μια σφυριά μέσα, τίποτα, τόσο καιρό το έργο κλειστό. Ο εργολάβος έχει πληροφορήσει γραπτός ότι κάνει διακοπή των εργασιών. Τι γίνεται με τις εισόδους των σχολείων, τα οποία παραμένει το σχολείο να λειτουργεί παρανόμως με μία είσοδο? Αυτό γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να συμβαίνει, και όμως στην Ελλάδα και στον Δήμο Ηρακλείου συμβαίνει και αυτό. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη διάθεση των πολλαπλών χρήσεων που τόσα χρόνια ακούμε? Έχει δεσμευτεί προσωπικά ο Δήμαρχος, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτε. Οι σύλλογοι γονέων περιμένουν. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση. Οπότε, καλό θα ήταν κάποια στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου να δει σοβαρά το θέμα και να απαντήσει πλέον σε ένα-ένα τα καυτά ερωτήματα και όχι να βγάζει στον αέρα συσκέψεις για το θεατήριο και τα μάτια του κόσμου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Να είστε καλά. Καλό
2: μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι,

0: και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
7: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Ιδιαίτερες θερμές αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς εισερχόμαστε, όπως όλα δείχνουν, σε μακρά προεκλογική περίοδο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το πολιτικό σκηνικό της χώρας με τα κομματικά επιτελεία να ενεργοποιούν πλήρως τους εκλογικούς μηχανισμούς. Η αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες έχει ξεκινήσει, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία με έντονη κινητικότητα σε όλη την επικράτεια. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση πλήρους κινητοποίησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σύνθημα της εκλογικής μάχης από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής. Οι αλλαγές σε πρόσωπα κλειδιά και η εκλογή του νέου γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη σηματοδοτούν τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει το κόμμα σε προεκλογικό συναγερμό με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες του 2027. Ξεκινά το νέο κύκλο των θερινών περιοδιών του με πρώτο σταθμό τα Δωδεκάνησα, ενώ στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται και περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα αντίπαλα στρατόπεδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθούν τη φθορά της κυβέρνησης και να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις αρχηγών και στελεχών σε πόλεις και χωριά για την καταγραφή των προβλημάτων της καθημερινότητας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωρά την καμπάνια του Πασόκ στην Αττική, όπου το κόμμα πονά, έχοντας βάλει στο τραπέζι την απειλή της διαγραφής για όσους σπάσουν ξανά τη γραμμή. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος του Πασόκ θα βρεθεί σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων της Ραπετσόνας. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανέβουν τα ποσοστά του Πασόκ στην Αττική, όπου καταγράφει χαμηλές πτήσεις σε αντίθεση με την περιφέρεια. Ο Αλέξης Τσίπρας, που επέστρεψε στην πολιτική σκηνή ιδρύοντας το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λαμβάνει μέρος σε καθημερινές συσκέψεις, ανοιχτές παρεμβάσεις, ενώ ασχολείται και με τη συγκρότηση ψηφοδελτίων από το στρατηγείο του στυλοφόρου Αμαλίας με στόχο τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πραγματοποιεί εκτεταμένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Το πλάνο της περιλαμβάνει επαφές στην Αττική, τον Πειραιά και την Κρήτη, με επίκεντρο το Ηράκλειο ή τα Χανιά, με στόχο τη δημιουργία τοπικών πυρήνων βάσης και τη συλλογή υπογραφών για το κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτική καμπή, καθώς η Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει την αυτόνομη μη κάθοδο του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές και τη στήριξη του νέου φορέα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η τρέχουσα δραστηριότητα εστιάζει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στην κριτική κατά της κυβέρνησης, ζητώντας άμεση προσφυγή στις κάλπες με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και το μίνι ανασχηματισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εστιάζει στην ισχυροποίηση των κομματικών του οργανώσεων και στην ανάδειξη των λαϊκών προβλημάτων. Η προεκλογική δραστηριότητα της ελληνικής λύσης ενώπιση των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από επιθετικές τοποθετήσεις του Προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου. Το κόμμα αξιώνει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πανικό και κατάρρευση, ενώ ταυτόχρονα προωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Το πατριωτικό κίνημα Νίκη έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα μέσω των τοπικών νομαρχιακών του κοινοτήτων με σκοπό την επαφή με την ελληνική περιφέρεια. Τέλος, η Πλεύση Ελευθερίας και με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυσή της ξεκίνησε κύκλο εκδηλώσεων και ανοιχτών διαδικασιών διαβούλευσης σε όλη την Ελλάδα.
7: Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε, λένε οι πληροφορίες, με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Σκούπα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε παλιά χρέη εκτός εισπράξης, οφειλές 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
9: Η φορολογική διοίκηση μεταφέρει στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων εισπράξης χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων και αποβιωσάτων οφειλετών, εστιάζοντας πλέον στην εισπράξη των άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για φέτος, η ανεξάρτητη αρχή ετοιμάζει να μεταφέρει οφειλές 6 δισεκατομμυρίων στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξης, αυξάνοντας ορευτικά το σχετικό ποσό στα 41,2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Η ένταξη μιας οφειλής στην κατηγορία αυτή προϋποθέτει ότι στα προηγούμενα χρόνια ή δεκαετίες η φορολογική διοίκηση έχει εξαντλήσει τους ελέγχους και όλα τα εισπρακτικά μέσα για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του φιλέτη, αλλά παρόλα αυτά η επιδίωξη των οφειλών δεν μπορεί να επιτευχθεί με κανένα από τα διαθέσιμα μέσα ή κυρώσεις λόγω αντικειμενικής αδυναμίας σύσπραξης ή ανυπαρξίας περιουσίας. Η διαδικασία έχει στόχο την αποτύπωση της πραγματικής εισπραξιμότητας και για να μην αναλώνονται υπηρεσίες της σε σκελετούς και φαντάσματα, η φορολογική διοίκηση επαναξιολογεί περιοδικά παλαιές οφειλές που παραμένουν ανύσπρακτες επί δεκαετίες, καθαρίζοντας μέρος των παλαιών ληξιπρόθεσμων. Βγάζοντας από το στόχαστρο τέτοιες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες της ΑΔΕ επικεντρώνονται στο κυνήγι για την ίσπραξη ζωντανών οφειλών.
7: Ξεκινά από 24 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε εκατομμύρια οικογένειες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την καταβολή της νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, η οποία αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τις επόμενες ημέρες και το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου. Το μέτρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, στοχεύει στην άμεση στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ενίσχυση αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών, καλύπτοντας περίπου το 85% των οικογενειών με παιδιά. Το βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης παροχής είναι η απλοποίηση της διαδικασίας. Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν καμία απολύτως αίτηση σε κάποια πλατφόρμα. Η διασταύρωση των στοιχείων πραγματοποιείται ψηφιακά και αυτόματα με βάση τις πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις και τα ποσά θα εμφανιστούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονέων από τις 24 του μήνα και έπειτα. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με τα όρια να διαμορφώνονται κλίμακωτα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Οικογένειες με ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Η ενίσχυση σε αυτή την κατηγορία είναι 150 ευρώ. Σε οικογένειες με δύο παιδιά και με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ, η ενίσχυση είναι 300 ευρώ. Ενώ σε οικογένειες με τρία παιδιά και με ετήσιο εισόδημα έως 50.000 ευρώ, η ενίσχυση φτάνει τα 450.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον παιδί, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων ακόμα και στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

0: Κύκλοι του Υπουργείου επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια στοχευμένη ένεση ρευστότητα στην αγορά, η οποία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών εξόδων λόγω των θερινών αδειών και της προετοιμασίας για την επόμενη σχολική χρονιά.
1: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού διαπιστώθηκε το Μάιο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών περίπου 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Μαΐου του 2025. Παράλληλα, το ποσό που ρυθμίστηκε τελικά βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας διαμορφώθηκε στα 569 εκατομμύρια. Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών, οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα. Η αξιοσημείωτη αυτή άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό φυλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξοδικαστικού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 60.395 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών.
1: Και να περάσουμε τώρα στην κίνηση του χρηματιστηρίου στις 2.382,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,41% ο τζίρος στα 93,19 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η μεγαλύτερη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μέχρι τις 19 Ιουλίου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Στέλιο Βοιαντόπουλο να μας πει περισσότερα για τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στέλιο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Η μεγάλη στιγμή που περιμένουν εκατομμύρια φιλαθλοί σε όλο τον πλανήτη έφτασε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 ανοίγει την αυλαία του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας, σε μια διοργάνωση με ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα, καθώς είναι η διοργάνωση που έχει τις περισσότερες ομάδες στην ιστορία του θεσμού, 48 το σύνολο, 32 ήταν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ και μέχρι το 1978 ο maximum αριθμός ομάδων ήταν 16. Συνολικά θα γίνουν 104 παιχνίδια, από τα οποία λόγω και της διαφοράς ώρας που έχουμε με την Αμερική είναι με τα μεσονύχτια. Οι ομάδες έχουν χωριστεί, 48 ομάδες, σε 12 ομίλους των τεσσάρων και στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου συν τις 8 καλύτερες τρίτες. Η αυλαία του Μουντιάλ του 2026 ανοίγει απόψε στο Μεξικό με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Μια μισή ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης και άλλη μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το Μουντιάλ είναι ότι θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης. Η πρώτη θα γίνει απόψε στο Μεξικό, η δεύτερη στον Καναδά, την άλλη χώρα που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση. Αύριο είναι το παιχνίδι του Καναδά με την Βοσνία Ερζεγοβίνη και θα προηγηθεί η τελετή έναρξης και λίγο αργότερα αύριο θα γίνει και η τελετή έναρξης στο Λος Άντζελες πριν το εναρτήριο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Ουρουγουάης. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολύ υψηλές οι τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ του 2026, ενώ τα εισιτήρια για τον τελικό της διοργάνωσης ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ. Ως φαβορή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εμφανίζονται η Ισπανία, η Γαλλία είναι τα πιο δυνατά φαβορή και μετά ακολουθούν και άλλες ομάδες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Πορτογαλία και η Γερμανία είναι οι ομάδες οι οποίες αναμένεται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικά.

0: κλιματικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrag Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Spalfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrag στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της περιουσίας τους, καθώς και η ανάρτηση του κτηματολογίου αποκάλυψε σοβαρά λάθη και παραλήψεις της υπηρεσίας. Στο Ηράκλειο αύριο, ο πρόεδρος του κτηματολογίου σε ημερίδα του ΤΕΕΤΑΚ για την κτηματογράφηση. Από την πλαίνη είσοδο πέρασα λίγο πριν τις 2, την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας. Η σύλληψή τους για την υπόθεση κλείδωσε από κάμερες και στίγματα κινητών για το άγριο φωνικό με κατσούνες. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πολυωρή σύσκεψη για τη δομή φιλοξενίας του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα ληφθεί η τελική απόφαση. Το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προβληματισμός και ανησυχία για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχολικού κτηρίου της πρώην Ακαδημίας, ενώ ο Δήμος οργανώνει σήμερα ενημερωτική συνάντηση. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλοι στον Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Και σήμερα καλό απόγευμα στο Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ, ξεκινά απόψε με το παιχνίδι που θα γίνει στο Μεξικό ανάμεσα στην ομώνυμη εθνική ομάδα και την Νότια Αφρική. 10 το βράδυ η σημερινή αναμέτρηση με την οποία ανοίγει η αυλαία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι η διοργάνωση με τον μεγαλύτερο αριθμό ομάδων, 48 το σύνολο. Ποτέ στο παρελθόν δεν έγινε Μουντιάλ με τόσες πολλές ομάδες. Και δυστυχώς μέσα σε αυτές τις 48 ομάδες, σχεδόν το 1/4 του πλανήτη δεν είναι η εθνική μας ομάδα. Πολλά τα μάτς, 104 στο σύνολο, πολλά τα ξενύχτια, καθώς περίπου 55 παιχνίδια θα γίνουν

με τα μεσονύχτιες ώρες και πρωινές ώρες. Και βέβαια νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα εστιαστεί στους νοκάουτ αγώνες από τη φάση των 32 περισσότερο και όχι στη φάση των ομίλων, η οποία μοιάζει λίγο πολύ, είναι 12 όμιλοι, μοιάζει λίγο πολύ με προκριματικά μουντιά. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αφού σας πούμε ότι η δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στον Όφι φαίνεται ότι η περίπτωση του Σαλσέδο δεν θα προχωρήσει, το θέμα της ανανέωσης, από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και από εκεί και πέρα στον Όφι πρέπει να τρέξουν και τα μεταγραφικά θέματα, γιατί απομένουν έτσι 4 εβδομάδες μέχρι να, ίσως και κάτι περισσότερο, περίπου 5 εβδομάδες πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία. Θα πρέπει ο Όφι να κάνει και τις μεταγραφικές προσθήκες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής μία μεταγραφή, αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, όποιο που χρειάζεται και λόγω Ευρώπης, και επειδή υπάρχουν και αρκετές αποχωρήσεις αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Στο μπάσκετ θα πάμε, μάλλον ο τίτλος θα κριθεί στον 5ο τελικό, ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, εκεί ο Παναθηναϊκός, παρά τους τραυματισμούς, παρά τις αποβολές, παρά την αποβολή του Ναν, είχε τα ψυχικά αποθέματα για να πάρει την νίκη, και πλέον ο τίτλος θα κριθεί το Σάββατο, 6 το απόγευμα είναι, λόγω Μουντιάλ είναι τόσο νωρίς το ο 5ος τελικός. Θα μάθουμε το βράδυ του Σαββάτου τον νέο πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Η μεγαλύτερη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026, ξεκινά απόψε στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά μέχρι τις 19 Ιουλίου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Πριν από τον απόψινό αγώνα θα γίνει η τελετή έναρξης, ενώ επειδή η διοργάνωση φιλοξενείται σε 3 διαφορετικές χώρες, εκτός από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, στα εναρκτήρια παιχνίδια, στα γήπεδα των ΗΠΑ και του Καναδά, που θα γίνουν αύριο, θα γίνουν και εκεί τελετές έναρξης του Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ με χειρές απουσίες από όλες τις Ηπείρους, πρώτη και καλύτερη η Ιταλία, η οποία έχει 4 παγκόσμια τρόπαια στο ενεργητικό της. Μάλιστα είναι μοναδική από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες που θα λείψει, αφού στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής θα βρεθούν οι υπόλοιπες 7, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία. Αρκετοί όμως είναι και οι ποδοσφαιριστές στάρ που θα απουσιάσουν, είτε λόγω αποκλεισμού των εθνικών τους, όπως ο Λεβαντόφσκι, ο Ντοναρούμα, ο Κβαρατσχέλια, ο Λούκμαν, αλλά και εξαιτίας τραυματισμών, όπως ο Ροντρίγκο, ο Γκνάμπρι, ο Μιλιτάο, ο Μιναμίνο και ο Καρλ. Το φετινό Μουντιάλ δεν αποκλείεται να είναι ο τελευταίος χορός για παίκτες που έγραψαν πολύ μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπως ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λούκα Μόντριτς και ο Νεϊμάρ. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, πολύ δύσκολα θα βρίσκεται στο ρόστερ του Όφι και τη νέα αγωνιστική περίοδο

ο Έντι Σαλσέδο, καθώς η διαφορά που χωρίζει τις δύο πλευρές το οικονομικό είναι πολύ μεγάλη. Σαλσέδο θέλει αιτήσεις αποδοχές για να ανανεώσει το συμβόλαιο του 600.000 ευρώ, ενώ η πρόταση του Όφη ανέρχεται στις 250.000 ευρώ. Αλλάζει σελίδα το τμήμα μπάσκετ του Όφη, με τον Εραστέχνη Όφη να κάνει γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή του ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με ενδιαφερόμενους για να αναλάβουν το τμήμα με στόχο μια αναδόμηση και αλλαγή φιλοσοφίας. Ο Εραστέχνης Όφη στην ίδια ανακοίνωση ευχαριστεί την Επιτροπή Μπάσκετ που έτρεξε την ομάδα τα τελευταία χρόνια και κράτησε όρθιο το τμήμα, αλλά όπως τονίζει έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αλλάξει σελίδα το τμήμα. Να δούμε κάποια στιγμή παιδιά της Ακαδημίας του Συλλόγου που μετράει 500 παιδιά να φοράνε τη φανέλα του μπασχετικού Όφη και να δημιουργήσουμε μια βάση για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η ανακοίνωση της Επιτροπής Μπάσκετ του Όφη, με την οποία αναφέρεται στην απόφαση του Εραστέχνη για διακοπή της συνεργασίας, ενώ τονίζει πως ενημερώθηκε από αντιπρόεδρο του Εραστέχνη για το τέλος με το τμήμα της συνεργασίας με το τμήμα μπάσκετ. Στην ανακοίνωση της απερχόμενης Επιτροπής Μπάσκετ του Όφη τονίζεται πως δημιουργήθηκε τεχνητό αδιέξοδο, ενώ επιχειρήθηκε προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών ώστε να φανεί ότι εγκαταλείπεται το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Παράλληλα τονίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Μπάσκετ ενημερώθηκαν από αντιπρόεδρο του Εραστέχνη για επαφές με άλλους ενδιαφερόμενους ώστε να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, παρότι είχε ξεκινήσει ήδη από την Επιτροπή Μπάσκετ ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον πέμπτο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο πρωταθλητής στην φετινή Basket League μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση επί του Ολυμπιακού χθες στο ΆΚΑ με 93-86 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μόλις 2 ώρες εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου.

Η ομάδα μπάσκετ του Εργοτέλη ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με το προπονητικό δίδυμο του ανδρικού τμήματος Παντελή Χριστοδούλου και Βασίλη Μαϊστρέλη. Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο NBA έκαναν οι New York Knicks, οι οποίοι κέρδισαν μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι του San Antonio Spurs με 107-106, αν και έχαναν ακόμη και με 29 πόντους διαφορά. Πλέον οι New York Knicks προηγούνται με 3-1 στις νίκες, θέλουν μία νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Ο επόμενος τελικός θα γίνει τα ξημερώματα Κυριακής στο Σαν Αντώνιο.

Σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, η όθηση στα ταξίδια και τον τουρισμό που αναμενόταν από τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της χρονιάς δεν φαίνεται. Για χρόνια το Μουντιάλ αναμενόταν να φέρει ένα απροσδόκητο όφελος στην τουριστική βιομηχανία της Αμερικής, όμως το κλίμα φόβου και βέβαια και οι ακριβές τιμές σε εισιτήρια και ξενοδοχεία φαίνεται να έχουν φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Στο μεταξύ, με δήλωσή του ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Εφαντίνο εν όψη της έναρξης του Μουντιάλ τόνισε ότι χωρίς τη δέσμευση και τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν αδύνατη η διοργάνωση ενός παγκοσμίου κυπέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Πορτογαλία ανήκησε στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας την Νιγηρία σήμερα με 2-1, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει πολλές ευκαιρίες για γκολ χωρίς όμως να σκοράρει. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Η πρώτη ώρα της εκπομπής θα αφιερωθεί στην εγχώρια αθλητική επικαιρότητα και η δεύτερη ώρα στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του 2026, που αρχίζει απόψε και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής, να πω ότι ο τεχνικός μας, ο Μινάς, μας έβαλε στο κλίμα του Μουντιάλ. Ακούσαμε το

επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, για την οποία έτσι θα αναφερθούμε εκτενώς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου ένα είναι το ανοιχτό από τα εσωτερικά μέτωπα της σχετικής ομάδας και αναφέρομαι στις ανανεώσεις των συμβολέων, καθώς ο Όφη επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, η οποία είναι τελικά για ένα χρόνο, μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027, με το που επιστρέψει ο Ισπανός αμυντικός από την πατρίδα του, θα ολοκληρωθεί και τυπικά η ανανέωση του συμβολέου του, και πλέον μένει η περίπτωση του Έντι Σαλσέδο, για την οποία έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Ο Όφη του έδωσε την περασμένη σεζόν τα διπλάσια χρήματα, μάλλον η προσφορά του Όφη ήταν στα διπλάσια χρήματα από αυτά που πήρε πέρσι, περίπου 120.000 ευρώ. Η προσφορά που έκανε η κρατική ομάδα ήταν με αιτήσιες αποδοχές 250.000 ευρώ, 600.000 ευρώ αξιώνει ο Έντι Σαλσέδο για να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Όφη. Για την ώρα δεν έχει βρει κάποια ομάδα και καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαφορά είναι αδύνατο να συνεχίσει στον Όφη, εκτός αν δεν βρει αυτό που θέλει και πορευτεί με τα χρήματα που του προσφέρει η κρατική ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Όφη θα δώσει κάτι παραπάνω για τον Έντι Σαλσέδο. Οπότε, όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ο Σαλσέδο πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν για την κρατική ομάδα ο πρώτος σκόρερ του Όφη την περσινή περίοδο στο πρωτάθλημα με 10 γκολ και 3 στο κύπελλο, 13 το σύνολο. Είχε 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 26 συγγνώμη, και 10 γκολ, και έπαιξε βέβαια και στο κύπελλο. Στο κύπελλο είχε 3 γκολ σε 9 συμμετοχές και μια συμμετοχή στο Super Cup με τον Ολυμπιακό. Αυτά εσύ για τον Σαλσέδο. Από εκεί και πέρα στον Όφη κινούνται για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Υπάρχει η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, είναι δεδομένη συμφωνία των δύο πλευρών, διαδικαστικά απομένουν για να ανακοινωθεί από την κρατική ομάδα. Από εκεί και πέρα τώρα για την περίπτωση του Σιέλη, το οικονομικό φαίνεται ότι δημιουργεί έτσι θέματα, και οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή είναι τέτοιες που στον Όφη πλέον κοιτάζουν και άλλες λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Ο Όφη, ο οποίος κοιτάζει και επιθετικό, έχουμε πει ότι ένας στόχος που έχει η κρατική ομάδα για την επίθεση είναι ο Μπεντανκόρ, που ανήκει στον Ολυμπιακό και πέρσι είχε μια καταπληκτική σεζόν στην Ισπανική Αλμπαθέτε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, μια σεζόν που τον έφερε στο στόχαστρο και ισπανικών ομάδων πρώτης κατηγορίας. Ο Όφη παλεύει αυτή την περίπτωση, δεν είναι εύκολη περίπτωση, αλλά αν γίνει αυτή η μεταγραφή θα είναι πραγματικά μια σπουδαία μεταγραφή για την κρατική ομάδα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί για τον Όφη, όπως του Μπαρτόλο, που μένει ελεύθερος 30 Ιουνίου από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τα μεταγραφικά. Να πούμε ότι μάθαμε και το δεύτερο φιλικό του Όφη, και το μάθαμε από στην Ολλανδία, το μάθαμε από την αντίπαλο της κρατικής ομάδας. Είναι η Μπρέντα, μια ομάδα η οποία έπεσε πέρσι από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας και θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Το φιλικό με την Μπρέντα θα γίνει 28 Ιουλίου στο Ούντεν Μπόσχ, όπως έκανε γνωστό
η ομάδα της Ολλανδίας. Θυμίζουμε ότι και από τη Βίλεμ, η οποία θα παίξει στην πρώτη κατηγορία, επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, είναι 1η Αυγούστου. Οπότε έχουμε τα δύο από τα φιλικά που θα δώσει όφη 4-5 συμμετοχή.

0: Αυγούστου και τα επίσημα παιχνίδια για τον Όφη ξεκινούν στις 12 Αυγούστου με το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο, και 8 μέρες αργότερα ο Όφη θα δώσει το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη νέα σεζόν για τα play-off του Europa League. Θα γνωρίζει 3 Αυγούστου τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Οι αγώνες είναι 20 και 27 Αυγούστου. Αν αποκλείσει τον αντίπαλό του Όφη, θα συνεχίσει τη league phase του Europa League, που σημαίνει 8, τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν αποκλειστεί, θα παίξει league phase του Conference League, εκεί όπου είναι λιγότερα τα παιχνίδια, είναι 6, δεν είναι 8 όπως στο Europa και στο Champions League. Αυτά έτσι τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Όφη. Να πούμε κάτι που έχει να κάνει και με τον Όφη και τον Χρήστο Μανδά, ότι πυκνώνουν τα δημοσιεύματα, είχαμε μεταφέρει και δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα για τον Μανδά και το ενδεχόμενο που παίζει σοβαρά να επιστρέψει στην ομάδα της Λάτσιο. Δημοσίευμα αναφέρει πως είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσει τον βασικό τερματοφύλακα, τον Ιβάν Προβεντέλ, η Λάτσιο στην Ίντερ, και η σκέψη των ανθρώπων και του προπονητή, του Τζενάρο Γκατούζο, είναι να επιστρέψει ο Μανδάς στη Λάτσιο για να πάρει θέση βασικού. Είναι κάτι που παίζει πάρα πολύ. Δεν είναι καλό βέβαια για τον Όφη σε αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί ο Όφη θα ήθελε πολύ να κρατούσε τον παίχτη η Μπόρμουθ και να πλήρωνε, αν δεν πλήρωνε 18, να πλήρωνε 12, 14 εκατομμύρια, ώστε ο Όφη να έπαιρνε το 10%. Τώρα και σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές, και μάλιστα η Μεσαντζέρο έγραψε ότι ο Γκατούζο τηλεφώνησε στον Μανδά και του μίλησε λέγοντάς του ότι με την επιστροφή του θα είναι βασικός, από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Προβεντέλ θα αφήσει την Λάτσιο για να παραχωρηθεί δανεικός στην Ίντερ. Λογικά το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή η πιο πιθανή εξέλιξη, σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο ή με τον ιταλικό τύπο, είναι να επιστρέψει στην Λάτσιο ο Χρήστος Μανδάς. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Βέβαια να πούμε ότι η Μπόρμουθ δεν έχει παρατήσει την υπόθεση και προσπαθεί να πάρει τον παίκτη, αλλά όχι με το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά με ένα ποσό χαμηλότερο, εκεί κοντά στα 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες SICA, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη.

0: Σιλάκισα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Χθες είχαμε ένα συγκλονιστικό τέταρτο τελικό, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση, με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό να παίρνει πολλές βοήθειες από τον Τολιόπουλο, από το Σόρτς, όταν ειδικά όταν αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν, και τελικά να κερδίζει το παιχνίδι με 93-86 και να στέλνει τη σειρά σε πέμπτο τελικό, εκεί που θα κριθεί ο τίτλος το Σάββατο 6 το απόγευμα, στην αναμέτρηση με των δύο ομάδων που θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πούμε ότι στο χθεσινό παιχνίδι πραγματικά έτσι έσπαζαν καρδιές με την εξέλιξή του. Νομίζω ότι ήταν ωραιότερος από τους τέταρτους τελικούς. Κρίθηκε στην δεύτερη παράταση. Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Ναν έκανε καταπληκτικό παιχνίδι με 23 πόντους. Πολύ καλός ο Σόρτς με 13. Ο Χέις Ντέιβις είχε 12 πόντους, 7 rebound. Πολύ καλός ο Τολιόπουλος, που έδειξε ότι άξιζε καλύτερη μεταχείριση από τον προπονητή του φέτος. Είχε 11 πόντους και κρίσιμα καλάθια, κρίσιμο τρίποντο στη δεύτερη παράταση. Και επίσης και ο Ερνάν Γκόμεθ με 8 πόντους και 10 rebound. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, ξεκινώντας από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργκίν Αταμάν.
1: Okay, it was a great game in our sights with many.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι σήμερα πραγματικά δεν δέχθηκα καμία ποινή και όντας ερχόμενος εδώ στην press conference ντυμένος έτσι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παρόλο που είχαμε πάρα πολλούς παίκτες απόντες. Όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στο παρκέ. Πιστεύω ότι αμυντικά κάναμε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βέβαια εκεί είχαμε προβλήματα με τα φάουλ και αυτό μας δημιούργησε κάποια θέματα στην επίθεση. Όμως ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μας βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε τεράστια δουλειά, έπαιξε για 48 λεπτά και όλοι οι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν, και ο Τολιόπουλος και ο TJ Shorts. Ο Γκραντ μπορεί να έχασε κάποια σούτ, αλλά αμυντικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Με το Χουάντσο προσπαθήσαμε αμυντικά να παίξουμε άμυνα στους point guard του Ολυμπιακού και να προστατέψουμε το καλάθι μας, οπότε τους αναγκάσαμε να σουτάρουν από μακριά και όχι μέσα στην ρακέτα. Επιθετικά λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, δύο ευκαιρίες πριν την πρώτη παράταση να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έχασε όμως ένα σούτ ο Χουάντσο και άλλο ένα ο Τολιόπουλος. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πιστεύω ότι παίξαμε εξαιρετική άμυνα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας, για τον οργανισμό και για τους οπαδούς μας, καθώς δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα στην έδρα μας και τώρα θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί στο ΣΕΦ το Σάββατο και να πάρουμε τον τίτλο εκεί.
3: Ήθελα να ρωτήσω, αν, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος μιας επίπονης χρονιάς, αν θεωρεί αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι που τον κάνει πιο υπερήφανο μέσα στη σεζόν, βάσει των συνθήκων που δημιουργήθηκαν πριν το παιχνίδι, απουσίες ως Μάνς, Λούκα, Ρογκαβόπουλου, αλλά και μέσα στο παιχνίδι βρέθηκε δύο φορές με μείον 5 σε κρίσιμα σημεία. Και αν θεωρεί ότι μπορεί να υπήρχε έτσι μια έξτρα βοήθεια, αύρα όπως θέλει να το πει, από ψηλά, ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί σαν σήμερα είχε φύγει ο Παύλος Γιαννακόπουλος και φαντάζομαι ότι η νίκη θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Ευχαριστώ.
1: Yes, for sure.
2: Ναι, σίγουρα θα ήθελα όντως να αφιερώσω το απόψινό παιχνίδι, την απόψινή νίκη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, διότι μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν και το πιο

0: ίσως από το πιο δύσκολο, αν όχι το πιο δύσκολο που έχουμε παίξει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε, τους τραυματισμούς και τις απουσίες, όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στον αγωνιστικό χώρο και όλοι πίστεψαν σε εμάς από την αρχή, έξω από το ξενοδοχείο που μαζεύτηκε κόσμος, στην αρένα, στο ΆΚΑ. Όλοι πίστεψαν σε εμάς, δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Οι παίκτες μου έδωσαν τεράστια μάχη, τεράστια προσπάθεια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς και θα ήθελα να αναφιερώσω το απόψινο παιχνίδι στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου και στην οικογένεια Γιανακόπουλου για την αγάπη και για όσα έχουν κάνει για το άθλημα του μπάσκετ.
1: Η σημερινή απόδοση και του DJ Shots και του Βασίλη Τολιόπουλου, ειδικά στη δεύτερη παράταση που ουσιαστικά καθάρισαν το παιχνίδι, είναι κάτι που μπορεί να υπολογίζει περισσότερο για το τελευταίο παιχνίδι, ψάχνοντας τις περισσότερες δυνατές καλές λύσεις.
2: Yes, for sure. This team...
0: Ναι, σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα, ειδικά μετά το αφόσον ο Γκραντ ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παίξουμε με 3 ψηλούς. Ο Τολιόπουλος βοήθησε πάρα πολύ όταν βγήκε ο Ναν με τα φάουλ, για να δημιουργήσει, να βρει σκορ, να κάνει assist, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε μόνο τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που το έκανε αυτό για να δημιουργήσει κατοχές. Οπότε σίγουρα θα τους χρησιμοποιήσουμε στο τελευταίο παιχνίδι. Πήραν αυτοπεποίθηση σήμερα και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν πολύ.
3: Μάλιστα, αυτά από τον Ευγένα Ταμάν. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είχε παράπονα από τους παίκτες του για τον τρόπο που έπαιξαν, ειδικά όταν ο Ολυμπιακός πήρε και με διαφορά 5 πόντους στην παράταση. Περίμενε καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού από τους παίκτες του. Να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που κρύφτηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος κάθε περίοδου της τέταρτης, ενώ της πρώτης παράτασης και της δεύτερης, ήταν σημαντικές. Εμείς είχαμε την ευκαιρία, παίρνοντας 5 πόντους, χρειαζόμαστε μια καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε. Και εκεί πέρα γίνανε πράγματα, κάναμε 0-2 βολές, είχαμε λάθη στο τέλος, δώσαμε γρήγορο καλάθι στον Παναθηναϊκό μόλις πήραμε τη διαφορά. Ενώ χρειαζόμαστε 2-3 αμυντικά plays καλά να σταματήσουμε την μπάλα. Και τελικά ο Παναθηναϊκός επέμεινε και κέρδισε το παιχνίδι. Οπότε του αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το 5ο παιχνίδι τη σειρά στο γήπεδό μας. Κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε. Να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας. Θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να θα παίξουμε καλύτερα από σήμερα. Ευχαριστώ.
4: Πέρα, ήθελα να ρωτήσω αν παίζει ρόλο και επειδή τα ρολόγια έχουν πάει περίπατο όσο πλησιάζουν τελική προς το τέλος. Παίζουν επέκταση σε υπερβολικό. Μήπως μέτρησε πάρα πολύ και η κούραση, ακόμα και στις βολές του Φουρνιέ ή σε κάποιες αποφάσεις αμυντικά ή επιθετικά. Αν ήταν δηλαδή κομβικό.
2: Και ναι, παίζει ρόλο η κούραση. Απλώς ας πούμε η κούραση του Μιλωτίνοφ ήταν σημαντική. Αλλά ο Τέρι Τζόνς έπρεπε να παίξει περισσότερο στο παιχνίδι. Έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να παίξει 6 λεπτά. Και σε ένα παιχνίδι που τελικά έχει 50. Μιλάω για. Ο καθένας από εμάς πρέπει να διαχειριστεί αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι κάτω από καθεστώς πίεσης ή να είναι πιο έτοιμος μέσα στο παιχνίδι, ώστε να δώσει την ευκαιρία και στον προπονητή να ανοίξει το rotation. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
4: Επίσης, να ρωτήσω για το θέμα του rebound, γιατί με ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το έχει ισορροπήσει, το έχει κερδίσει κιόλας. Πιο πολύ με, όχι μόνο με τακτικά, παίζοντας και με πάθος αυτό το κομμάτι.
2: Πότε το έχει ισορροπήσει και το έχει κερδίσει.
4: Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, που ήταν τεράστια διαφορά. Δηλαδή,
2: μα και το δεύτερο και το τρίτο, 35 κατοχές περισσότερες είχαμε μέχρι τώρα από rebound, ξέρω, στα τρία παιχνίδια.
4: Σήμερα έχει τα διπλάσια επιθετικά, όμως παίξαν καθοριστικό ρόλο και στην παράταση και στο.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα επέμεινε πολύ να πάει στο rebound. Εμείς έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά, να προστατεύσουμε, να πάμε στη ρακέτα μέσα στο κέντρο τη ρακέτα από πολλές μπάλες διεκδικούμενες τις χάσαμε. Και να μην δώσουμε και αυτοποίηση στον Παναθηναϊκό με δεύτερες και τρίτες προσπάθειες. Ήταν μεγάλο λάθος μας, συμφωνώ.
5: Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στην παράταση ουσιαστικά και στην πρώτη και στη δεύτερη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα σχήμα την περισσότερη ώρα με τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο στα γκάρτ. Θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τη διαφορά ύψους στα γκάρτ, διότι παίξατε και σε ένα σημείο με Τζόσεφ και Γουόκαπ και Φουρνιέ, να δημιουργηθούν κάποια mismatch. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο από πλευρά Ολυμπιακού προς αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, προφανώς πολλά μπορούν να συμβούν καλύτερα. Καλύτερο διάβασμα από τους παίκτες, άλλο rotation. Εγώ έβγαλα τον Τζόζεφ στη δεύτερη παράταση και πήγαμε με τον Πίτερ σε ψηλότερο σχήμα κλπ. Και αποτύχαμε σε αυτό. Άρα προφανώς εγώ έκανα κάποιο λάθος εκεί. Γιατί ο Πίτερ έδωσε δύο φάουλ που ήταν αμέσως στις βολές. Προφανώς λοιπόν ότι ξέρετε, ένα παιχνίδι μπάσκετ δεν ελέγχεται από τους προπονητές 100%. Ούτε κατεβάζει μια επίθεση για να παίξει εναντίον ενός μισμάτς. Μπορεί να βρει το μισμάτς στο flow, στο ρυθμό. Επαναλαμβάνω, για κάποιο λόγο εμείς δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά και αμυντικά είχαμε ολιγορήσει μερικά σε κρίσιμα σημεία. Οπότε αυτό φταίει που χάσαμε.
1: Ο Tyson Ward στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Σήμερα δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Ο Tyler Dorsey προσπάθησε να βρει ένα ρυθμό, δεν τα κατάφερε. Το να μπουν αυτοί οι παίχτες στην εξίσωση, ωστόσο, είναι από τα καθοριστικά σημεία για το πέμπτο παιχνίδι.
2: Χωρίς αμφιβολία. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ κουρασμένες, πρέπει να ανοίξει το rotation. Ο Ντόρση ήταν δύσκολο γιατί ήταν 15 μέρες έξω χωρίς καμία προπόνηση. Ο Γόρτ θα μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερα, να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, ξέρετε, το να δείχνουμε με το δάχτυλο τους παίκτες που δεν έπαιξαν καλά ή που έπαιξαν καλά. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Πρέπει να πάρουμε καλές αποφάσεις, πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί σε κάποια πράγματα, πρέπει να στάρουμε καλύτερα την μπάλα και να πάμε σε σημεία που είμαστε καλύτεροι από το Παναθηναϊκό.
3: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε και σε παίχτες να ακούσουμε πρώτα τον Ντίνο Μίτογλου από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
6: Να δώσω καταρχάς πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου και σε όλο το staff, γιατί πραγματικά καταθέσαμε ψυχή σήμερα. Δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός. Θεωρώ ότι όλη η ενέργεια που μας έδωσε, ειδικά στο τέλος, ήταν φοβερή. Να σταθώ γενικά ότι και πάρα πολλά plays δεν μας βγήκαν, έτσι. Αλλά εμείς δεν επιμείναμε εκεί πέρα. Δείξαμε πόσο καλοί παίχτες είμαστε. Δεν το βάλαμε πολύ κάτω και δυστυχώς ήρθαν ακόμα κάποιες άτυχες στιγμές με τραυματισμούς κάποιων παιδιών. Αλλά εμείς ήμασταν εκεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους παίχτες μου και την ομάδα μου.
7: Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστήκατε χωρίς Οσμάν, Σλούκα, τον Ροκαβόπουλο. Στη διάρκεια Λεσόρ και Γαλαϊτζάκη αντιμετώπισαν πρόβλημα. Πού βρήκατε τις δυνάμεις?
6: Είναι το πόσο θέλεις. Εδώ κρίνεται ένας τίτλος. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάναμε τα πάντα για να μην έρθει και να πάρει την νίκη στην έδρα μας. Οπότε όλο αυτό σε χτυπάει πάρα πολύ στον εγωισμό. Είμαστε επαγγελματίες παίχτες. Γενικά όλοι οι αθλητές έχουν γενικά, νευριάζουν πάρα πολύ όταν τους χτυπάει στον εγωισμό. Οπότε θεωρώ ήταν και ένα έξτρα κίνητρο. Και όλοι ξέρουμε τι σημασία έχει, τι έχουν αυτοί οι τελικοί και αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θεωρώ αυτό παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
7: Κάποια στιγμή χάνεται και τον Αν στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και τον Γκραντ στην πρώτη παράταση. Πώς?
6: Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αποβλήθηκαν. Οπότε έπρεπε να βρούμε λύσεις για να συνεχίσουμε να καλύψουμε τα κενά τους. Χαίρομαι που όποιος μπήκε στο γήπεδο ήταν έτοιμος, είχε ενέργεια, κάλυψε πάρα πολύ καλά το κενό τους. Τίποτα, να ξεκουραστούμε. Και μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι Game 5 στην έδρα τους.
7: Και βέβαια από εκεί πέρα Game 5, ένα παιχνίδι, ένας τίτλος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
6: Ναι, πιστεύω θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί θα είναι ταυτόχρονα και πολύ κουραστικό ψυχολογικά, ψυχικά και σωματικά για όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κριθεί ο τίτλος της χρονιάς. Να ξεκουραστούμε τώρα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι.
3: Θα ακούσουμε έτσι για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Τη δήλωσε και ο άσος του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ.
8: Νομίζω καθαρό μυαλό, κάποιες κρίσιμες επιθέσεις που κάναμε λάθος στην άμυνα. Δεχτήκαμε κάποια εύκολα γαλάθια. Μας πήραν κάποια rebound. Κρίνουν όταν ειδικά πάει τόσο κοντά, μικρές λεπτομέρειες κρίνουν το παιχνίδι και δυστυχώς δεν ήταν υπέρ μας.
9: Είναι σειρά τελικών, πηγαίνουμε στο πέμπτο μάτς. Εκεί τι εικόνα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στον στόχο που είναι ο τίτλος?
8: Πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να μαζέψουμε ψυχικά αποθέματα, ψυχολογία και να πάμε μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα, να μην χάσουμε τη μάχη το rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε αρκετά rebound, και να πάμε δυνατά για να πάρουμε τον τίτλο.
9: Ακούγεται πολύ συχνά, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, ότι πλέον οι έδρες δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Τελικά φαίνεται ότι παίζουν τον ρόλο τους και μάλιστα σημαντικό.
8: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε δει break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας μέχρι το τέλος.
9: ακουγόταν, λεγόταν, φαινόταν μέχρι ένα σημείο ότι είχατε ψυχολογικά αδειάσει μετά την επιτυχία της EuroLeague. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα τώρα σας βοηθάει να βρείτε την πνευματική σας πρώτα απ' όλα ηρεμία?
8: Κοίτα, νομίζω για όλους τους παίχτες είναι δύσκολο. Βλέπετε πόσοι τραυματισμοί υπάρχουν και για τις δύο ομάδες. Αλλά είναι η δουλειά μας, είναι το πάθος μας, είμαστε ευλογημένοι που το κάνουμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι και όπως είπα μπροστά στον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το κίνητρο που έχουμε να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, να πάμε μέχρι το τέλος.
3: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Σάσα Βεζέκοφ. Ο τελευταίος τελικός θα γίνει το Σάββατο 6 το απόγευμα, σε αντίθεση με τους 4 πρώτους που ξεκινούσαν 9 το βράδυ. Έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Η ΕΡΤ έχει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ. Γι' αυτό το λόγο ο τελικός του Σαββάτου, όπου θα κριθεί ο τίτλος, θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα έγραψαν ότι σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φύλαθλος γυναίκα που καθόταν πολύ κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας τον πρώτο διαιτητή, βρίζοντάς τον στα αμερικάνικα και λέγοντας ότι δεν ήταν φάουλ αυτό που έδωσε. Αμέσως δόθηκε, διαβάζουμε το φύλλο αγώνα, εντολή απομάκρυσή της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνοντας την εντολή που δόθηκε. Η κυρία για την οποία γίνεται ο λόγος ότι τράβηξε τη φανέλα του διαιτητή είναι η κυρία Ναν, η γυναίκα του Κέντρικ Ναν. Μάλιστα φαίνεται καθαρά στην τηλεοπτική μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης. Μένουμε στο μπάσκετ, να πάμε στις εξελίξεις που έχουμε στον Όφι για το τμήμα μπάσκετ, καθώς η διοίκηση του Εραστέχνη με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με ενδιαφερόμενους για να αναλάβουν το τμήμα με στόχο μία αναδόμηση και αλλαγή φιλοσοφίας. Ευχαριστεί την Επιτροπή Μπάσκετ που έτρεξε τα τελευταία χρόνια την ομάδα και κράτησε όρθιο το τμήμα, αλλά όπως τονίζει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να παίζουν και παιδιά από τις Ακαδημίες Μπάσκετ του Όφη, που πραγματικά έχει πάρα πολλά παιδιά. Πριν διαβάσουμε την ανακοίνωση του Εραστέχνη Όφη, να πούμε ότι η Επιτροπή Μπάσκετ, που μετά τα δημοσιεύματα περί παρέτησής της εξέδωσε μια ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσει τη θέση της, κάνει λόγο για τεχνικό αδιέξοδο, επιχείρηση προσπάθειας μετάθεσης ευθυνών, ώστε να φανεί ότι εγκαταλείπεται το τμήμα μπάσκετ του Όφη, κάτι τέτοιο που δεν το δέχεται, και τονίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής Μπάσκετ του Όφη ενημερώθηκαν από αντιπρόεδρο του Εραστέχνη για επαφές με άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, παρότι η Επιτροπή Μπάσκετ που έτρεχε το σύλλογο τα τελευταία χρόνια είχε ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό. Διαβάζουμε πρώτα την ανακοίνωση της Επιτροπής Μπάσκετ του Όφη, η οποία προηγήθηκε αυτή του Εραστέχνη. Αναφέρει λοιπόν η Επιτροπή Μπάσκετ του Όφη, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο που αναφέρονται σε δήθεν παρέτηση της Επιτροπής μας και σε αδιέξοδο στο τμήμα μπάσκετ του Όφη, επιθυμούμε να αποκαταστήσουμε άμεσα και υπεύθυνα την αλήθεια ενώπιον του φύλαθλου κόσμου της ομάδας μας. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η παρούσα διοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθοσφαίρισης, η οποία από το έτος 2017 διοικεί το τμήμα με αποδεδειγμένη συνέπεια και τεράστια οικονομική αιμορραγία, το ποσό από το 2017 ως σήμερα που δαπάνησε προσεγγίζει σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 800.000 ευρώ, ουδέποτε παραιτήθηκε και ουδέποτε φυγομάχησε. Αντιθέτως, παρά τη βαθύτατη θλίψη μας για τον υποβιβασμό της ομάδας στη National League 2, πρώην τρίτη εθνική, ο οποίος οφείλεται αποκλειστικά, όπως όλοι αναγνωρίζουν, στους διαδοχικούς και σοβαρούς τραυματισμούς βασικών παιχτών, βρισκόμαστε ήδη σε πλήρη φάση ανασύνταξης, σχεδιασμού και συγκρότησης της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο, με μοναδικό στόχο την άμεση επαναφορά του Όφη εκεί που ανήκει. Κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, ενημερωθήκαμε ευνηδιαστικά από τον αντιπρόεδρο του Εραστέχνη Όφη ότι η διοίκηση του Μητρικού Σωματείου δεν επιθυμεί τη συνέχιση της διαχείρισης από εμάς του τμήματος και ότι βρίσκεται σε επαφές με τρίτα πρόσωπα για τη διάδοχη κατάσταση. Το τεχνικό αντιέξοδο επομένως δεν δημιουργήθηκε από εμάς, αλλά από τη μονομερή και παράλογη απόφαση του Εραστέχνη Όφη να διακόψει τη συνεργασία μαζί μας, στερώντας μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς την ομάδα που αγαπάμε και οραματιζόμαστε να δούμε στην υψηλότερη κατηγορία. Άλλωστε, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία η ομάδα κατάφερε να πετύχει την είσοδο στα play-off προκειμένου να προβιβαστεί, μόνο συγχαρητήρια λαμβάναμε από τους ίδιους ανθρώπους. Αρνούμαστε ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια μετάθεση ευθυνών περί εγκατάλειψης της ομάδας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Παρά την πικρία μας, παραμένουμε στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για μια ομαλή και διαφανή παράδοση, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη των επιλογών του, και ευχόμαστε ολόψυχα στον Όφη να βρει τον δρόμο του προς τις ανώτερες εθνικές κατηγορίες. Αυτά αναφέρει η Διοικούσα Επιτροπή μπάσκετ του Όφη. Και από την πλευρά του, ο Εραστέχνης στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Όφη έχει αποφασίσει να αλλάξει σελίδα στο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα κύκλο συζητήσεων με ενδιαφερόμενους για να αναλάβουν το τμήμα. Όταν οι συζητήσεις αυτές ολοκληρωθούν, τότε θα γίνουν και επίσημες αναφορές πάνω σε αυτό. Οι αποφάσεις αυτές δεν λαμβάνονται λόγω του υποβασμού της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που βλέπει κάθε μπασκετικό στην πόλη, αλλά και κάθε φίλος της ομάδας, ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή πλεύσης και αλλαγή φιλοσοφίας, μια αναδόμηση στο τμήμα του μπάσκετ. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αιχμή για τη Διοικούσα Επιτροπή που είχε μέχρι σήμερα αναλάβει να τρέχει την ομάδα. Η προσπάθειά τους κάθε χρόνο να βρουν χρήματα και να κρατούν ζωντανό το τμήμα ήταν πολύ σημαντική και συγκινητική. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και τη μεγάλη προσφορά στο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Κρίνουμε όμως ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αλλάξει σελίδα το τμήμα, να δούμε κάποια στιγμή παιδιά της Ακαδημίας του Συλλόγου που μετράει 500 παιδιά να φοράνε τη φανέλα του Συλλόγου και να δημιουργήσουμε μια βάση για τα επόμενα χρόνια. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφη που θα γίνει την 3η 16 Ιουνίου έχει προσκληθεί η Επιτροπή Μπάσκετ ώστε να κάνουμε ένα αγωνιστικό και οικονομικό απολογισμό της χρήσης του στην ομάδα και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Καταλήγει η ανακοίνωση του Εραστέχνη Όφη. Οπότε εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα στο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα είναι ώρα Μουντιάλ.

0: ξέρεις. Δεν αξίζεις τα όνειρά μου, ούτε και την αγκαλιά μου. Και ήρθε η ώρα να υποφέρεις.
1: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Σωρία σφαλμάτων εντοπίζεται στους τιματολικούς πίνακες στους δημούς Ηρακλείου, Μαλεβιζιού και Χερσονήσου, προκαλώντας έντονη ανησυχία και ασφυξία στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σχετικά πιο ήρεμη είναι σήμερα η κατάσταση στα νότια παράλια της Κρήτης σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι μεταναστευτικές αφήξεις ήταν συνεχείς σε εξέλιξη από συμφόρηση στο χώρο του παλιού ψυγείου. Missing Alert ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης, τα οποία τα ίχνη της χάθηκαν εδώ και μέρες από τα Χανιά. Γενικευμένη πτώση δοβάσεων εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η τάση αυτή οφείλεται κυρίως στα απαιτητικά θέματα που αντιμετώπισαν οι υποψήφοι σε βασικά μαθήματα κλειδιά, τα οποία περιόρισαν τις υψηλές βαθμολογίες. 65% αύξηση στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού διαπιστώθηκε το Μάιο. Η αξιοσημείωτη αυτή άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μηνύματα περαιτέρω κλιμάκωσης έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για νέες επιθέσεις στο Ιράν και δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να καταλάβουν το νησί Χάργ και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος, ο Μανώλης Πρωνάκης. Καλό απόγευμα, καλή βάρδια στο Μανώλη, ο οποίος πήρε τη Σιτάλη πριν από λίγο από τον επίσης καλό φίλο, τον Μίνα Βορδοναράκη. Όπως είπαμε, θα αφιερώσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι το πολυπληθέστερο σε αριθμό ομάδων, 48 ομάδες, 104 παιχνίδια. Οι αγώνες θα γίνουν σε τρεις διαφορετικές χώρες για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Τρεις χώρες αναλαμβάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το δεύτερο μουντιάλ τους, ήταν οικοδέσποινα και το 1994 η Αμερική, στο οποίο μουντιάλ είχε λάβει μέρος και η Ελλάδα, το πρώτο της, με μια πραγματικά αποτυχημένη παρουσία. Για το Μεξικό είναι το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο μετά το 70 και το 86, και ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του. Είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνουά του κορυφαίου του αθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί μέσα σε σκιές, έντονες ανησυχίες και προβληματισμό και διαμάχες. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαν απέναντί τους το Ιράν λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης. Υπάρχουν και άλλες, έτσι θα λέγαμε, συνθήκες που εμποδίζουν πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου να βρεθούν σε αυτές τις τρεις χώρες, ειδικά στην Αμερική, όπου και τα εισιτήρια είναι ακριβά και τα ξενοδοχεία, μιλάμε για πολύ ψηλά ποσά. 104 παιχνίδια, όπως είπαμε, σε τέσσερις ζώνες ώρας, 13 διαφορετικές ώρες, σε 16 πόλεις θα γίνει η διοργάνωση, και από τα 104 παιχνίδια τα 55 είναι με τα μεσονύχτια. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Απόψε στις 10 το βράδυ θα γίνει στο στάδιο Αζτέκα. Η αναμέτρηση αυτή είναι για τον πρώτο όμιλο και σηματοδοτεί την επιστροφή στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το εμβληματικό γήπεδο που φιλοξένησε αγώνες το 1970 και το 1986 για το Μουντιάλ, ενώ παράλληλα αναβιώνει μνήμες από τον αγώνα του τουρνουά του 2010 που έγινε στη Νότια Αφρική, όταν η Νότια Αφρική αναδείχθηκε σώπαλη 1-1 με το Μεξικό στο Γιοχάνεσμπρο. Αυτή τη φορά το Μεξικό είναι ξεκάθαρο φαβορί και η νίκη θα τους αυξήσει τις πιθανότητες να τερματίσουν στην πρώτη θέση του ομίλου, στον οποίο μετέχουν η Νότια Κορέα και η Τσεχία. Το Μεξικό έχει μείνει αίτητο στους τελευταίους 8 αγώνες του, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο αίτητο σερί που έχει σημειώσει σε παγκόσμιο κύπελλο και παρέχοντας βέβαια περαιτέρω ενθάρρυνση στην ομάδα του Χαβιέρ Αγκύρε εν ώψη του τουρνουά. Η ατμόσφαιρα

Σήμερα αναμένεται εορταστική, καθώς περισσότεροι από 80.000 οπαδοί θα κατακλείσουν το ανακαινισμένο ΑΣΔΕΚΑ για τον πρώτο αγώνα του διευρυμένου παγκοσμίου κυπέλου των 48 ομάδων. Νότια Αφρική επιστρέφει στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά από τη διοργάνωση του 2010, την οποία φιλοξένησε, και ο Βέλγος προπονητής Ούγκο Μπρος πιστεύει ότι η Νότια Αφρική, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια αγορά, μπορεί να εκπλήξει τους πιο φιλόδοξους αντιπάλους. Πριν από το παιχνίδι είναι η τελετή έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου και η ιδιαιτερότητα σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης, μία σε κάθε χώρα. Η πρώτη χρονικά θα γίνει απόψε, πριν από το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική, και θα ακολουθήσουν άλλες δύο. Η δεύτερη τελετή έναρξης θα γίνει στον Καναδά αύριο, και η τρίτη επίσης αύριο, λίγες ώρες αργότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις εορταστικές εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες όπως ο Κολομβιανός Σταρ Μπάλβιν, η Μεξικανο-Ισπανόφωνη τραγουδίστρια Μπελίντα και ο Μεξικανός Αλεξάνδρο Φερνάντες. Η τελετή ανάρχηση στον Καναδά θα γίνει πριν το παιχνίδι του Καναδά με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια αναμέτρηση η οποία είναι η δεύτερη χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο στις 5 τα ξημερώματα. Αύριο στις 10 το βράδυ θα γίνει αυτό το παιχνίδι, Καναδάς Βοσνία, και 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου είναι το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη, και εδώ πριν από την άνοιξη αυτού του αγώνα θα έχουμε την τελετή έναρξης και για την Αμερική. Αυτά λοιπόν για την τελετή έναρξης στην Αμερική. Θα τραγουδήσουν η pop star Katy Perry, ο rapper Future και η βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anita. Θα εμφανιστούν στο Los Angeles, όπου θα γίνει το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη ξημερώματα Σαββάτου, και στην τελετή έναρξης του Καναδά, που θα γίνει αύριο 10 το βράδυ πριν από το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και εδώ υπάρχει μουσικό πρόγραμμα με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Vegan Dream, η οποία θα εμφανιστεί στο Τορόντο, εκεί θα γίνει το παιχνίδι, μαζί με την Ώρα Φατέι και τον Μίκαελ Μπάμπλ. Αυτά έτσι για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να πούμε ότι οι ομάδες, οι 48 ομάδες που μετέχουν, έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις 8 καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των 32, όταν θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές της φάσης των ομίλων.

Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα στους αριθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που ξεκινά απόψε με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Να κάνουμε μια αναφορά στους 12 ομίλους του Μουντιάλ από τους οποίους θα προκριθούν στην επόμενη φάση συνολικά 32 ομάδες, οι δύο πρώτες των ομίλων και οι 8 καλύτερες δεύτερες. Στον πρώτο όμιλο μετέχουν το Μεξικό και η Νότια Αφρική που αγωνίζονται απόψε. Τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία επίσης από τον ίδιο όμιλο. Δεύτερος όμιλος με Καναδά, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία. Τρίτος όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, εκεί όπου Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία είναι οι τρεις ομάδες που ξεχωρίζουν. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Τέταρτος όμιλος με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, Παραγουάη και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος με Γερμανία, απόλυτο φαβορή, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο και η Σημερινό. Έκτος όμιλος με Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Έβδομος όμιλος με Βέλγιο, Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Στον 8ο όμιλο Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Πράσινο Ακροτήριο. Ένατος όμιλος με Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη και αυτός ενδιαφέρον όμιλος και Ιράκ. Δέκατος όμιλος με Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία. Εντέκατος όμιλος με Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία και Κονγκό. Και 12ος όμιλος Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Οι δύο πρώτες, όπως είπαμε, σύν τις 8 καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των 32. Μεταξύ των τρίτων καλύτερων ομάδων ισοβαθμία κρίνεται στη διαφορά τερμάτων, την καλύτερη επίθεση, τους βαθμούς ποινής που θα πάρουν, πόσες κίτρινες ή κόκκινες κάρτες και άλλα κριτήρια ισοβαθμίας. Να πω και το πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή. Απόψε 10 το βράδυ Μεξικό-Νότια Αφρική. Με την ευκαιρία να αναφερθώ και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, οι οποίες θα γίνουν αποκλειστικά από την κρατική τηλεόραση, από την ΕΡΤ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το παιχνίδι απόψε μεταδίδεται από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport. Αύριο τα ξημερώματα 5, Νότια Κορέα-Τσεχία από την ΕΡΤ 1. 10 το βράδυ αύριο Καναδάς Βοσνία ΕΡΤ 2 Σπορ. Ξημερώματα Σαββάτου 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη από την ΕΡΤ 1 και στις 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και την Κυριακή από τα ξημερώματα έως το βράδυ έχουμε 5 παιχνίδια. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία τα ξημερώματα του πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Βραζιλία Μαρόκο από την ΕΡΤ 2 Σπορ. 4 τα ξημερώματα IT Σκωτία από την ΕΡΤ 1. 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία από την ΕΡΤ 1. Αυτό θα το δει σίγουρα Μανώλη ο Γιώργος Τσιχλάκης. Αυστραλία Τουρκία 7 το πρωί της Κυριακής. Εκεί θα είναι 8 ώρες διαφορά έχουμε Αυστραλία. Θα είναι 3 το μεσημέρι. 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο την Κυριακή από την ΕΡΤ 2 Σπορ και 11 το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία Ιαπωνία είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν μέχρι την Κυριακή 14 Ιουνίου. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο υπάρχουν ηχηρές απουσίες με πρώτη και καλύτερη την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια το 34, το 38, το 82 και το 2006. Είναι η μοναδική από τις παγκόσμιες πρωταθλήτρες που θα λείψει από το Μουντιάλ του 2026, αφού στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής θα βρεθούν οι υπόλοιπες 7. Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία από τις 8 παγκόσμιες πρωταθλήτριες στην ιστορία του κορυφαίου τουρνουά και 18 από τα συνολικά 22 παγκόσμια τρόπαια. Τώρα πάμε και σε απουσίες σπουδαίων ποδοσφαιριστών οι οποίες έχουν να κάνουν από τη μία λόγω της αδυναμίας της εθνικής τους να προκριθούν στο Μουντιάλ.
Παίκτες όπως ο Λεβαντόφσκι με την Πολωνία, ο Ντοναρούμα με την Ιταλία, ο Κβαρατσχέλια, ο Γεωργιανός, πραγματικά πολύ μεγάλη απουσία για έναν τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Επίσης δεν θα παίξει στο Μουντιάλ ο Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας. Και υπάρχουν και πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν λόγω τραυματισμών. Και αναφέρομαι στο Ροντρίγκο, τον Γκνάμπρι, τον Μιλιτάο, τον Μιναμίνο και τον Γκάλ, και επίσης παίχτες που έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από την εθνική ομάδα, όπως ο Ρουγανός ο Σουάρες, ο Γάλλος Γκριεσμάν και ο Γερμανός Μίλερ. Αυτό το τουρνουά είναι πολύ πιθανό να είναι ο τελευταίος χορός για μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος κατέκτησε με την Αργεντινή το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέση, ο οποίος κλείνει σε λίγες μέρες τα 39 του χρόνια. Έχει γεννηθεί 24 Ιουνίου του 1987. Είναι απίθανο να προλάβει και άλλο Μουντιάλ. Αυτό θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο του. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι και μεγαλύτερος από τον Λιονέλ Μέση, και γι' αυτόν θα είναι στα 41 του. Απίστευτο.

σε τέτοιο επίπεδο να, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κλεισμένα 41, 5 Φεβρουαρίου του 1985. Και επίσης, εκτός από αυτούς τους κορυφαίους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πιθανότατα αυτό το Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο.

0: 5 Φεβρουαρίου, κάποιου μήνε. 7 μήνε διαφορά. Είναι πιο μεγάλο ο Κριστιανό Ρονάντο από το Λούκα Μόντριτ. Και επίση και ίσω και για τον Νέιμαρ, που είναι πιο μικρό από του προαναφερθέντε. Αυτό θα είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Νέιμαρ, ο οποίο στην καριέρα του έχει ταλαιπωρηθεί πραγματικά από πολλού τραυματισμού. Είναι στα 34 του χρόνια, κλεισμένα 34, 5 Φεβρουαρίου του 1992. Αυτά λοιπόν έτσι και για τους παίχτες που είναι πολύ πιθανόν να κλείσουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο την μουντιαλική τους παρουσία. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος, πάντα στους ρυθμούς του παγκόσμιου κυπέλου.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς την Σαντορίνη, την Μύκονο, την Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και πάμε σε κάποια στοιχεία, σε κάποια στατιστικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Μια αναδρομή στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα με κάποιες μικρές και μεγάλες στιγμές, ρεκόρ και αξιοπερίεργα που χαρακτηρίζουν την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στην Ουρουγουάη το 1930, αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας ήταν ο Άλεξ Βιαπλάν, ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα εκτελέστηκε αφού αποδείχθηκε ότι συνεργαζόταν με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην ίδια διοργάνωση που έγινε στην Ουρουγουάη, η Γαλλία έκανε με το καράβι ταξίδι 40 ημερών για να φτάσει στην Ουρουγουάη και έτσι η προετοιμασία της ομάδας για το πρώτο Μουντιάλ έγινε πάνω στο καράβι. Όσοι οπαδοί της Αργεντινής βρέθηκαν στο Μοντεβιδέο προκειμένου να παρακολουθήσουν τον τελικό το 1930, όπου η ομάδα της χώρας της Αργεντινής αντιμετώπιζε την Ουρουγουάη, υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο από τους Ουρουγανούς. Το αποτέλεσμα, η αστυνομία βρήκε δεκάδες όπλα και πολλά πυρομαχικά. Πανευτικής ήταν ο δικτάτορας της Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνη όταν η διοργάνωση του

34 ανατέθηκε στη χώρα του, μάζεψε στο ανέκτορό του τους παίχτες και το προπονητικό team της Σκουάντρα Τζούρα και έδωσε εντολή: φέρτε μου το κύπελο. Τα μέλη της Εθνικής Τσεχοσλοβακίας στο Μουντιάλ του 34 προέρχονταν από δύο ομάδες, τη Σπάρτα Πράγας και τη Σλάβια Πράγας. Ήταν και η μοναδική φορά που μία εθνική ομάδα είχε συγκροτηθεί από παίχτες μόνο δύο συλλόγων. Ποτέ σε καμία διοργάνωση μέχρι τώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που πήρε μέρος σε Μουντιάλ. Αυτό έγινε στο Μουντιάλ του 34, έπαιξε στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στην Ιταλία και έχασε 4-2 από την Ουγγαρία και αποκλείστηκε. Το 1938, στον αγώνα Βραζιλία-Πολωνία 6-5, ο Λεωνίντας για την Βραζιλία και ο Βιλιμόφσκι για την Πολωνία πέτυχαν από 4 γκολ ο καθένας. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει και πολύ δύσκολα θα γίνει στο μέλλον. Ο Ελβετός Άλφρεντ Μπικέλ και ο Σουηδός Έρικ Νίλσον είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε Μουντιάλ τόσο πριν όσο και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Και οι δύο συμμετείχαν στις διοργανώσεις του 1938 που έγινε στη Γαλλία και του 1950 στη Βραζιλία. Η Ινδία ήταν να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο του 1950, αλλά τελικά δεν έδωσε τον παρόν για έναν απίστευτο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Ήθελαν να παίξουν ξυπόλοιτοι στο παγκόσμιο κύπελο οι Ινδοί, κάτι βέβαια που απαγόρευσε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μην νομίζετε ότι η βία στα γήπεδα είναι παγκόσμια, είναι σύγχρονο φαινόμενο. Στο παγκόσμιο κύπελο του 1954 που έγινε στην Ελβετία, εξαγριωμένη μετά την ήττα του με 1-0 από την Ελβετία, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ιταλίας κυνήγησαν τον διαιτητή του αγώνα Μάριο Βιάννα. Επίσης επεισόδια σημειώθηκαν και κατά την επιστροφή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Αργεντινής στην πατρίδα τους μετά τη διοργάνωση του 1958. Η Αργεντινή είχε χάσει με 6-1 από την Τσεχοσλοβακία και στο αεροδρόμιο του Buenos Aires βρέθηκαν εκατοντάδες φίλαθλοι που πέταξαν πέτρες και ντομάτες στην αποστολή της Αργεντινής. Το 1962 η Χιλή μάζευε ακόμη τα συντρίμια από τους φοβερούς σεισμούς από τους οποίους είχε πληγεί η χώρα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία σκεφτόταν σοβαρά να αφαιρέσει την διοργάνωση από τη Χιλή, όμως τελικά έκανε πίσω μετά τις πιέσεις και τις ηκεσίες του χιλιανού παράγοντα Κάρλος Ντίμορ Πίντο. Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο, μην μας το πάρετε, και αυτό ήταν τα λόγια του που έπεισαν τελικά την FIFA. Το 1962 στη Χιλή η Βραζιλία παρέταξε σύστημα 4-3-3 και κατέκτησε το τρόπαιο. Ο βραζιλιάνικος τύπος κατηγόρησε τον προπονητή Αϊμόρε Μορέιρα ότι το σύστημα με μόνο τρεις επιθετικούς ήταν πολύ συντηρητικό. 5 ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ με διαφορετικές εθνικές. Ο Λουιζίτο Μόντι έπαιξε με την Αργεντινή το 30 και την Ιταλία το 34. Ο Χωσέ Αλταφίνη Ματσόλα με τη Βραζιλία το 58 και τη Γαλλία, την Ιταλία το 62. Ο Φέρενς Πούσκας με την Ουγγαρία το 54 ήταν ο ηγέτης της και με την Ισπανία το 62. Ο Χωσέ Σανταμαρία με την Ουρουγουάη το 54 και την Ισπανία το 62. Και ο Προσινέσκι το 1990 με την Ιουγκοσλαβία και το 98 με την Κροατία. Ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου 1966, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και ο Μπόμπι Τσάρλτον πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ και γράφει το τελικό 2-1, τη νίκη για την Αγγλία. Αρκετοί παίχτες της Πορτογαλίας παρεμβαίνουν στους πανηγυρισμούς των Άγγλων. Για ποιο λόγο? Για να σφίξουν το χέρι του Μπόμπι Τσάρλτον και να το συγχαρούν για το καταπληκτικό αυτό γκολ. Ένα από τα πιο περίεργα περιστατικά στην ιστορία του Μουντιάλ έγινε στον αγώνα Μεξικό-Ελ Σαλβαδόρ 4-0 το 1970. Ο διαιτητής του αγώνα Καντίλ έδωσε φάουλ υπέρ του Ελ Σαλβαδόρ, το οποίο εκτέλεσαν οι παίχτες του Μεξικού και σκόραραν. Προς γενική κατάπληξη, ο Καντίλ κατά κύριο στον γκολ, μάλλον είχε μπερδευτεί.
Από το 1970 η FIFA αποφάσισε ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν υποχρεούται να φορά τη φανέλα με το νούμερο 13 σε περίπτωση που είναι προληπτικός. Το 1970 εντάχθηκαν για πρώτη φορά οι κάρτες ως ποινή σε ποδοσφαιριστή. Αυτοί που φάνηκαν να έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής ήταν οι ίδιοι διαιτητές, καθώς ξεχνούσαν να τις βγάλουν από το τσεπάκι τους, ακόμη και σε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, και συνεχώς κατέφευγαν στις συνηθισμένες για αυτούς συστάσεις προς τους παίχτες. Το 1974 στην Δυτική Γερμανία η Αυστραλία έγινε η πρώτη ομάδα της Οκεανίας που έλαβε μέρος σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Για να προκριθούν, η Αυστραλία έδωσαν αγώνα μπαράζ με την Νότια Κορέα, νίκησαν με 1-0 χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Σκοτσέζος στην καταγωγή Τζίμι Μακέι. Για 45 χρόνια η Γερμανία ήταν κομμένη στα δύο, τόσο στον πολιτικό σου και στον ποδοσφαιρικό χώρο. Οι εθνικές ομάδες Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας αναμετρήθηκαν μόνο μία φορά το 1974 και μάλιστα έγινε η έκπληξη. Η Ανατολική Γερμανία κέρδισε με 1-0, μία ήττα που δεν στοίχησε στη Δυτική Γερμανία γιατί αργότερα αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στο παγκόσμιο κύπελο της Αργεντινής το 1978 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος Μουντιάλ από τους διοργανωτές. Θεωρήθηκε πολύ επιτυχημένος και επειδή τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν οι διοργανώσεις της Ισπανίας και του Μεξικού, ο όρος διατηρήθηκε και καθιερώθηκε. Η γρηγορότερη αλλαγή στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου έγινε το 1978 στο μάτς Ιταλία-Αργεντινή, όπου ο Ιταλός Μπελούτζι αντικαταστάθηκε στο 6ο λεπτό από τον Κουκουρέντου. Στη σκιά του Ντίνο Τζόφο, ο Ιταλός θερματοφύλακας Ιβάνο Μπορντόν συμμετείχε σε δύο παγκόσμια κύπελλα, 78 και 82, όπου η Σκουάντρα Τζούρα έδωσε τον ανώτατο αριθμό αγώνων, 14. Όλες αυτές τις αναμετρήσεις ο Μπορντόν τις παρακολούθησε από τον πάγκο και ολοκλήρωσε την καριέρα του χωρίς λεπτό συμμετοχή σε Μουντιάλ. Τα μόνα αδέρφια τερματοφύλακες που έχουν συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο είναι η Βίκτορ και Βιάτσεσλαβ Τσάνοφ, και οι δύο ήταν αναπληρωματικοί του μεγάλου Ρενάν Ντασάεφ στην Εθνική Σοβιετική Ένωση του 1982 στην Ισπανία. Στην ίδια διοργάνωση ο τερματοφύλακας του Βελγίου Ζαν Μαρί Πφαφ είδε το χάρο με τα μάτια του, καθώς κινδύνευσε να πνιγεί σε μια πισίνα μόλις λίγες ώρες πριν τον αγώνα της ομάδας με το Ελ Σαλβαδόρ.

Συνεχίζουμε με μικρές και μεγάλες στιγμές από τα παγκόσμια κύπελα του ποδοσφαίρου, τα προηγούμενα 22. Είχαμε μείνει στο παγκόσμιο κύπελο του 1982 και την ιστορία με τον Βέλγο τερματοφύλακα, τον Ζαν Μαρί Πφαφ, ο οποίος παραλίγο να πνιγεί στην πισίνα σε αυτό το Μουντιάλ. Δύο ποδοσφαιριστές μοιράζονται το ρεκόρ της μικρότερης παρουσίας σε Μουντιάλ, ο Αργεντινός Τρομπιάνη το 86 και ο Τινίσιος Λαντίμπη το 78 έχουν αγωνιστεί μόλις 2 λεπτά. Ο Βάλτερ Τζέγκα είναι ο τερματοφύλακας που έχει κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από οποιονδήποτε άλλο. Το 1990 στην Ιταλία ο γκολκίπερ του Ματζούρι δεν δέχτηκε γκολ για 517 λεπτά πριν ιτηθεί από τον Αργεντίνο Κανίγια στον ημιτελικό Ιταλία-Αργεντινή. Στη διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1994 τα πράγματα ξεκίνησαν στραβά. Στην τελετή έναρξης η διάσημη τραγουδίστρια Νταϊάννα Ρος έστησε την μπάλα στα 2 μέτρα μπροστά σε άδειο τέρμα, όμως κατάφερε να αστοχήσει σε αντίθεση με ό,τι προέβλεπε η τελετή έναρξη. Στο ίδιο Μουντιάλ την παράσταση έκλεψε ο Καμερουνέζος Ροζέ Μιλά, σε ηλικία 42 ετών έγινε ο γυραιότερος παίχτης που έχει συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο και παράλληλα ο μεγαλύτερος ηλικία σκόρερ, αφού πέτυχε τον γκολ της τιμής στη συντριβή του Καμερούν από τη Ρωσία με 6-1. Στο συγκεκριμένο αγώνα ο Ρώσος Σαλέγκο έγινε ο μοναδικός παίχτης που πέτυχε 5 γκολ σε έναν αγώνα. Ο Σαλέγκο αναδύθηκε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης του Μουντιάλ το 1994, όμως στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Στο ίδιο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994 συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση Εθνική Ελλάδας, παρουσία απογοητευτική, 3 ήττες και αποκλεισμός, 4-0 από την Αργεντινή του Μαραντόνα, 4-0 από την από τη Βουλγαρία και 2-0 από την Νιγηρία. Στην ίδια διοργάνωση ποδοσφαιριστές της Σαουδικής Αραβίας ανταμείφθηκαν με 25.000 δολάρια περίπου 8 εκατομμύρια δραχμές και μία Mercedes έκαστος για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ένα μπόνους που σίγουρα δεν θα έριξε έξω τον βαθύπλουτο πρίγκιπα Φάγντ, αν μάλιστα αναλογιστούμε την αδυναμία που είχε για το ποδόσφαιρο. Στις 2 Ιουλίου του 1994 δολοφονήθηκε εν ψυχρό ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Πάμπλο Εσκομπάρ στο πάρκινγκ νυχτερινού κέντρου του Μεντεγίν. Τα κίνητρα δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ, ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι ο άτυχος παίχτης ήταν θύμα σκοτεινών συμφερόντων που κινούνται γύρω από το χώρο του παράνομου στοιχηματισμού. Λίγες μέρες πριν από την δολοφονία, ο Σκομπάρ είχε πετύχει αυτόν τον γκολ στον αγώνα με τις ΗΠΑ και η Κολομβία.

αποκλείστηκε από τους 16. Το 1998 η Γαλλία έγινε η έκτη ομάδα στην ιστορία του θεσμού που κατακτά το κύπελο εντός έδρας μετά την Ουρουγουάη το 30, την Ιταλία το 34, την Αγγλία το 66, τη Δυτική Γερμανία το 74 και την Αργεντινή το 1978. Το 2002 για πρώτη φορά τη διοργάνωση ανέλαβαν δύο χώρες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Παράλληλα ήταν πρώτη φορά που διεξήχθη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου εκτός Ευρώπης και Αμερικής. Αν ψάχνει τώρα κανείς το μυστικό της επιτυχίας της Ιταλίας στο Μουντιάλ του 2006, θα πρέπει να ανατρέξει στην επιθετική πολυφωνία. Στην πορεία τους προς τη δόξα, οι Ατζούρι είχαν 10 διαφορετικούς σκόρερ. Ντελ Πιέρο, Τζιλαρντίνο, Γκρόσο, Ιακουίντα, Ιτζάγκη, Ματεράτσι, Πίρλο, Τόνι, Τότι και Τζαμπρότα. Το ίδιο επίτευγμα παρουσίασε και η Γαλλία το 1982, αλλά αποκλείστηκε στους ημιτελικούς. Η Βραζιλία, η Ισπανία, η Αργεντινή και η Γερμανία είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο μακριά από την ήπειρό τους. Η Ισπανία το 2010 στη Νότια Αφρική, η Γερμανία το 2014 στη Βραζιλία, η Αργεντινή το 2022 στο Κατάρ, η Βραζιλία δύο φορές το 1958 στη Σουηδία και το 2002 στην Ασία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Έτσι είναι και η μοναδική που έχει κατακτήσει το τρόπαιο σε όλα τα σημεία του πλανήτη όπου έχει γίνει η διοργάνωση, αφού το 1962 το πήρε στην Χιλή, το 1970 στο Μεξικό, το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει μια πραγματικά έτσι καυτή ιστορία που έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελλο. Το 1982 η αποστολή της Εθνικής Ιταλίας ταξίδεψε στην Ισπανία με νοπές τις μνήμες από το σκάνδαλο στημένων αγώνων και παράνομων στοιχημάτων που συγκλώνησε την γειτονική χώρα αρχές της δεκαετίας του 80. Ανάμεσα στους 22 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Έντσο Μπερζότ ήταν ο Πάολο Ρώση, ένας εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου που μόλις είχε επιστρέψει από διετή αποκλεισμό, έχει φύγει από τη ζωή. Οι Ατζούρι, εμφανώς τρακαρισμένοι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, ξεκίνησαν με τρεις ισοπαλίες και κατάφεραν να προκριθούν λόγω καλύτερης επίθεσης σε βάρος του Καμερούν. Ο Μπεαρζότ επέμενε στον Πάολο Ρώση που δεν έχει πετύχει κανένα γκολ στην πρώτη φάση, ενώ δεχόταν δρυμία κριτική. Τα αρνητικά δημοσιεύματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, όμως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ένα άρθρο του οποίου ο συντάκτης υποστήριζε ότι ο Ρώση είχε ομοφιλοφιλική σχέση με τον Αντώνιο Καμπρίνη επειδή τους είχε δει να κάνουν μαζί βουτιές και να παίζουν στην πισίνα του ξενοδοχείου. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή οι Ιταλοί να μποϊκοτάρουν όλους ανεξαιρέτως τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης έως το τέλος του τουρνουά. Στη δεύτερη φάση απέκλεισε με χάτρικ του Ρώση τη Βραζιλία με 3-2, την Αργεντινή, στον ημιτελικό την Πολωνία και πήρε το τρόπο επικρατώντας τον τελικό που έγινε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Δυτικής Γερμανίας με 3-1. Ο Πάολο Ρώση βρήκε δίχτυα σε όλα αυτά τα παιχνίδια, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του τουρνουά, ενώ ο Καμπρίνη έμεινε στην ιστορία ως έναν από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ και μέλος εκείνης της τρομερής πεντάδας, αμυντικής πεντάδας της Εθνικής Ιταλίας με τερματοφύλακα τον Τζοφ, Τζεντίλε και Καμπρίνη στα άκρα, Σιρέα και Κολοβάτη στο κέντρο της άμυνας. Πάμε και σε κάποια ρεκόρ για να κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Ρεκόρ σε Μουντιάλ. Ο Λόταρ Ματέους είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου. Έχει παίξει 25 παιχνίδια και ακολουθούν ο Μαλντίνι με 23, ο Μαραντόνα, ο Σμούντα, ο Πολωνός, ο Ζέιλερ, ο Γερμανός με 21 και ο Λάτο, ο Πολωνός με 20. Ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος σκόρερ σε αγώνες της τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου. Το φαινόμενο, όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει σημειώσει 15 γκολ σε 19 μάτς, ξεπέρασε τον Γκέρτ Μίλλερ που έχει 14. 14 έχει και ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος τα έχει πετύχει σε 19 μάτς. Το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε μία μόνο διοργάνωση έχει ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν με 13 σε 6 παιχνίδια το 1958. Νεότερος παίχτης που έχει εμφανιστεί σε Μουντιάλ είναι ο Πελέ, ο οποίος ήταν 17 χρονών το 1958 και 230 ημερών.
Αυτό από το 82 όμως το ρεκόρ πήρε ο Norman Whiteside της Βόρειας Ιρλανδίας, που αγωνίστηκε σε ηλικία 17 χρόνων και 41 ημερών. Περισσότεροι τίτλοι για τη Βραζιλία 5 και περισσότεροι συνεχείς τίτλοι, δηλαδή έκαναν το back-to-back η Ιταλία 34-38 και η Βραζιλία 58-62. Περισσότερες συμμετοχές σε τελικό έχει η Γερμανία, 8 το σύνολο. Περισσότεροι τίτλοι για να παίχτει ο Πελέ, 3 τρόπαια, 58, 62 και 70. Και περισσότερα γκολ σε τελική φάση ήταν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Κατάρ, 172. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και στις 10 το βραδινό ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ούτε σήμερα βγήκε λευκός καπνός για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Αύριο η απάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το χώρο του παλιού κτέου. Τεράστιες καθυστερήσεις σημειώθηκαν και σήμερα στο κέντρο

0: του Ηρακλείου από το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου με τις εργασίες στη Λεωφόρου Δημοκρατίας και σε κεντρικές αρτηρίες όπως η οδός Αβέροφ να προκαλούν κυκλοφοριακό χάος. Παραμένει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις συνεχείς καθυστερήσεις στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ο Δήμος προχώρησε σε ανοιχτή ενημέρωση για την πορεία των έργων, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Εχμεί το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Εργαζομένων. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νυχτερινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και απάντηση των Ιρανών με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Νέα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε δυναμική στρατιωτική ενέργεια. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Χαμηλή μουσική πτήση ξεκίνησε αυτό το απόγευμα η εκπομπή μας. Η γλυκερία που κι όλο πετάει και εμείς που για λίγο είχαμε την ευκαιρία να πετάξουμε και να απογειωθούμε μαζί της.

Το μουσικό γλέντι που έχουμε κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη δεν σχόλασε, αντίθετα τώρα μόλις ξεκίνησε και όπως σημαίνει κάθε απόγευμα αυτή την ώρα έτσι και σήμερα μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια θα είναι εδώ. Θα είναι στο Ράδιο Κρήτη αρκεί να μείνετε κι εσείς μαζί μας. Αρκεί να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κασιμίχας από το δίσκο, από το CD «Ζεστά ποτά». Και μια βραδιά στο Λούκι που την περάσαμε μαζί μουσικά. Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που μας πάει πίσω σε αναμνήσεις, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρκετά χρόνια πριν, όταν αυτό το τραγούδι έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία και συνεχίζεται να ακούγεται ακόμη και σήμερα. Αλλάζουμε το ρυθμό και πάμε να φέρουμε τώρα μαζί μας τον Γιώργο Νταλάρα. Και αν σε θέλω και αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.

Γιώργος Βαλάρας, και αν το θέλω και αν με θέλεις τίποτα δεμένη, και εμείς που είμαστε δεμένοι και διαλέγουμε τραγούδια στο κατάρτι της μουσικής. Αυτή είναι η δικιά μας ευχή και πάμε τώρα να φέρουμε στη συντροφιά μας ένα τραγούδι σλόγγαν. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. «Κάπου σε έχω ξαναδεί».

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό

0: Agency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είναι πολλά αυτά που μας αρέσουν και θέλουμε κοντά μας, και είναι περισσότερα τα όμορφα τραγούδια που φέρνουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Και όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα μέχρι τις 7, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Να λοιπόν και μάτια μάτια, δίχως λογική, σε μια εποχή που σίγουρα μοιάζει να είναι εποχή που δεν έχει πραγματικά καμία λογική. Εμείς που συνεχίζουμε να τραγουδάμε τα μάτια, αυτή τη φορά θα πάμε σε πιο λαϊκούς

Μια εκτέλεση που η μουσική της μας φέρνει πίσω στον ελληνικό κινηματογράφο. Ίσως κάπως έτσι μοιάζει αυτή η μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε πολλά τραγούδια που μας έρχονται από το παρελθόν κατάφεραν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες μέσα από την μεγάλη οθόνη. Τον ελληνικό κινηματογράφο που μεσουρανούσε τις δεκαετίες του 60 και του 70. Επιμένουμε για λίγο ακόμη λαϊκά και θα φέρουμε μαζί μας μία ακόμη γυναικεία φωνή. Αυτή τη φορά στη συντροφιά μας είναι η Ελευθερία Ερμανιδάκη που αποφάσισε να παίξει μαζί μας ένα μουσικό κρυφτό.

Και νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Ελένη Σαλιγοπούλου. Μία τώρα από τις νέες καλλιτέχνηδες, ένα από τα νέα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού με μία ιδιαίτερα όμορφη γλυκιά φωνή. Η Μιρέλα Πάχου και η Μιρέλα που θα συνεχίσει το δικό μας μουσικό ταξίδι με τις γυναικείες φωνές, όπως είπαμε, να κλέβουν την παράσταση.

Η Μιρέλα Πάχου, η Μιρέλα και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας που θα κλείσει ερωτικά. Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας μιλά για μια μικρή όμορφη πατρίδα. Με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε σε 6 μικρή διακοπή τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και βέβαια περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βάρη κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες άσκησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού στους δύο βασικούς κατηγορούμενους και για ηθική αυτουργία στον 57χρονο πατέρα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της περιουσίας τους, καθώς και η ανάρτηση του κτηματολογίου αποκάλυψε σοβαρά λάθη και παραλήψεις της υπηρεσίας. Στο Ηράκλειο αύριο, ο πρόεδρος του κτηματολογίου σε ημερίδα του ΤΕΕΤΑΚ για την κτηματογράφηση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συνεδριάζει εκ νέου για το κρίσιμο ζήτημα της δημιουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων αύριο στο Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ήδη εκφράσει την κατηγορηματική και ομόφωνη αντίθεσή του στα σχέδια αυτά. Η κυβέρνηση απέσυρε οριστικά τη διάταξη για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από το νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, κάνοντας πίσω μπροστά στις έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο, η υποχώρηση είναι μόνο μερική, καθώς διατηρείται κανονικά το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων. Πολιτική θύελλα ξέσπασε μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα μετά τον Ευθύμιο Μπακογιάννη. Αύριο οι αποφάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για το ενδεχόμενο παράτασης στην προθεσμία

0: καθαρισμού των οικοπαίδων που λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά το Σεπτέμβριο του 2023. Η απόφαση λήφθη λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Ράδιο Κρήτη. Και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα μέχρι τις 7 θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στον κόσμο, θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη μουσική με τα πιο όμορφα και ξεχωριστά τραγούδια. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, στίχοι και μελωδίες θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 7.

ρυθμούς Λάτιν, η Δήμητρα Γαλάνη. Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Να αλλάξουμε τώρα τους τόνους και πάμε να ακούσουμε ένα ερωτικό ντουέτο. Ο Στέφανος Τουρκολής και ο Δημήτρης Μητροπάνος, με πράγματα που συμβαίνουν όχι κάθε φορά, αλλά κάποιες φορές.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

και σου και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει,

Είναι νομίζω από τα αγαπημένα μας τραγούδια και ελπίζω και εύχομαι να είναι και από τα δικά σας αγαπημένα. Αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Μαρινέλα, όσες φορές και να τα ακούσουμε, νομίζω μας αγγίζει τόσο η μουσική του και βέβαια εκτός από τους στίχους και η πραγματικά μοναδική ερμηνεία από τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Μία ακόμη γυναικεία φωνή θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά. Ελευθερία Ερμανιτάκη επιμένει να φεύγει αλλά και να μένει μαζί. Μη φεύγεις, μη μένεις, η Ελευθερία Ερμανιτάκη μαζί μας για τα επόμενα λεπτά.

Εμείς που δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε, αλλά θα μείνουμε. Θα μείνουμε όπως μένουμε κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7 και έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μουσικά με μεγάλες στιγμές από το ελληνικό τραγούδι, όμορφες μελωδίες και ξεχωριστούς στίχους. Αλλάζουμε ρυθμό και πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας ένα ντουέτο. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο μεγάλος Διονύσης Αβόπουλος ζητούν μία και μοναδική ευκαιρία.

Αυτοί οι δύο ζητάνε μια ευκαιρία να πάνε στον παράδεισο και εμείς που θα φέρουμε μαζί μας την Ανδριάννα Μπάμπαλη, ένα τραγούδι από αυτά που δεν ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγώ και εσύ μαζί Θεός. Με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο που όπως κάθε φορά, όπως κάθε απόγευμα, συγκεντρώνουμε τα καλύτερα τραγούδια της εκπομπής.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

μέρα χαράς, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Είπαμε, κάθε απόγευμα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας μαζεύουμε και ακούμε μαζί τα καλύτερα τραγούδια της εκπομπής. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση. Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60, σε μια νεότερη βέβαια εκτέλεση. Μη μιλάς άλλο για αγάπη.

Να λοιπόν που κάποιες φορές όλα τα πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή, αρκεί να το θέλουμε και βέβαια αρκεί να προσπαθήσουμε και εμείς γι' αυτό. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το νέο κύμα και βέβαια μια πολύ όμορφη εκτέλεση αυτή που μόλις ακούσαμε από τον Κωστή Μαραβέγια και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μένουμε για λίγο ακόμη στις ζωντανές ηχογραφήσεις, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Νταλάρα, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Καλή τύχη όπου και αν πάρει.

Καλή τύχη όπου κι αν πας. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε ούτε από τα όνειρά σας, αλλά και ούτε από το ραδιόφωνο, τουλάχιστον μέχρι τις 7. Συνεχίζουμε και τραγουδάμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που μας φέρνει η συντροφιά μας αυτό το απόγευμα, η Νατάσα Μποφίλιου.

Εμείς που θα βγάλουμε από τα απογεύματά μας το τσιγάρο, θα κρατήσουμε το καφεδάκι και αντί για καπνό θα βάλουμε μουσική. Κάτι απογεύματα λοιπόν με καφεδάκι και μουσική, αυτά που περνάμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7.

Πήγαινα που σιγά σιγά και σήμερα φτάνουμε στο τέλος για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς σε 7 τίτλοι ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Ωστότε, καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Σε αδιέξοδο εξακολουθεί να βρίσκεται η υπόθεση εξέβρεσης χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αναμένεται η αυριανή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι ασφαλτοστρώσεις στη Λεωφορείο Δημοκρατίας και στην Οδό Κλεάνθη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, παραδίδοντας τους δρόμους πλήρως ανανεωμένους στην κυκλοφορία. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε νέα εκαθάριση χαρτοφυλακίου, λήξη πρόθεσμων οφειλών, μεταφέροντας 6 δισεκατομμύρια ευρώ εκτός ενεργού ίσπραξης, αυξάνοντας ορευτικά το σχετικό ποσό σε 41,264 δισεκατομμύρια συνολικά ευρώ. Σήμανε γερμό σήμανε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Πολλά τμήματα του κτηρίου έχουν εκκαινωθεί και άλλα βρίσκονται σε διαδικασία εκένωσης. Τραγωδία στην Ολλανδία. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το μεσημέρι όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Στα αθλητικά, η μεγαλύτερη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μέχρι τις 19 Ιουλίου με τη συμμετοχή 48.

0: ρημάδων στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Υπάρχουν βραδιές που οι άνθρωποι δεν ψάχνουν απλώς να ακούσουν μουσική. Ψάχνουν να νιώσουν κάτι αληθινό, μία σκέψη που θα τους ταξιδέψει, μία φράση που θα τους θυμίσει πως όλα όσα αισθάνονται είναι ανθρώπινα. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τη ζωή έτσι όπως πραγματικά είναι, με τις αντιφάσεις, τις σιωπές, τις ελπίδες και τις μικρές στιγμές που αφήνουν μέσα μας ένα αποτύπωμα, γιατί κάθε άνθρωπος κουβαλά ιστορίες που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά τουλάχιστον. Και ίσως κάπου μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή να αναγνωρίσουμε ένα κομμάτι από το δικό μας εαυτό. Η απόψινή μας διαδρομή ξεκινά τώρα. Καλώς ήρθατε.

Ένα χαμόγελο μπορεί να μοιάζει μικρό, όμως πολλές φορές κρύβει τεράστια δύναμη. Μπορεί να αλλάξει τη διάθεση ενός ανθρώπου, να δώσει ελπίδα σε μια δύσκολη μέρα. Κάποιες φορές οι άνθρωποι χαμογελούν, ενώ μέσα τους κουβαλούν μάχες που κανείς δεν γνωρίζει. Κι όμως συνεχίζουν. Το χαμόγελο δεν είναι πάντα ένδειξη ευτυχίας, καμιά φορά είναι και πράξη δύναμης. Μια υπενθύμηση ότι ακόμη και μέσα στις δυσκολίες υπάρχει χώρος για αισιοδοξία. Και αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο πραγματικά δυνατό, να τα αντέχει όλα σχεδόν και να χαμογελά.

Οι εμπειρίες είναι εκείνες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο περισσότερο από τα λόγια. Κάθε συνάντηση, κάθε λάθος και κάθε δυσκολία αφήνουν μέσα μας ένα σημάδι. Μέσα από τις εμπειρίες μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Μαθαίνουμε επίσης τι αντέχουμε και τι αξίζει πραγματικά. Κανένα βιβλίο, καμία διάλεξη δεν μπορεί να διδάξει όσα διδάσκει η ίδια η ζωή. Γι' αυτό οι άνθρωποι που πέρασαν πολλά συχνά μιλούν λιγότερο. Έχουν μάθει να καταλαβαίνουν βαθύτερα, γιατί η εμπειρία δεν δίνει μόνο γνώση, δίνει και σοφία.

Κάθε άνθρωπος έχει φόβους που σπάνια παραδέχεται. Το φόβο, ας πούμε, της αποτυχίας, το φόβο της μοναξιάς, το φόβο της απόρριψης. Και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να δείχνουν συνέχεια δυνατοί. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα μπορεί να υπάρχει μία ψυχή που να παλεύει σιωπηλά. Οι φόβοι, ξέρετε, δεν εξαφανίζονται επειδή τους αγνοούμε. Μαθαίνουμε όμως να ζούμε μαζί τους. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η πραγματική ωριμότητα, στο να αποδεχόμαστε την ευαλωτότητά μας και χωρίς να ντρεπόμαστε γι' αυτήν. Αυτό είναι που μας κάνει ανθρώπινους.

Οι συνήθειες καθορίζουν μεγάλο μέρος της ζωής μας. Μέσα από αυτές χτίζονται οι μέρες μας, οι μήνες και τελικά ολόκληρα χρόνια. Κάποιες μας βοηθούν να προχωράμε, άλλες όμως μας κρατούν στάσιμους. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν σε καταστάσεις που δεν τους κάνουν ευτυχισμένους, μόνο και μόνο επειδή τις συνήθισαν. Και έτσι η ζωή περνά χωρίς καμία πραγματική αλλαγή. Μπορεί η μεγαλύτερη δυσκολία να μην είναι να αλλάξεις τη ζωή σου, αλλά να σπάσεις τα δεσμά, να σπάσεις όσα σε κρατούν εγκλωβισμένο. Και σίγουρα αυτό χρειάζεται θάρρος, αλλά ο καθένας ας το σκεφτεί μόνος του.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλούν, αλλά έχουν ανάγκη και να ακούγονται. Να ξέρουν πως κάποιος καταλαβαίνει όλα αυτά που έχουν μέσα τους, όλα αυτά που νιώθουν. Κι όμως σε μια εποχή γεμάτη από επικοινωνία, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πιο μόνοι από ποτέ. Γιατί άλλο είναι να μιλάς και άλλο είναι να συνδέεσαι πραγματικά. Η ουσιαστική επικοινωνία χρειάζεται αλήθεια. Χρειάζεται να αφήνεις για λίγο τις άμυνες και να αφήνεις και τις μάσκες. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για εμάς τους ανθρώπους. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι γεννιούνται οι αληθινές σχέσεις. Ή μάλλον μόνο έτσι. Μέσα από ειλικρίνεια και κατανόηση.

Η ζωή γίνεται πολύ πιο όμορφη όταν σταματάμε να κυνηγάμε συνεχώς το εντυπωσιακό και το κραυγαλαίο. Η αληθινή χαρά βρίσκεται στα πολύ πολύ πολύ απλά πράγματα. Σε μία βόλτα που θα κάνουμε χωρίς βιασύνη, σε έναν καφέ που θα απολαύσουμε με αγαπημένους ανθρώπους, σε μία ήσυχη στιγμή που η ψυχή εκεί ηρεμεί και νιώθει γαλήνη. Οι άνθρωποι, ξέρετε, ψάχνουν μακριά όσα υπάρχουν ήδη δίπλα τους. Και τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο? Χάνουν τη μαγεία της καθημερινότητας. Η ευτυχία είναι πιο απλή από όσο φανταζόμαστε. Αρκεί να μάθουμε να τη βλέπουμε.

Η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δεν φοβάται ποτέ, είναι ατρόμητος. Ίσα-ίσα σημαίνει ότι ο ίδιος συνεχίζει παρά τους φόβους του. Πάρα πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν συνεχώς τον εαυτό τους, συγκρίνονται με τους άλλους και ξεχνούν τη δική τους αξία. Όμως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή, τις δικές του δυσκολίες και τις δικές του δυνατότητες. Η αληθινή αυτοπεποίθηση γεννιέται όταν σταματάμε να ζητάμε συνεχώς επιβεβαίωση από τους άλλους και αρχίζουμε να πιστεύουμε περισσότερο στον εαυτό μας, ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως δεν έχουν ποτέ αρκετό χρόνο. Τρέχουν συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθώντας να προλάβουν τα πάντα. Και όμως ξεχνούν να ζήσουν τη στιγμή τους. Ο χρόνος δεν επιστρέφει. Γι' αυτό έχει σημασία πού ακριβώς τον αφιερώνουμε. Στους ανθρώπους που αγαπάμε, στις εμπειρίες που μας γεμίζουν, στις στιγμές που κάνουν την ψυχή να νιώθει ζωντανή. Πού άραγε, για σκεφτείτε το λίγο. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μένει πραγματικά. Πού ακριβώς και σε ποιους ακριβώς δώσαμε τον πολύτιμο χρόνο μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η διαδικασία ανάρτησης των προσωρινών στοιχείων του κτηματολογίου στο Ηράκλειο, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σωρία σφαλμάτων που απειλούν τις περιουσίες τους και επιφέρουν δυσβάσταχτα έξοδα. Διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για ηθική αυτουργία στους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαιο σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Ο συνηγορός του κάνει λόγο για υπόθεση με κενά και ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συναγερμό έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές η εξαφάνιση μιας 45χρονης από την περιοχή της Αγίας Χανίων. Η γυναίκα έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 30 Μαΐου και σήμερα, μετά από αίτημα της οικογένειας, ενεργοποιήθηκε η γραμμή ζωής για τους αγνοούμενους ενήλικες. Έως τις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Το Ιράν θα δώσει μια στεναρή, συντριπτική, επώδυνη και λυπητερή απάντηση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαρκ, προειδοποίησε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος εν μέσω απειλής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

0: δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Κάποιοι άνθρωποι πέρασαν αρκετές δυσκολίες, χωρίς όμως να χάσουν την ανθρωπιά τους. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη μορφή δύναμης. Η εσωτερική αυτή δύναμη που δεν φαίνεται πάντα εξωτερικά, κρύβεται στον τρόπο που κάποιος συνεχίζει να προχωρά, συνεχίζει να είναι χαρούμενος, να είναι αισιόδοξος, να είναι θετικός, παρά τις στεναχώριες του, παρά τις πληγές του. Σε αυτή την ικανότητα που έχει να ελπίζει ακόμη, να αγαπά ακόμη, να προσπαθεί. Γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ πιο ανθεκτικός από όσο νομίζει. Και πολλές φορές, ξέρετε πότε το ανακαλύπτει αυτό? Όταν δεν έχει άλλη επιλογή.

Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη συγγνώμη, γιατί μια ειλικρινή συγγνώμη έχει μια τεράστια δύναμη. Όχι γιατί αλλάζει το παρελθόν, αλλά γιατί δείχνει πως ένας άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του. Και σε έναν κόσμο όπου όλοι φοβούνται να παραδεχθούν ότι πλήγωσαν κάποιον, η συγγνώμη γίνεται μια πράξη γενναιότητας. Χρειάζεται εγωισμός για να επιμένεις, αλλά χρειάζεται ψυχή για να πεις «έκανα λάθος». Οι σχέσεις δεν καταστρέφονται μόνο από τα λάθη. Καταστρέφονται όμως όταν λείπει η διάθεση να διορθωθούν. Και αυτό είναι που κάνει τη συγγνώμη τόσο, μα τόσο σημαντική.

Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

0: Πάρα πολλές απογοητεύσεις αυτήν εδώ τη ζωή γεννιούνται από τις προσδοκίες. Από όσα περιμέναμε να συμβούν και τελικά δεν έγιναν ποτέ. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να πλάθουμε εικόνες μέσα στο μυαλό μας για σχέσεις, για καταστάσεις και μελλοντικά έτσι πράγματα και όνειρα που ίσως να μην υπήρξαν και πραγματικά, να ήταν μόνο στο κεφάλι μας. Και όταν η πραγματικότητα λοιπόν διαφέρει, τότε τι γίνεται, έρχεται η απογοήτευση. Ίσως γι' αυτό χρειάζεται να αγαπάμε λίγο πιο αληθινά, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις, χωρίς να προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Γιατί η ζωή δεν ακολουθεί πάντα τα σχέδιά μας. Και ίσως τα σχέδιά μας, ξέρετε, να μην είναι και τόσο καλά για εμάς τελικά. Τι κάνουμε λοιπόν, να εμπιστευτούμε λίγο παραπάνω τη ζωή, ξέρει αυτή.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Οι αναμνήσεις επηρεάζουν βαθιά τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή μας. Μία όμορφη στιγμή μπορεί να μας δίνει δύναμη για χρόνια, όπως και μία δύσκολη εμπειρία μπορεί να αφήσει φόβους που ακολουθούν τον άνθρωπο. Κάθε ανάμνηση κουβαλά ένα συνέστημα και αυτό το συνέστημα μένει μέσα μας ακόμη και όταν περνά ο χρόνος. Ίσως γι' αυτό οι άνθρωποι κρατούν τόσο πολύ το παρελθόν τους, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχουν κομμάτια της ταυτότητάς τους και στιγμές που τους έκαναν να νιώσουν πραγματικά ζωντανοί. Αυτές οι στιγμές δεν χάνονται ποτέ εντελώς.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές οι άνθρωποι συνεχίζουν να ονειρεύονται και ίσως και αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Τα όνειρα μας κρατούν ζωντανούς, μας θυμίζουν πως υπάρχει πάντα κάτι καλύτερο που μπορούμε να διεκδικήσουμε. Χωρίς όνειρα η καθημερινότητα γίνεται έτσι λίγο μηχανική, η ψυχή χάνει το φως της, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να σταματάμε να ελπίζουμε, να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε. Να ελπίζουμε λοιπόν και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε.

Υπάρχουν στιγμές που περνούν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά μένουν για πάντα μέσα μας. Μία αγκαλιά, ένα βλέμμα ή μία κουβέντα μπορεί να γίνει ανάμνηση ζωής. Και συνήθως δεν καταλαβαίνουμε την αξία τους στη στιγμή που συμβαίνουν. Το συνειδητοποιούμε όμως σίγουρα κάποια στιγμή αργότερα, όταν οι άνθρωποι ή οι εποχές γύρω μας αλλάζουν. Ίσως γι' αυτό δεν έχει, μάλλον έχει σημασία, να ζούμε λίγο πιο συνειδητά, να δίνουμε προσοχή σε όσα πραγματικά αξίζουν, γιατί η ζωή αποτελείται από τέτοιες μικρές στιγμές και αυτές είναι που χτίζουν ολόκληρη την ύπαρξή μας.

Όσο και αν αλλάζει ο κόσμος, υπάρχει κάτι που μένει σταθερό μέσα στον άνθρωπο, η ανάγκη αυτή να ελπίζει, να πιστεύει ότι αύριο μπορεί να είναι καλύτερα, ακόμα και όταν κουράστηκε, ακόμα και όταν πληγώθηκε. Είναι δυνατόν να ελπίζει, είναι αυτή η δύναμή του που τον κρατά όρθιο. Ξέρετε, χωρίς αυτήν όλα θα έμοιαζαν αδύνατα. Η ζωή προχωρά χάρη σε αυτούς που συνεχίζουν να ελπίζουν. Και πολλές φορές αυτοί, ξέρετε, παρασέρνουν και τους υπόλοιπους.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη από σκέψεις, συναισθήματα και μικρές αλήθειες που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Ίσως τελικά η ζωή να μην χρειάζεται τόσο

μεγάλες απαντήσεις, να χρειάζεται μόνο περισσότερη αλήθεια, περισσότερη ανθρωπιά και λίγες στιγμές που να μας θυμίζουν πως αξίζει να συνεχίζουμε. Στο μικρόφωνο του Ραδιοκρήτου ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να δίνετε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην ξεχνάτε ποτέ πως ακόμη και πιο δύσκολες μέρες περνούν. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Τολστόη. Μία από τις ιδιότητες του έξυπνου ανθρώπου είναι να υποφέρει υπομονετικά τις αδυναμίες των ανθρώπων γύρω του. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος των 2 εκ των 3 συλληφθέντων που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του 49χρονου πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο. Η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση αφορά στον 32χρονο άνδρα από την περιοχή και τον 59χρονο βοσκό που φέρεται να εργαζόταν για την οικογένειά του, ενώ σε βάρος του τρίτου άνδρα που συνελήφθη, του 59χρονου πατέρα, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία. Οι έρευνες εντάχθηκαν στην περιοχή όταν στο πόρισμα του ιατροδικαστή φέρεται πως περιλαμβανόταν αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία. Από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων υποστηρίχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να μπορεί να στοιχειοθετήσει την κατηγορία. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Άλυτος γρέφος παραμένει το ζήτημα της εξέβρεσης χώρου για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους τοπικούς δημάρχους, ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, όπου αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για το παλιό κτέο υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων. Τεράστια αναστάτωση έχει προκαλέσει τρέχουσα διαδικασία ανάρτησης του κτηματολογίου για τους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες εντοπίζουν σοβαρά σφάλματα και παραλήψεις στους προσωρινούς πίνακες. Όπως παρατηρείτε, δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία με νομική ισχύ όπως τα σχέδια πόλης. Συγκεκριμένα λείπουν κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι και ρέματα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί πριν ενταχθούν ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει την παράληψη αυτή στην ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει τη συμβατική υποχρέωση να καταχωρήσει τα σχετικά στοιχεία. Έντονο πρόβλημα και στην Αλικαρνασσό, όπου η κτηματογράφηση δεν ταυτίζεται με την πραγματική χρήση κατοχή των ακινήτων, απαιτώντας ειδική νομοθετική ρύθμιση. Οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης και φορείς της αυτοδιοίκησης προειδοποιούν για τον κίνδυνο απώλειας περιουσιών, ενώ η ανάγκη για διορθώσεις επιβαρύνει τους πολίτες με ασφικτικές προθεσμίες και μεγάλα οικονομικά έξοδα. Εν τω μεταξύ, στο Ηράκλειο θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του κτηματολογίου, Αθανάσιος Λίπας, ο οποίος θα δώσει το παρόν στην ενημερωτική εκδήλωση για την κτηματογράφηση που θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στις 12 το μεσημέρι. Το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Η συζήτηση γίνεται μετά από αίτημα του Σπύρου Δανέλη, ώστε το Συμβούλιο να εκφράσει επίσημα τη θέση του προς την κυβέρνηση, παρότι η γνώμη του είναι γνωμοδοτική. Η παράταξη Κρήτη μας αλλιώς υποστηρίζει ότι η καύση απορριμμάτων, η οποία προβάλλεται ως λύση για τη μείωση των σκουπιδιών και την παραγωγή ενέργειας, μπορεί να υπονομεύσει την ανακύκλωση, καθώς τα ανακυκλώσιμα υλικά αποτελούν βασικό καύσιμο για τέτοιες μονάδες. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ενίσχυση του καταναλωτισμού. Επισημαίνεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα, δίνοντας προτεραιότητα στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Μπροστά στο κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόβλεψη για ένα νέο φόρο στην ακίνητη περιουσία, η κυβέρνηση έκανε τελικά πίσω και απέσυρε από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί

0: ως περιφερειακός έμφυα. Ωστόσο, η υποχώρηση είναι μόνο μερική, καθώς διατηρείται κανονικά το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων. Ένα νέο τέλος που επίσης θα επιβάλλεται στην αξία των ακινήτων. Και δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, ο Διδασκάλου εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Προηγήθηκε τις προάλλες και η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την Ομοσπονδία να εκφράζει τις επιφυλάξεις της σχετικά με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνουν για τους εργαζόμενους. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα δώσει ισχυρότερη και πιο επώδυνη απάντηση σε οποιοδήποτε επίθεση στο νησί Χάργ. Η σκληρή προειδοποίηση της Τεχεράνης έρχεται μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για κατάληψη του νησιού, με το Ιράν να τονίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα επιφέρει συντριπτική απάντηση. Στα αθλητικά, η μεγαλύτερη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026, ξεκινάει απόψε στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μέχρι τις 19 Ιουλίου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Αύριο στις 5 τα ξημερώματα θα διεξαχθεί αναμέτρηση Νότια Κορέα-Τσεχία και στις 10 Καναδάς-Βοσνία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος ο καιρός, αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. 120 λεπτά θα μπω στην παρέα σας. Θα έρθετε στη δικιά μας. Με κοινό παρανομαστία, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και μικρές κουβεντούλες. Και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα και απόψε,

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Δευτέρα ως Παρασκευή. Γινόμαστε μία παρέα. Προβληματιζόμαστε ευχάριστα. Ταξιδεύουμε με το νου. Ήλθε όμως πλέον η εποχή να ταξιδέψουμε και με το σώμα. Σε ένα όμορφο καλοκαίρι, διαφορετικό ναι μεν, αλλά πολυπόθητο σε σχέση με το χειμώνα που ζήσαμε. Θεματικά θα κινηθούμε και απόψε. Έτσι σας έχουμε συνηθίσει και έτσι σμίγουμε. Και απόψε είπα να μιλήσουμε για μαγιό, για πετσέτες, προαιρετικά για μπύρες και βέβαια για νυχτερινό μπανάκι.

Αν με ρωτάτε, φίλοι μου, λίγα πράγματα μπορούν να συγκριθούν με μια βουτιά κάτω από τον έναστρο ουρανό. Εξίσου λίγα πράγματα σημαίνουν στο μυαλό μας καλοκαίρι. Όσο ένα βραδινό μπάνιο, ας πούμε. Καθημερινή μετά τη δουλειά ή ακόμα καλύτερα Παρασκευή μετά τη δουλειά. Τι λέτε λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε το μαγιό, μια πετσέτα και ίσως προαιρετικά δύο μπουκάλια μπύρα. Και φύγαμε.

Το βραδινό μπάνιο, φίλοι μου, έχει τη δική του γοητεία, καθώς το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό και πιο ατμοσφαιρικό. Ωστόσο, εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους, για τους οποίους καλό θα ήταν να είμαστε προετοιμασμένοι. Ιδανικές βραδιές για μπάνιο είναι αυτές που το φεγγάρι είναι φωτεινό, κοντά στις μέρες της πανσελίνου. Τουλάχιστον έτσι θα βλέπουμε πού να αφήσουμε τα πράγματά μας στην παραλία, ενώ θα είναι ορατή και η θάλασσα μέχρι κάποιο σημείο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο βραδινό μπάνιο δεν χρειάζεται να δείξουμε τις κολυμβητικές μας ικανότητες, ούτε να παίρνουμε ανάσα για μακροβούτια. Σκοπός είναι να κολυμπήσουμε, να χαλαρώσουμε, να δροσιστούμε,

Προσωπικά, φίλοι μου, ανήκω σε μια γενιά που το μπάνιο στη θάλασσα ήταν ένα μαγιό, μια ψάθα και βέβαια καλή παρέα. Ακόμα και το αντιλιακό τότε δεν ήταν απαραίτητο. Είτε γιατί ο ήλιος δεν έκαιγε τόσο, είτε γιατί το μεσημέρι κάπου θα μας έβρισκε να τρώμε και να πίνουμε. Όλα αυτά βέβαια αν η γιαγιά δεν είχε βάλει μέσα στις τσάντες αυτά τα μικρά τα περάκια με κάτι από το σπίτι, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι κεφτέδες που έχουν αποτυπώσει προηγούμενες γενιές, για να μην γινόμαστε και γραφικοί, αλλά κάτι που θα μας έφτιαχνε την όρεξη και θα μας προετοίμαζε για το φαγητό στο σπίτι.

Πραγματικά, πόσο πολύ άλλαξαν τα πράγματα και πόσες ανάγκες δημιουργήσαμε με τα χρόνια για να χαρούμε απλά ένα μπάνιο στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν είμαι πολύ μεγάλος ηλικιακά και ούτε μου αρέσει να το δραματοποιώ, αλλά θεωρώ ότι η εικόνα, ας πούμε, έχει ως εξής. Οι παραλίες τότε ήταν ανοργάνωτες, κανονικές δηλαδή, άμμο ή βότσαλο, τίποτα άλλο. Κάποιες ομπρέλες ίσως από το Δήμο της εκάστοτε παραλίας. Έπρεπε να είχες πάει από νωρίς για να τις πετύχεις. Άρα δεν μας αφορούσε αυτό το σκηνικό. Γιατί ο καθένας είχε πάνω του μια πετσέτα, μια ψάθα, σαγιονάρες, μαγιό. Και κάπου σε μια άλλη τσάντα, όλοι μαζί ίσως τα πορτοφόλια μας.

Βέβαια σε κάποια τσάντα είχαμε νερό. Και αναρωτιέμαι από όλους όσους απόψε σας μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις. Ποιος δεν έχει παγώσει από την προηγούμενη νύχτα ένα μεγάλο εμφιαλωμένο νερό για να κρατήσει όλη μέρα ο πάγος. Και βέβαια κάποιο σνακ. Αυτό το κλασικό τοστάκι στο αλουμινόχαρτο. Τότε φίλοι μου χωρίς ντροπή ανοίγαμε το αλουμινόχαρτο και προσπαθούσαμε να χορτάσουμε μετά από τις βουτιές που κάναμε. Και μάλιστα υπήρχαν και φορές που λέγαμε στο διπλανό μας που μας κοιτούσε επίμονα «Μήπως θέλεις?». Σε μια πιο γενική έννοια το μπάνιο στη θάλασσα, στα δικά μου τουλάχιστον χρόνια εφηβείας και ενηλικίωσης, ήταν κάτι πολύ απλό. Είπαμε, το μόνο που χρειαζόταν κανείς σε μια παραλία ήταν καλή παρέα και βέβαια το απέραντο γαλάζιο, όσο ήθιστε να λέμε.

Και όλα αυτά σας τα λέω όχι επειδή δεν αγαπώ την ξαπλώστρα και την έξτρα παροχή, αλλά δεν είναι ο κανόνας για μια βουτιά στην παραλία. Δεν είναι απαραίτητο να κουβαλάμε το κινητό μας σε ένα μέρος που πάμε για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να απολαύσουμε. Και δεν γίνεται να μιλάμε στο τηλέφωνο λες και είμαστε μόνοι μας στο σπίτι μας και δεν μας ακούει κανένας. Δεν μπορώ να συνδέσω τη μουσική από το τηλέφωνό μου στο ηχείο που μόλις χθες αγόρασα, γιατί απλά δεν είμαι μόνος μου και κάνω πάρτι και σίγουρα διπλανός μου θα το έχει πάρει χαμπάρι και θα είναι λίγο δύσκολο. Και όλα αυτά σε μια παραλία.

Μήπως την επόμενη φορά που θα κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα, εκεί που βρισκόμαστε κάτω από το νερό, να ανοίξουμε τα μάτια μας και ας μας τσούξουν λίγο, μόνο και μόνο για να δούμε το βαθύ μπλε του Αιγαίου, του Κρητικού Πελάγους, να νιώσουμε την ηρεμία του νερού, να ακούσουμε το θόρυβο της σιωπής, το οποίο κάνει το νερό στα αυτή μας, και να τα απολαύσουμε. Άλλωστε αυτό ψάχνουμε, γι' αυτό πάμε στη θάλασσα, τίποτα άλλο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Για τη θάλασσα στο Ράδιο Κρήτη, στο καλοκαίρι του 2021, έως και τα μεσάνυχτα. Και ξάφνου θυμήθηκα και ανέτρεξα και το βρήκα για να το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που έλεγε ότι το 1966 η Φίνος Φιλμ γύρισε μια διαφορετική ταινία μετά από πρόταση της Τζένις Καρέζη. Το όνομα της ταινίας ήταν «Εκείνος και εκείνη». Το σενάριο είχε ο Ερίκος Αντρέου και ο Πάνος Κοντέλης, ενώ τη μουσική υπέγραφε ο Ιεραπετρίτης Γιάννης Μαρκόπουλος. Και θα μου πείτε γιατί σας τα μοιράζομαι όλα αυτά. Το σενάριο αναφέρεται στον έρωτα μιας γυναίκας της πόλης με ένα αγνό παιδί της παρθένας φύσης. Και ως μέρος γυρισμάτων επιλέχθηκε το φοινικό δάσος του Βάη, το οποίο εκείνα τα χρόνια γνώριζαν μόνο οι ντόπιοι και οι ψαγμένοι λιγοστοί τουρίστες. Η ταινία, φίλοι μου, προβλήθηκε τον Ιανουάριο του 1969 και είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ όλοι μιλούσαν για το εξωτικό μέρος στην Ανατολική Κρήτη.

Πόσο θα ήθελα, φίλοι μου, να ξαναζήσω ένα από εκείνα τα ανέμελα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων. Ούτε που γύρω μας δεν παραμόνευαν συνεχώς αόρατοι εχθροί όπως σήμερα. Αλλά τότε που καθόμασταν όλη μέρα στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δεν ξέραμε και τι εστί η τρύπα του όζοντος. Τότε που τρώγαμε χωρίς ενοχές, όσα παγωτά θέλαμε, χωρίς να σκεφτόμαστε θερμίδες, χοληστερίνη. Τότε που δεν μας έβαζε η μαμά μας να κάνουμε ντουζα αμέσως μετά τη θάλασσα για να μην κολλήσουμε μύκητες, αλλά έλεγε να μείνουμε με τα λάτι γιατί ψήνει το δέρμα. Εκείνα τα χρόνια που στείναμε όπου θέλαμε τη σκηνή μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας διώξουν.

Αλήθεια, αναρωτιέμαι πολλές φορές πόσο ξέγνιαστα ήταν τα καλοκαίρια εκείνων των χρόνων σε σχέση με τα καλοκαίρια των σημερινών παιδιών. Όταν τα κυνηγάμε συνεχώς με τα μη και τις φοβίες,

Στο ραδιοκρίτη στους 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης στις ιστορίες της νύχτας, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήρθα στην παρέα σας και ως και τα μεσάνυχτα, με στίχους και με ήχους, θα γίνουμε μια όμορφη συντροφιά. Όπως σας υποσχεθήκαμε, απόψε μιλάμε για πετσέτες, για μαγιό, για καλοκαίρια και για θύμισες όμορφες.

Εάν σας αναφέρω τη λέξη χωριό, τι θα πρωτοθυμηθείτε από τα παιδικά σας χρόνια? Για κάποιους θα τους προκαλέσει όμορφες και ξέγνιαστες σκέψεις. Το χωριό, φίλοι μου, είναι το μέρος, για όσους ζουν σε πόλεις, όπου καταφεύγουν για ηρεμία και χαλάρωση. Εκεί όπου οι ρυθμοί είναι τελείως διαφορετικοί από εκείνους των αστικών κέντρων και σίγουρα η ζωή κυλά πιο όμορφα και πιο χαλαρά. Αν και το όμορφο είναι καθαρά υποκειμενικό. Δεν πάβει όμως να είναι το μέρος όπου οι περισσότεροι περάσαμε και πολλοί εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να περνάνε πολλές μέρες από το καλοκαίρι τους. Και βέβαια όχι μόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Για τα παιδιά όμως, ειδικά το χωριό είναι το ιδανικό μέρος για ατέλειωτο παιχνίδι με τους φίλους τους και για ικανοποίηση όλων των επιθυμιών τους, από τους παππούδες βέβαια και τις γιαγιάδες, εάν ζουν ακόμα.

Εάν έχετε κάποιο χωριό, να ξέρετε ότι θεωρείστε από τους τυχερούς. Καλοκαίρι στο χωριό. Στο χωριό περάσανε όσοι τουλάχιστον τους ξυπνούν θύμισες αυτά τα που απόψε μοιραζόμαστε μαζί σας, τις πιο ανέμελες στιγμές της ζωής τους. Πολλοί φλέρταραν στο χωριό. Έπαιξαν, γέλασαν, κλάψανε, τσακωθήκανε, είπαν ότι δεν θα ξαναέλθουν. Είναι όμως το χωριό τους. Στο χωριό δεν μας ενδιαφέρει η ώρα που θα γυρνούσαμε σπίτι. Όλοι γνωστοί και συγγενείς, σχεδόν τουλάχιστον όλοι, μεταξύ μας. Και όλο το χωριό ήταν μια απέραντη γειτονιά, χωρίς κανένα σχεδόν κίνδυνο. Από την πολύ μικρή ηλικία μαζευόμασταν στην πλατεία για να παίξουμε. Όλα τα παιχνίδια που μας άρεσαν, όπως ποδόσφαιρο, κρυφτό, κυνηγητό, δεν είχαμε κινητά άλλωστε τότε. Και όταν πηγαίναμε σπίτι, πάντα η γιαγιά μας περίμενε με το αγαπημένο μας φαγητό στο τραπέζι και ύστερα, αν ήμασταν καλά παιδιά, όπως έλεγα, παγωτό. Και βέβαια το βράδυ για να κοιμηθούμε, όμορφα παραμύθια και ιστορίες για το πώς μεγάλωσε και η δικιά μας η μαμά. Και να θυμάστε, φίλοι μου, ή προσπαθήστε να το φέρετε στη μνήμη σας, ότι ό,τι και αν κάναμε τότε, πάντα μας τα συγχωρούσαν ο παππούς και η γιαγιά.

της ζωής μας και ειδικά τα καλοκαίρια μας. Κάποιοι άλλοι λένε πως το να είσαι παιδί είναι το πιο ωραίο πράγμα. Γι' αυτό και συστήνουν οι μεγαλύτεροι στα παιδιά να μην βιάζονται να μεγαλώσουν. Υπάρχουν όμως κάποια παιδιά που παρόλο που ηλικιακά βρίσκονται στην παιδική ηλικία δεν τους φέρονται ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή ίσως προσπέρασε την παιδικότητά τους. Παιδιά τα οποία δεν έζησαν τα πιο όμορφα καλοκαίρια τους, δεν γεύτηκαν καθημερινά τη θάλασσα, δεν έφαγαν τα περισσότερα παγωτά, αλλά μεγάλωσαν και έγιναν γονείς και πρόσφεραν και παγωτά και θάλασσα και στιγμές ζωής.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα αρχίζει την ημέρα που κλείνουν τα δημοτικά σχολεία και τελειώνει τη μέρα που ξανανοίγουν, και όχι μόνο τα δημοτικά, ευρύτερα τα σχολεία. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα για κανένα λόγο. Ξέρετε, η ελληνική κοινωνία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά. Να μην πω ότι ο Έλληνας ζει για τα παιδιά του ή μέσω των παιδιών του, γιατί είναι κομματάκι βαρύ, αλλά πάντως αν το καλοεξετάσεις το πράγμα, βλέπεις ότι όλα και όλοι κινούνται γύρω από το σχολικό πρόγραμμα. Γονείς και παππούδες, αλλά και γιαγιάδες, ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους, το χρόνο τους σε τέτοιο βαθμό που να αντιστοιχεί με τις καθημερινές παιδικές δραστηριότητες των παιδιών. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα υπάρχει, θεωρώ, και η ίδια αντιμετώπιση και το καλοκαίρι.

Λέει ένα τραγούδι πως δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή. Και αν μεγαλώνουμε, ας μεγαλώνουν και οι αναμνήσεις μας. Ας μεγαλώνουν όμως και οι στιγμές, οι καθημερινές στιγμές ζωής. Οι θύμησες να μην μεγαλώνουν. Απλά να μειώνονται και να έρχονται αντιστρόφως ανάλογα με καινούργιες δράσεις που έχουμε να κάνουμε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας.

η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Εσείς την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της να

γνωρίζετε πως έπαιξε κορώνα γράμματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφταξε.

Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.